Ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κλίμαξες κάποια από τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια το παλιό.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφουδίζουμε τους θυρούς, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργούν ζεστέρι. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαλαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη.

0: αυτό το τραγούδι έγραψε τη δική του ιστορία. Αντώνη.
1: Αντώνη μου.
0: Δώστε με ένα ζεστό ζεστό κύριο Κώστα για το κορίτσι που έχω να το δω πολλά πολλά χρόνια.

0: Real FM.
1: Οχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε...
3: Μαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 4. Real Night. Στους 97,8.

0: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
1: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
3: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
4: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία
4: δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάρα πολύ πίσω.
1: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε...

0: αγάπη.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Under the blue sky.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχει δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα.
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Το απόγευμα έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
6: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
5: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
6: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

μου το είπε εμένα η Βουγιουκλιώτη, μου το είπε πριν πω στο στούντιο. 123 ημέρες λέει είναι μέχρι τα Χριστούγεννα. Άντε, ένα τσουπ. Ένα τσουπ και τα πιάσαμε τα Χριστούγεννα. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Ένα μικρό θεματάκι με τη φωνή, δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Εδώ είμαστε, ανταμώνουμε πάντως και σήμερα μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Αρχίζουμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε προς τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις όσον αφορά στην ώρα. Αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε παρεΐτσα από τις 6 ώρα μέχρι τις 9. Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, όπως άλλωστε κάθε μέρα. Δεν μας αφήνει η δισογραφία να ηρεμήσουμε. Δεν μας άφησε ολόκληρο τον Αύγουστο. Τώρα που φεύγει και ο Αύγουστος, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Απέναντί μου είναι ο κύριος Νίκος Απρανίδης, ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ εδώ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Απρανίδη. Στο 211, όπως καταλάβατε, 208-200, επαναλαμβάνω, 211-208-200, βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και σε ρόλο βραχνοκόκορα ο Σπύρος Παπαδάκης, όπου θα σας ζαλίσει τα αυτιά. Όσο περισσότερο μπορώ θα σας τα ζαλίσω τα αυτάκια, πιστέψτε με. Δεν φταίω εγώ, επαναλαμβάνω, η δισιογραφία τα φταίει. Για πάμε σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο, παρακαλώ. Υπάρχει λόγος.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 24 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλή εβδομάδα είπαμε, επαναλαμβάνουμε κιόλας το καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω πολλά μηνυματάκια σήμερα γιατί θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, πόσοι επιστρέψατε, πόσοι είσαστε ακόμα εκτός, πόσοι έχετε ακόμα άδεια αλλά αναγκαστήκατε να επιστρέψετε στην Αθήνα. Όλα αυτά θέλω να τα συζητήσουμε σήμερα, γιατί θα συζητήσουμε και για την ακρίβεια, θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία μας δυσκολεύουν την καθημερινότητα, θα συζητήσουμε βεβαίως και για το Υπουργικό Συμβούλιο που έχει σήμερα στις επάλξεις και πάλι τα κεφάλια μέσα και σε κυβερνητικό παύλα, πολιτικό παύλα, κομματικό επίπεδο. Ο ήλιος θα ανατείλει 46 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 8 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει σιγά σιγά η μέρα, αλλά είναι πάρα πολύ ζεστές αυτές οι μέρες. Βιώνουμε ένα καύσωνα, μη σας πω και δύο. Το πρωί με το που έβαλα το κλειδί στο αυτοκίνητο, πρέπει να σας πω ότι το θερμόμετρο έγραψε 32 βαθμούς Κελσίου. Ναι, 32 βαθμούς Κελσίου, εκεί γύρω στις 5 παρακάτω.

Πάλι καλά που παρακολουθεί η Βουγιουκλιώτη. Είπα ότι μεγαλώνει η μέρα. Μεγαλώνει η νύχ. Μικραίνει η μέρα. Μικραίνει, αλλά έχουμε καύσωνα. Εκεί ήθελα να καταλήξω, το έκανα. Λίγο μούτι, δεν πειράζει ρε παιδιά. Εντάξει, θα ξανασυνηθίσουμε τις πολύ πρωινές ώρες. Γιατί λίγο η αλήθεια είναι, βγήκαμε από το ρυθμό. Είπαμε, όσο περισσότερο κοιμόμαστε εμείς, τόσο περισσότερο νιστάζουμε ένα πράγμα. Άμα κόψουμε τελείως τον ύπνο, νομίζω ότι θα είμαστε μια χαρά. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. 6 και 6 ακριβώς. Και έχουμε το συγκεκριμένο, επειδή υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό μας ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Οφείλω λοιπόν να σας πω το εξής. Αυτό το τραγούδι ακούστηκε, από αυτό θα ξεκινήσω, το 1995, όταν η Microsoft λάνσαρε τα Windows 95 υπό τους ήχους αυτού του τραγουδιού, των Rolling Stones, το Start Me Up.

Επίσης, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η ήρεμη δύναμη των Rolling Stones. Ο άνθρωπος ο οποίος για 60 χρόνια ήταν ο drummer των Rolling Stones, ο Charlie Watts.

Άφησε την τελευταία του πνοή στις 24 Αυγούστου του 2021 σε νοσοκομείο του Λονδίνου, ύστερα από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Από το 1964 ήταν νυμφευμένος με τη Σίρλεϊ Άν Σέπερντ, με την οποία απέκτησε μία κόρη. Συνεχίζουμε με αυτό.

Λοιπόν, σε κλειοκάψωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εχθές ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερα ζεστή ημέρα, ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Σε πολλές περιοχές, μάλιστα της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμα υψηλότερες. Οπότε θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να σας πω ότι για σήμερα, επειδή επίσης πρόκειται να είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα όσον αφορά στη θερμοκρασία, είναι σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Να βρείτε λοιπόν πού βρίσκονται αυτές οι 7 λέσχες φιλίας, και όσοι δεν έχετε κλιματιστικό στο σπίτι σας, να σπεύσετε για να μπορέσετε να προστατευτείτε από αυτές τις πολύ θερμές και ιδιαίτερα επικίνδυνες θερμοκρασίες. Κάντε το, νομίζω ότι ναι, το καταλαβαίνετε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προστατευτείτε, και θα πρέπει εσείς που έχετε τους ανθρώπους σας σε κάποιο σπίτι που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπός σας αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, να πράξετε τα ανάλογα. Ή να τους πάρετε στο δικό σας σπίτι, ή εν πάση περιπτώσει να τους να μεριμνήσετε προκειμένου να βρίσκονται σε κάποιο σημείο που να είναι δροσεροί. Να είναι δροσεροί. Λοιπόν, επίσης εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών θα παραμείνει σε έξαρση για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε φιλοξενήσει και επιδημιολόγους και τον επικεφαλής του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, και μάλιστα αυτά τα οποία μας είχε πει δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστα. Οι ειδικοί λοιπόν επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Μέχρι στιγμής η χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν την επικινδυνότητα του πράγματος. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του και στη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί στα Σκόπια επιβεβαιώνονται 43 κρούσματα και 5 θάνατοι. Θέλει γενικότερα προσοχή, και από τη στιγμή που και Βόρεια αρχίζει να υπάρχει ζητηματάκι, καταλαβαίνετε ότι εδώ στην Αθήνα και ειδικά στην Ανατολική Αττική θα πρέπει να είμαστε πολύ μα πολύ πιο προσεκτικοί από τους υπόλοιπους. Βάζουμε δηλαδή και το, πώς το λένε, το φαρμακάκι αυτό τώρα, να μην πω τη μάρκα, την ξέρετε, τη γνωστή τη μάρκα. Ανάβουμε και κανένα φιδάκι, βάζουμε και καμιά ταμπλετίτσα, έτσι για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Το ακούτε το άσμα, έχουμε καιρό. Το ξέρω, μια ολόκληρη εβδομάδα. Είμαστε σε διαφορετική ώρα. Τι να κάνουμε. Τώρα λοιπόν με αυτό το άσμα σηματοδοτεί και το αρχαίο μας γνωμικό. Ποτ πουρί σήμερα σας έχω.

Θα ξεκινήσουμε με ανάχαρσης. Ο Σκύφης ηγεμόνας και φιλόσοφος. Πολέμιον ανθρώπης αυτή εαυτής. Ο εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Περνάμε στο Μένανδρο. Θνητός γεγονός άνθρωπε μη φρόνει μέγα. Αφού γεννήθηκες θνητός άνθρωπε, μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Έχει γράψει αυτός ο αρχαίος Έλληνας ποιητής ο Μένανδρος. Και προχωράμε με Ιπποκράτη. Αυτό είναι το μπόνους μας. Ουκ ένι ιατρικήν ιδένε ως της μη είδην ο τιεστήν άνθρωπος. Είναι αδύνατο να ξέρει ιατρική αυτός που δεν ξέρει τι είναι ο άνθρωπος, έχει πει ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη. Και επειδή μυαλό δεν βάζουμε σε αυτή τη χώρα, είχαμε και νέο περιστατικό με προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία. Λίγες ημέρες μετά την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, που είχε προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση, συνέβη το Σάββατο στην κατάμεστη απολουόμενους παραλία Ζογεριά των Σπετσών, και ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, παρενέβη ο εισαγγελέας Πειραιά, ζήτησε το προανεκριτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι τοπικές αρχές. Συνελήφθη ο 39χρονος Έλληνας επιβάτης του ελικοπτέρου, καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας να πετά από το σκάφος σακουλάκι με μικροποσότητες κοκαΐνης και χασίς. Δεν φτάνει που προσγειωθήκαμε όπου να είναι, όπως να είναι και με ό,τι να είναι, αλλά υπήρχαν και άλλα ζητηματάκια. Οι αρχές ασφαλώς εξετάζουν τα δύο περιστατικά και το πόσο συνδέονται μεταξύ τους, αλλά γενικότερα έχουμε λίγο τι ξεφύγει. Είπαμε, ρε αδέρφια, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι, το κορίτσι και πάει λέγοντας. Αλλά εσείς το έχετε λίγο τι ξεφτυλίσει το πράγμα. Θα πω πάρα πολύ ευγενικά. Όπως επίσης έχουν ξεφύγει και μερικοί οδηγοί εκεί στον ΟΑΣΑ. Δεν ξέρω κιόλας με αυτά τα ονόματα. ΟΣΥ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχει μια πολύ, έτσι, την είδα στο δελτίο ειδήσεων του Α, για τη γραμμή 309Β, νομίζω ότι γενικότερα πρέπει κάτι να κάνετε ως διοίκηση σε αυτή τη συγκεκριμένη γραμμή, διότι είναι όπως να είναι, όπου να είναι και ό,τι να είναι. Κάνουν ό,τι τους καπνίσει. Ό,τι ώρα θέλουν ξεκινάνε, ό,τι ώρα θέλουν σταματάνε. Ασφαλώς το συγκεκριμένο φαινόμενο το οποίο καταγράφηκε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ερημικές στάσεις, αλλά προφανώς έχουν τοποθετηθεί για κάποιο λόγο και οφείλουν οι οδηγοί να σταματάνε, μερικές φορές γράφουν τις στάσεις τα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Σε συγκεκριμένη γραμμή εμένα μου έχει τύχει το εξής. Τελείως μα τελείως ξαφνικά, και ενώ το αυτοκίνητο και ενώ το λεωφορείο δεν είχε φτάσει, γιατί ξέρετε, αραιά και πού, χρησιμοποιούμε και τη συγκοινωνία για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, για να δούμε τι ακριβώς παίζει, για να δούμε αν τελικά κάποιοι άνθρωποι έχουν συντονιστεί με τον 21ο αιώνα. Φαίνεται ότι απλά ακόμα βρίσκονται αλλού, σε άλλες εποχές. Ακούστε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ούτε υπήρξε και κάποιο πρόβλημα με το λεωφορείο. Επικαλέστηκε και κατέβασε όλους τους επιβάτες. Ο συγκεκριμένος ήτανε του ΚΤΕΛ το λεωφορείο, το οποίο συνεργάζεται προφανώς σε αυτή τη σύμπραξη την οποία έχουν κάνει για να καλύψουν τα δρομολόγια μέχρι να έρθουν και άλλα λεωφορεία, τα οποία τα περιμένουμε πώς και πώς από την κυβέρνηση, ναι, και από το Υπουργείο. Και είπε, το λεωφορείο χάλασε, κατεβείτε όλοι κάτω. Αυτό συνέχισε βέβαια την πορεία του. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ο άνθρωπος. Μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να έχει κάποιο ραντεβού και να έχει καθυστερήσει και να μην προλάβαινε να κάνει όλο τον κύκλο. Γιατί εκεί στο πορτοράφτη πρέπει να πάει και από τη μία πλευρά, πρέπει να πάει και από την άλλη. Αδέρφια, πληρώνεστε για αυτό που κάνετε. Πληρώνεστε για να εξυπηρετείτε τον κόσμο. Πληρώνεστε για να πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του.
Πληρώνεστε για να έρχεται ο κόσμος από τη δουλειά του και να πηγαίνει στο σπιτικό του. Ξέρετε, εάν σε εσάς σας πέφτει βαρύ, φανταστείτε πόσο βαρύ πέφτει σε έναν συμπολίτη μας, σε μία γυναίκα, σε έναν άντρα, ο οποίος είναι κατακουρασμένος και περιμένει μέσα στη ζέστη το λεωφορείο. Και το λεωφορείο δεν έρχεται ποτέ. Ή, εν πάση περιπτώσει, έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Διότι το ενδιάμεσο δρομολόγιο για κάποιο λόγο κάπου σταμάτησε, κάπου πήγε, κάτι έγινε. Και ασφαλώς ενημέρωση μεταξύ τους οι οδηγοί, καμία. Παραδείγματος χάρη, στο συγκεκριμένο κύριο που σταμάτησε το λεωφορείο και είπε «Έχω βλάβει, κατεβείτε όλοι κάτω». Ρωτήσαμε σε πόση ώρα έρχεται το επόμενο και η απάντηση ήταν «Και πού να ξέρω εγώ». Μα άμα δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει. Επίσης, αυτό το application το οποίο έχετε, το ξέρετε ότι είναι αλλού νταλού και δεν λειτουργεί. Αλλού νταλού. Ποια τηλεματική. Ποια ενημέρωση. Αν πάρεις δε τηλέφωνο, βοήθειά σας.

nations one by one. Σαν σήμερα λοιπόν το 79, ναι, μετά Χριστόν, εκρήγνη το Βεζούβιο, θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπεία και Ηράκλεια. Το 1572 είναι η γνωστή νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι, ουγενώτοι, προτεστάντες, σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών αρχών. Το 1824 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον τουρκο-αιγυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κό και Αλικαρνασσού. Το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των πρωτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκαίρου καθήρξεως και 2 αθωώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. Καλή σου μέρα Κωνσταντίνε μου, να διαβάσω μερικά από τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, είπαμε Τσακαροδευτέρα, είπαμε διακοπές, αλλά δεν είναι εικόνα αυτή. Εδώ χτυπάμε τις καμπάνες ενημέρωσης, παρέιτσα έχουμε πει κάθε πρωί, ανάλογα την ώρα. Σπύρο καλημέρα, χαίρομαι που σε ξανακούω, ελπίζω να είσαι κοντά μας και τη νέα σεζόν. Ασφαλώς Κωνσταντίνε μου, θα ενημερωθείτε όπως τα έχουμε πει θεσμικά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, στέλνει ο Παύλος από το Dieseldorf. Την αγάπη μου Παύλο. Η Ελπίδα, καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Ελπίδα, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Σπυράκο, καλημέρα και καλή εβδομάδα, στέλνει ο Γιώργος. Ακούγεσαι λίγο μπουκωμένος ή μήπως είναι η ιδέα μου? Δεν είναι καθόλου η ιδέα σου. Περαστικά, ζέστες και στο Τόκιο. 33 βαθμούς δείχνει τώρα και κάπου 65% υγρασία. Καλά είσαστε κι εσείς. Λίγο μπουκωμένος τελείως ξαφνικά και δεν μπορώ να καταλάβω και το λόγο, να σου πω την αμαρτία μου. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Μπούκωμα είναι, θα περάσει. Καλημέρα και σε σένα, Στέλιο μου, την αγάπη μου.

Στέλιο μου, έχουμε ρωτήσει τον κύριο Δήμα, γιατί συχνά πυκνά τον έχουμε βγάλει στον αέρα, τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ και τηλεοπτικά. Μάλιστα, είχε βγει και ένα πόρισμα με κάποιους οι οποίοι, ναι, έχουν περισσότερες αναρωτικές, με όπως θα έπρεπε να, από τις αναρωτικές που θα έπρεπε να πάρουν, περισσότερες μέρες άδειας. Γενικότερα υπάρχει ένα θεματάκι. Μου γράφει, εν πάση περιπτώσει, ο Στέλιος το εξής, ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να καλέσετε στην εκπομπή σας τον Υπουργό Μεταφορών να απαντήσει στις καταγγελίες σχετικά με τους κατεβασμένους οδηγούς της ΟΣΥ άνευ ιατρικών γνωματεύσεων που βρίσκονται σε γραφεία και αποφυθήκες και συνεχίζουν να παίρνουν βαρέα ένσημα αφού είναι δηλωμένοι στο ΣΕΠΕ ως οδηγοί. Λοιπόν, αναφέρεσαι και στα παιδιά των διευθυντών και συνδικαλιστών που δεν πατάνε στη δουλειά, καθώς και τους συνταξιούχους εργαζόμενους που δεν έχουν εργασιακό αντικείμενο και πληρώνονται με μισθό 1.700 ευρώ συν... Πώς γίνεται να παίρνουν 1.700 ευρώ και παίρνουν και σύνταξη? Ενώ υπάρχει αναρτημένη στη διάβγεια απόφαση απόλυσής τους από τις 6 Μαρτίου του 2026. Στέλιο μου, καθοδήγησέ μας λίγο περισσότερο. Δώσ' μας ονόματα και διευθύνσεις. Να ψάξουμε λοιπόν να τους βρούμε. Όχι να τους πούμε στον αέρα, να τους βρούμε. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και με αυτά τα οποία λες, θα έπρεπε να έχει ήδη, δεν μπορεί δηλαδή κανένας από τους ενδιαφερόμενους, κανένας από αυτούς οι οποίοι έχουν... πώς να το πω, θίγονται από μια τέτοια διαδικασία και από μια τέτοια πρακτική ορισμένων, δεν έχει κάνει καταγγελία, δεν έχει πάει στον εισαγγελέα, δεν έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας πρώτα απ' όλα, το να κάνεις και εσύ την ερώτηση και συμφωνώ απόλυτα, δεν έχουν διαπιστώσει στην επιθεώρηση εργασίας ότι αποθηκάρι, κλητήρες και φύλακες, όπως λες εσύ, πληρώνοντας οδηγεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την εβδομάδα θα βγάλουμε το θέμα στον αέρα. Εντάξει, Στέλιο μου. Και θα συνομιλήσουμε ασφαλώς και με τον αρμόδιο υπουργό ξανά για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να δούμε, εν πάση περιπτώσει, τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Διότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο και επαγγελματίες οδηγοί για κάποιους λόγους βρίσκονται εκτός πόστου και στη θέση τους βρίσκονται κάποιοι οι οποίοι είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου, εδώ λοιπόν υπάρχει ζήτημα και θα πρέπει όντως να μας δώσουν απαντήσεις. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, Στέλιο.

Γιατί τώρα μεταξύ μας να υπάρχει οδηγός, επαγγελματίας, ο οποίος να λέει σε έναν ηλικιωμένο, είναι καταγεγραμμένο αυτό, επαναλαμβάνω, έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Α. Ότι θα στιστήσω, τελειώνω σε τρεις μέρες. Τι ακριβώς εννοεί, μήπως τελειώνει η σύμβασή του σε τρεις μέρες. Και όπως βλέπω, το λεωφορείο μάλλον είναι λεωφορείο κτέλ. Θα συστήσω και θα σας εκατέψω. Είναι συμπεριφορά αυτή οδηγού. Ακόμα και αν, όπως ισχυρίζεται ο συγκεκριμένος οδηγός, ότι πρώτα λέει με βρήσαν οι επιβάτες και μετά εγώ ανταπάντησα. Είναι αυτό λογική? Εσύ είσαι επαγγελματίας και πληρώνεσαι γι' αυτό. Είσαι επαγγελματίας, το σίγουρο είναι ότι πληρώνεσαι. Λοιπόν, για να μαζευτούμε λίγο. Αρκετά τον Νταϊλίκη. Αρκετά τον Νταϊλίκη εκεί έξω, σε όλες τις εκφάνσεις του και σε όλα και σε όλες τις πτυχές της ελληνικής κοινωνίας. Διότι υπάρχουν κι άλλα πολύ σοβαρά.

0: Συγκλονιστικό αυτό το οποίο έχει συμβεί στη Νέα Σμύρνη. Απίστευτα συγκλονιστικό. Είναι τα ταηλίκια, τα οποία φτάνουν μέχρι ενός σημείου βεβαίως. Το διαβάζω στο ενικός.gr. Στη Νέα Σμύρνη το περιστατικό. Της είχε στήσει καρτέρι ο 48χρονος. Όταν λοιπόν η γυναίκα, η 45χρονη, βγήκε από το σπίτι για να πάει στη δουλειά της, όπως δείχνει το βιντεοληπτικό υλικό, αυτό λένε οι πληροφορίες, αυτό καταγράφει και το ενικός.gr. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι συνομιλούν για λίγο και τη βάζει μετά, λέει, κάτω, την ανάγκασε να γονατίσει πριν την πυροβολήσει. Την πυροβόλησε και μετά ο ίδιος αυτοκτόνησε. Ερευνώντας ασφαλώς πληροφορίες για προηγούμενες απειλές, είχε αλλάξει κλειδαριά η γυναίκα. Την ώρα που δολοφονούσε τη 45χρονη, η κόρη της 45χρονης βρισκόταν μέσα στο σπίτι, μέσα στο διαμέρισμα. Ήτανε πάρα πολύ δεμένες, αυτό λένε οι πληροφορίες, μαμά και κόρη. Η κόρη βρίσκεται σε πραγματικά πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν ξέρω τι άλλο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε σε αυτό. Πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα και δυστυχώς δεν μπορεί να συμβαίνουν. Δεν αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, από όπου και αν προέρχονται, είναι πράγματα τα οποία μας κάνουν να σφιγγείται το στομάχι μας. Αυτά. Η πολύ δυσάρεστη είδηση του τελευταίου 24ωρου. Η πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν να κάνουν με τη βλακεία γενικότερα που μας διέπει. Όπως παραδείγματος χάρη, το είχαμε πει αυτό, κυκλοφορούσε στα social media και το είχαμε αναφέρει. Είχαμε αναφέρει αυτό τον βλαμένο, ο οποίος τον εντόπισαν, να ξέρετε, οι αρχές. Δεν ξέρω αν θυμάστε, εκεί περίπου στον Ιούλιο σας είχαμε πει ότι είχε εντοπιστεί ένα αυτοκίνητο το οποίο, άκου Νίκο Σαπρανίδη τι έκανε ο τύπος. Επειδή είχε μερακλώσει και επειδή είχε τα γούφερ μέσα στο αυτοκίνητο, μπήκε μέσα στο τούνελ στην Αθηνών Κορίνθου και είχε ανοίξει τις πόρτες. Για να ακούγεται, ρε παιδί μου, πάρα πολύ δυνατά η μουσική. Να ακούγεται το γούφερ, να ακούγεται το subwoofer και όλα τα σχετικά. Ο βλαμένος μέσα στο τούνελ. Λοιπόν, όπου υπάρχουν 172 κάμερες εκεί μέσα, ασφαλώς τον εντόπισαν οι αρχές και τον έχουν ήδη συλλάβει. Αλλά ήθελα να ξέρω η βλακεία πόσο απίθμενη είναι. Πόσοι βλαμμένοι τελικά υπάρχουν μεταξύ μας. Θέλετε και άλλους βλαμμένους? Σήμερα θα γκρινιάξω πάρα πολύ, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται όταν, παραδείγματος χάρη, η άλλη από εκεί, με το αυτοκινητάκι της, ήρεμα και ωραία, γειτόνισσα. Να έχεις τέτοια γειτόνισσα, έχω και εγώ κάτω στους Μολάους κάτι γείτονες εκεί πέρα που είναι ό,τι να είναι και όπως να είναι. Παιδιά, να ξέρετε ότι τώρα ξεκινάει το σόου. Τώρα ξεκινάει το σόου. Προφανώς επειδή την ενοχλούσε το σκυλάκι, δεν εξηγείται διαφορετικά. Όλα τα υπόλοιπα, όλες οι υπόλοιπες χαζομάρες που έχει πει, δεν το είδα, δεν το έκανα, δεν το έρανα, βλέπει ξεκάθαρα το σκυλάκι να κοιμάται μπροστά της. Κόβει ταχύτητα, γκαζώνει, το πατάει το άμυρο το σκυλάκι στο κεφάλι του. Μετά κοντοστέκεται γιατί ακούει ουρλιαχτά και γαυγίσματα από πίσω και σου λέει, τι έγινε, δεν το πάτησα? Αλλά είχε βγει το άλλο σκυλάκι, το φιλαράκι του, και φώναζε και προσπαθούσε να το συνεφέρει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
1: Real FM. Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν, μα Μαλάκ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Στο μεταξύ, όταν το είχαμε εντοπίσει στα social media το συγκεκριμένο περιστατικό με τις πόρτες ανοιχτές μέσα στο τούνελ, τότε μάλιστα και κάποιοι ακροατές και ακροάτριες μας είχατε και λίγο τη στολίσει ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι το ένα ή το άλλο. Δεν είχε παιχτεί στα δελτία ειδήσεων ή στις... τώρα επειδή τον εντόπισαν, έτσι, πρόσεξε, είναι παρεΐτσα. Είναι παρεΐτσα, είναι το ένα αυτοκίνητο μπροστά και στη μεσαία λωρίδα, το οποίο καταγράφει το επίτευγμα των βλαμένων, και είναι και δύο άτομα, ο οδηγός και ο συνοδηγός, μέσα στο αυτοκίνητο, όπου έχουν ανοίξει τις πόρτες προκειμένου να ακούγεται πάρα πολύ δυνατά η μουσική. Ρε παιδί μου, το subwoofer, πώς το λένε, να ταρακουνήσει και να ξυπνήσει και τους υπόλοιπους οδηγούς. Το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε, έτσι. Δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Μπορεί εκεί έξω να έχει χαθεί η τέχνη του αυτονόητου, να την έχουμε απολέσει την τέχνη του αυτονόητου, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας να λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας τα αυτονόητα. Προσοχή, μωρέ. Προσοχή. Τώρα θα μου πεις προσοχή στη βλακεία. Δεν ξέρω τι να πω. Τα πρόστιμα πάντως έχουν αρχίσει και πέφτουν βροχή σε διάφορες έτσι περίεργες καταστάσεις όπως αυτή, και οι αρχές ασφαλώς δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Ο λόγος λοιπόν που επανήλθε το συγκεκριμένο βίντεο και θα το δείτε και στα social media να κυκλοφορεί πλέον παντού, είναι διότι εντόπισαν τον οδηγό. Εντόπισαν τον οδηγό. Βεβαίως έχει μερίδιο ευθύνης και ο συνοδηγός και θα πρέπει να εντοπίσουν και τα άλλα τα καλόπεδα τα οποία ήταν μέσα στο άλλο αυτοκίνητο που προπορευόταν και στη μεσαία λωρίδα. Δηλαδή προσέξτε, μέσα σε ένα τούνελ δύο αυτοκίνητα, δεν ξέρω πόσοι βλαμμένοι ήταν συνολικά, τουλάχιστον τρεις βλαμμένοι, γιατί είναι δύο αυτοί μέσα στο ένα αυτοκίνητο που έχει ανοιχτές τις πόρτες. Τουλάχιστον τέσσερις, γιατί υπάρχει και συνοδηγός. Ο συνοδηγός είναι που τραβάει το βιντεάκι από το άλλο αυτοκίνητο. Τέσσερις βλαμμένοι λοιπόν είχαν πιάσει τις δύο λωρίδες μέσα σε ένα από τα τούνελ της Αθηνών Κορίνθου για να κάνουν μαγιά. Για να δουν, για να δείξουν ότι δεν μασάνε, ότι τους ανήκει το τούνελ. Δεν ξέρω τι να πω παραπάνω. Πρόστιμο και πρέπει να τους πάρουν και τα διπλώματα. Τελείως. Τελείως τα διπλώματα, τελείως. Αν έχουν διπλώματα, πρέπει να τους τα πάρουν τελείως. Να μην ξαναοδηγήσουν αυτοί. Είναι επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, τώρα κάτι έχει αρχίσει να γίνεται. Έλα ρε Στέλιο μου, τώρα να σου πω κάτι. Στέλνεις ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και μετά αυτομάτως το πρόβλημά σου αυτό είναι. Αυτό είναι, βρε Στέλιο. Νομίζω ότι εντάξει, οκ. Okay. Όλοι προσπαθούμε και κάνουμε μία... όλοι προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε καλύτερα. Από οποιοδήποτε πόστο και από οποιοδήποτε μετερίζει. Αυτό. Δεν μας έχει χαριστεί τίποτα. Εντάξει. Και για το συγκεκριμένο άτομο το οποίο... το συγκεκριμένο άτομο το οποίο επικαλείσαι, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, μπορώ να σε διαβεβαιώσω πως πραγματικά δεν της έχει χαριστεί τίποτα. Αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ σε κάθε περίπτωση για την επικοινωνία. Ελένη μου, Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Μα καλά λέει, 4-6, νησάφι πια. Ακόμα πιο πρωί, τι να πω. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, υγεία σε όλους μας. Ελένη μου, στο πλαίσιο της διεύρυνσης του προγράμματος του Real FM γίνονται κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι προς όφελος των ακροατών και των ακροατριών. Κρατάς αυτό σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση κράτα και το γεγονός ότι τα είπαμε και με τη Στεφανία στην εκπομπή της Παρασκευής. Υπάρχουν και άλλου είδους υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια του 24ωρου και υπάρχουν και κάποια προσωπικά ζητήματα τα οποία δεν είναι να τα συζητάμε στον αέρα, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε και να τα κρατάμε ως εικόνισμα, ενώ τα προσωπικά ζητήματα. Έχουμε
δουλέψει πάρα πολύ. Νομίζω το έχετε καταλάβει. Και αναφέρομαι και σε μένα και στην Στεφανία, που θα πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κάποια πράγματα να μπουν σε μια διαφορετική, πώς να το πω, καθημερινότητα. Τώρα θα τα δούμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εσείς δεν κατάλαβα. Πρωινή τύπη. Δεν είσαστε και τύπη σε σελήνη μου. Άρα θα έπρεπε να σας... πώς το λένε. Θα έπρεπε να χαίρεστε, διότι πλέον διευρύνεται, επαναλαμβάνω, το ζωντανό πρόγραμμα του Real FM. Και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να κρατήσετε. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Πάλι στη ΔΕΘ. Στήριξη, λέει, σε συνταξιούχους, μικρομεσαίους και μισθούς που δεν βλέπουν τα ελληνοτουρκικά. Χρειαζόμαστε λεφτά για εξοπλισμούς. Καλημέρα, Σπυράκο. Χρειαζόμαστε ασφαλώς και χρήματα για εξοπλισμούς. Ούτως ή άλλως έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά στο ΝΑΤΟ. Ούτως ή άλλως, επειδή γενικότερα δεν κάθεται καλά ο Ερντογάν, έχει τη δική του ατζέντα. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι τα πράγματα δυστυχώς θα γίνουν ακόμα πιο σκληρά κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Έχει μία δική του ρητορική, την οποία αυτή τη ρητορική την έχει μετουσιώσει σε πράξεις ο κύριος Ερντογάν και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της ΔΕΘ, έχουμε πει πάρα πολλά πραγματάκια. Έχουμε πει ότι θα υπάρξει αλλαγές στο τεκμαρτό, ότι ναι, θα στηρίξει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ότι ναι, όσον αφορά στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, επειδή τα έχουμε συζητήσει και με τους αρμόδιους υπουργούς, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, ξέρετε τώρα, που έχει τελικά αυτός ο όρος, ραχοκοκαλιά, αυτή η φράση ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, έχει αρχίσει να γίνεται ορθοπαιδικός όρος. Διότι όταν χαρακτηρίζεις ως ραχοκοκαλιά της οικονομίας ένα συγκεκριμένο τομέα, παραγωγικό τομέα, θα πρέπει να το δείχνεις που να πάρει ευχή. Τώρα θα μου πεις, okay, θα το δείξει φέτος. Περάσανε 7 χρόνια όμως, ε? Και είναι η 8η ΔΕΘ του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι η 8η ΔΕΘ. Έχουν γίνει, λέει, πράγματα. Έχουν μειωθεί φόροι, φιπιάδες και όλα τα σχετικά. Όλο αυτό όμως το οποίο έχει συμβεί κατά το παρελθόν και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν τα έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Ποιος πληθωρισμός, λέει, αφού να, λέει, ο πληθωρισμός του Ιουλίου είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Σπάσαμε ρεκόρ. Από 3,9 έπεσε στο 2,7. Και η ερώτηση είναι η εξής. Συμπαθάτε με. Για ποιο λόγο εμείς δεν το καταλάβαμε, μωρέ? Για ποιο λόγο εξακολουθούμε να πληρώνουμε την αμόλυβδη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ ή εκεί φλερτάροντας τα 2 ευρώ? Γιατί η αλήθεια είναι, στα ταμπλό σήμερα το πρωί που έβαλα βενζίνη ήταν κάτω από τα 2 ευρώ, Νίκο. 1,997. Ήταν κάτω από τα 2 ευρώ. Ήταν κάτω από το ψυχολογικό όριο το 2 ευρώ, ρε αδερφέ. Λοιπόν, τώρα για να μην δουλευόμαστε, δεν ξέρω πραγματικά, ίσως σε κάποιους άλλους τομείς που αφορά ίσως και στον τουρισμό και σε άλλου είδους πράγματα, δημιούργησαν αυτή την τάση της μείωσης του πληθωρισμού από τον Ιούνιο στον Ιούλιο. Πάντως επαναλαμβάνω, και φαίνεται και από τα μηνύματά σας, δεν είναι δηλαδή μόνο η δική μας άποψη, δεν είναι μόνο η δική μας εντύπωση, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτό δεν το έχουμε δει. Δεν το έχουμε δει στο ράφι ή σε κάποιο

τώρα σε αυτό το timing. Και αυτό λέει αλλάζει μόνο με έναν τρόπο. Αλλάζει μόνο με κυβερνητική παρέμβαση. Λέτε, βρε λέτε. Όχι, δεν έχω πληροφορία. Καμία πληροφορία. Αίσθηση είναι. Μου κάνει εντύπωση. Είναι η τελευταία δεύτερη πριν από τις εκλογές. Και οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν το κυβερνών κόμμα να πετάει στα ύψη. Απέχει κατά πολύ από το 30% μαθαίνω. Αυτό καταγράφουν οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Ότι απέχει από το 30%. Είναι κάπου εκεί, ανάμεσα σε 24 με 28%. Οι τάσεις. Πολύ μπροστά βεβαίως σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, που είναι αυτό του κυρίου Τσίπρα. Το Πασόκ ακόμα ψάχνει να βρει τρόπους για να πλησιάσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και να παγιωθεί έστω δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση. Θα είναι ένας πάρα πολύ καυτός, θα είναι ένα πάρα πολύ καυτό φθινόπωρο και ακόμα πιο καυτός θα είναι ο χειμώνας. Και βεβαίως πολλά θα κρυθούν στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λόγο κιόλας γίνεται και ένα έτσι άτυπο μπραντεφέρ για το ποιος θα πάει πρώτος. Αλλά πάντα ο πρωθυπουργός της χώρας, ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας, 27 με 28 Αυγούστου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να έχει τη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Αυτό το κρατάμε. Επίσης ο κύριος Μητσοτάκης 27 Αυγούστου που θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη θα κόψει και κορδέλα την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά. Ωραίο είναι αυτό. Για δώσε. Λοιπόν, με αυτό το τραγουδάκι που ξεκίνησε με τα τριζωνάκια θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε πάρα αυτά και

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

Έτσι, έτσι, με Πορτοκάλογλου. Στα 51 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Να ξέρετε ότι αργότερα θα έχουμε και το Θεοδόση στο πάνω για να μας ενημερώσει για αυτά. Για τα της Μικόνου. Ρε, τι ωραίοι τύποι, ρε. Συμπαθάτε με, είδατε. Πήγα να πω κακιά κουβέντα. Κύκλωμα διακίνηση ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο. Αυτό εξάρθρωσαν οι αρχές. Θα μας τα πει ο Θεοδόσης. Ούτως ή άλλως, μετά τις 7 θα έχουμε και την ανάγνωση των εφημερίδων. Να δούμε στα πρωτοσέλιδά τους πώς έχουν καταγράψει όλες αυτές οι εφημερίδες που κυκλοφορούν ήδη και βρίσκονται στα περίπτερα. Τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο κύριος Νικόλας Απρανίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας, να ξέρετε, εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. 2-11-200-8-200 είναι ο αριθμός που βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και γίνεται ένας πανικούλης. Λοιπόν, εδώ Μιχάλης. Ναι, Μιχάλη, θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε και για τη ΔΕΘ. Θα σας πούμε και μερικά πραγματάκια παραπάνω. Και ενδεχομένως και θα σας πούμε και πραγματάκια τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα από τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουμε υπουργικό συμβούλιο εκεί γύρω στις 11.30, οπότε περιμένουμε την εισήγησή του για να ακούσουμε, ξέρετε, το επόμενο βήμα. Περιμένουμε αρκετά πραγματάκια από τον Πρωθυπουργό. Έχει υπάρξει ήδη μία κόντρα έτσι σε πολιτικό επίπεδο ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν πολύ σκληρή η απάντηση του κυρίου Τσουκαλά εχθές. Ένα λεπτάκι, τα έχω τα γυαλάκια μου, γιατί ξέρετε, Ούγαρ έρχεται μόνον. Διότι ο κύριος Τσουκαλάς εχθές, ένα λεπτάκι, εδώ είμαστε και θα το βρούμε λίγο. Την υπομονή σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έκανε μια σχολίασε την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ο κύριος Τσουκαλάς. Και στον κύριο Τσουκαλά, στην αξιωματική αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά, δεν είπε κάτι παραπάνω για την, για την Τουρκία. Και μάλιστα αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς ότι ο κύριος Μητσοτάκης που εμφανίζει αυτόν ως αναντικατάστατο πρωθυπουργό που οι σύμμαχοι θα αναζητήσουν στο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα να ενημερώσει τους πολίτες γιατί δεν σήκωσε εκείνο στο τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη δημόσια επίσημη αποδοκιμασία της Τουρκίας και την επιβολή κυρώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αδράνεια και η υποχωρητικότητα δεν είναι επιλογή. Οφείλω να σας πω ωστόσο ότι επειδή ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, έχει πει πολλά, ανάμεσα σε αυτά τα οποία έχει αναφέρει είναι ότι πλέον, εγώ τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω, παραδέχεται ότι ήρεμα νερά δεν υπάρχουν, απλά ότι τα ήρεμα νερά ήταν ένας τρόπος για να μπορέσει η χώρα μας να δείξει προς τα έξω τι ακριβώς, ποια είναι η στάση της Ελλάδας. Ότι η Ελλάδα δεν είναι επιθετική χώρα. Ότι η Ελλάδα θέλει ήρεμα νερά και ήρεμους εθέρες. Και ότι άφησε την Τουρκία ουσιαστικά να εκτεθεί απέναντι στους συμμάχους. Συμβαίνει κάτι τέτοιο όμως? Το βλέπουμε? Γιατί δεν βλέπουμε και ιδιαίτερη κινητικότητα από την πλευρά των συμμάχων. Να τα λέμε και αυτά.

0: Έχουμε φωτιά σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη. Επειδή λίγο αργότερα θα συνομιλήσουμε με το Θεοδόση τον Πάνου, όπως σας είπα, για να μας πει για τα της Μυκόνου, αλλά ο αστυνομικός μας συντάκτης θα μας ενημερώσει και για αυτό το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη. Δεν ξέρουμε τα αίτια, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Επαναλαμβάνω, μετά τις 7 η ώρα θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Θεοδόση και θα μας τα πει. Καλημέρα, καλημέρα. Γράφει ο Κωνσταντίνος το εξής. Πριν κάποιο καιρό βγήκε νόμος για τα πατίνια. 99,9% από αυτά που ενοικιάζονται κυκλοφορούν χωρίς κράνος δικάβαλο. Περνάνε τα κόκκινα σφαίρα. Πότε θα αρχίσει ο έλεγχος? Λογικά λέει στο επόμενο θύμα, γράφει ο Κωνσταντίνος. Ας ελπίσουμε πως δεν θα συμβεί αυτό. Έχεις δίκιο, υπάρχει μία πολύ έντονη και συνεχόμενη, πώς να το πω ρε παιδί μου, ασυδοσία εκεί έξω. Δεν καταλαβαίνουνε ρε αδερφέ, δεν καταλαβαίνουνε ρε Κωνσταντίνε. Εδώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, φωνάζουμε, τα λέμε ακόμα και για αυτόν τον τύπο ο οποίος κυκλοφορεί στη λεωφόρο Κηφισίας με το πατίνι σαν να μην συμβαίνει τίποτα και μάλιστα πιάνει και ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες. Αμέ! 60-70 χιλιόμετρα υψηλές ταχύτητες για το πατίνι, και για τη λεωφόρο Κηφισίας. Πού πας ρε Καραμήτρο? Μερικές φορές τον έχω δει να πηγαίνει παράλληλα με αυτοκίνητα τα οποία τρέχουν περί τα 80 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Και ακόμα είναι εκεί και κυκλοφορεί με αυτόν τον τρόπο. Απαράδεκτο. Σε κάθε περίπτωση απαράδεκτο. Διαφημισούλες έχουμε. Πάμε σε διαφημισούλες, πάμε για αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν?
3: 6-8, Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα βιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις.
10: Γεια χαρά. Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε.
16: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
23: Καλώς ήρθατε!
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο Νίκος ο Σαπρανίτης είναι σε ρύθμιση των ήχων στο 211-200-8200. Η Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Οφείλω να σας πω, βλέποντας εδώ το χάρτη, είναι κατά πράσινος. Ο άγνωστος οδηγός δεν ταλαιπωρείται πουθενά και σε κανένα σημείο, εκτός από το λιμάνι του Πειραιά, που εκεί τα πάντα είναι κατά κόκκινα. Είναι το μετέχμιο. Κάποιοι φεύγετε, κάποιοι γυρίζετε, περισσότεροι γυρίζετε, φεύγετε και αυτοί οι οποίοι δεν είχατε την ευκαιρία να πάτε διακοπές νωρίτερα. Κάποιοι, μαθαίνω, μου στέλνετε και μηνύματα, είναι η δεύτερη δόση, λέει, των διακοπών. Εντάξει, παιδιά, βοήθειά σας, να περάσετε όμορφα. Τα συγχαρητήριά μου που έχετε και δεύτερη δόση. Εμείς ακόμα την πρώτη ψάχνουμε, αλλά δεν γκρινιάζουμε, όλα καλά, όλα άνθυρα. Και για όλους όσοι δεν καταφέρατε να πάτε πουθενά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Με έναν μαγικό τρόπο όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την... Τι πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνύματά σας. Λοιπόν, θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Θα πάμε τώρα στα περίπτερα για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς έχουν καταγραφεί, πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες το τελευταίο 24ωρο και βεβαίως και τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και αμέσως μετά θα έχουμε και το Θεοδόση Πάνο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας ενημερώσει και για τη φωτιά στη Νέα Σμύρνη, το διαμέρισμα, αλλά και για αυτή τη φοβερή και τρομερή ιστορία στην Μύκονο, όπου Μύκονος, ναι, εξάρθρωσαν οι αρχές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο. Θα μας τα πει όλα αυτά ο Θεοδόσης σε πάρα πολύ λίγο. Ξεκινάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα με την Contra News, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Patriot από την Κάρπαθο. Καλά, στα κρυφά. Εγώ αντιθέτως, εκεί που είδα και τις διάφορες εικόνες αυτομάτως που ήταν σε όλα σχεδόν τα κανάλια, πρέπει να σας πω ότι αυτομάτως μου ήρθε στο μυαλό το εξής, ότι δεν χρειάζεται οι Τούρκοι να έχουν κατασκόπους. Τα δείχνουμε εμείς, φορά παρτίδα. Λοιπόν, φόβει ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις. Έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Τρεις προτάσεις Ελλάς, πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς. Ενδιαφέρουσες αυτές οι προτάσεις από την πλευρά της Ελλάς. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra.

περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκληση. Έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Θα τα πάρουν και αναδρομικά. Την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδό στους πληβίους 10 έως 40 ευρώ. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Διπλό εθνικό λάθος με τους Patriot. Αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Προφάσεις για τα χέρια ψηλά στην Άγκυρα. Κρύβουν τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις Πέτσες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια. Για να το δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Ειλικρινά έχω πολύ μεγάλη απορία και μακάρι για όλους μας, για την τσέπη μας, να λειτουργήσει το συγκεκριμένο μέτρο. Πρεμιέρα με ντόρτια για ΑΕΚ και τώρα Λεύσκη. Νίκησε στο τέλος, πατάει γκάζι στις μεταγραφείς, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Ρομπόλτ, δύο ρομπότ συνέτριψαν το ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα ταχύτητας. Ναι, αλλά αν είναι κάθε φορά, γιατί δεν ξέρω αν το είδες Νίκο, έτρεξε εκεί, έκανε 9.30 τόσο λέει. Λοιπόν, αλλά δεν μπορείς να σταματήσει. Πήγε και χτύπησε πάνω στα προστατευτικά, του έδωσε ένα γκέλ και έπεσε κάτω από και έπαθε βραχυκύκλωμα. Αν δηλαδή ανά 100 μέτρα έχουμε και ένα βραχυκύκλωμα, δεν θα πάει καλά, μάνα μου, θα την κλείσετε την εταιρεία. Εντάξει, είπα, είναι ωραία αυτά για να τα βλέπεις, έτσι να παίζουμε. Και αυτά τα οποία, αυτό το πρωτάθλημα το οποίο έκαναν στο Τόκιο, είχε ενδιαφέρον, αλλά μέχρι ενός σημείου. Λοιπόν, αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της Εστίας για τις διεργασίες. Ο στενός συνεργάτης της Άννας Διαμαντοπούλου, ο Παναγιώτης Λούσκος, με ανάρτησή του ζητά ανέρεση της αποφάσεως του συνεδρίου για καμία συνεργασία με το κυβερνών κόμμα και θέτει ζήτημα συγκροτήσεως κυβερνήσεως συνεργασίας με βάση το εθνικό συμφέρον και την ανάγκη της σταθερότητας. Ανένδοτος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επιμένει στο μεγάλο όχι για συνοικέσιο με τη Νέα Δημοκρατία και κατηγορεί την εσωκομματική αντιπολίτευση για πολιτική αφομοίωση και συμπληρωματική δύναμη. Είναι το πρωτοσέλιδο, το βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική κρίση με ήττα. Πολιτική σε κρίση με όμικρον γιώτα το πολιτική. Ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Στους 51 ανέρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 2012 που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών, αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό της. Κυβέρνηση αντιπολίτευση επανεκκίνηση στη ΔΕΘ. Σπέτσες, τράνζιτ ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πασόκ Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα. Είναι μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα και στο Πασόκ, όχι μόνο και στα υπόλοιπα κόμματα, που έχουμε πει και για ΣΥΡΙΖΑ. Την εβδομάδα που πέρασε ο Νίκος ο Παπάς μας τα πέτα, αποκάλυψε τους νεοαριστερίτες, τους πρώην νεοαριστερίτες περιμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου. Για να δούμε. Νέο ανακάτεμα της τράπουλας. Περνάμε στο μανιφέστο. Εικόνες ντροπής για τη χώρα. Ολοκληρώθηκε η παρανομία, ακυρώθηκε και η τελευταία αύξηση του Ισραηλινού κουραζιερόπλου Crown Iris στη Σύρο. Έρευνα για τη διακρύβωση αξιόπινων πράξεων όπως παρακόλληση συγκοινωνιών και δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Το Μανιφέστο. Και περνάμε στην εφημερίδα. Α, την ξεχάσαμε. Την εφημερίδα Απογευματινή, συμπαθάτε μας. Τα 14 νέα μέτρα για φθηνά σπίτια. Δεκαετή σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035 ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα. Βλέπει η εφημερίδα Απογευματινή. Και άλλη γυναικοκτονία. Είχε αιμονή με την πρώην του ο δράστης, αλλά και αυτόχειρας. Λίγο ό,τι και να πούμε. Αυτά από την Απογευματινή. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Βάση ντρόουν στη Ρόδο. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης. Το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας.
Μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Τα Νέα. Δημόσιο προϊστάμενη μόνο μέσω ΑΣΕΠ. Με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, πού και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.

Περνάμε και κλείνουμε με την εφημερίδα Εσπρέσο. Γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο Κόκας είναι το κεντρικό θέμα. Πρωταγωνιστής της υπόθεσης Bon Viver με εστεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Μαζί σε γάμο Μάστορας και Καλυφώνη, σχέση φουλ στο κουσκούς. Okay. Η Μαντόνα πήρε μαζί της ένα κομμάτι από την ψυχή της Πάτμου. Ο δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης μιλά αποκλειστικά στην Εσπρέσο για τη βασίλισσα της Pop. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζω με τα μηνυματάκια σας μέχρι να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Θεοδόση. Ναι, Στέλιο μου, το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Έχω κρατήσει το μήνυμά σου, σε ευχαριστώ. Και μέσα στην εβδομάδα θα το κάνουμε και το ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σπύρο. Είναι αλήθεια, λέει, ότι το διαβάζω και εγώ στην εφημερίδα. Είναι πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αγαπητέ μου Χρήστο, οπότε το συγκεκριμένο, ναι, στη Δημοκρατία δεν είναι, μισό λεπτάκι, γιατί θέλω να είμαι και απόλυτα ακριβής. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, αυξήσεις πρόκληση την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδό στους πληβίους 10 με 40 ευρώ. Αυξήσεις πρόκληση έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Λοιπόν, οπότε και θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε αυτό στην πορεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Χρήστο μου. Λοιπόν, δεν πάει έτσι ακριβώς, Πάρη μου, την αγάπη μου, και σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πριν μας πεις για τα της Μυκόνου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή υπήρχε και μία φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, να μας κάνεις την ενημέρωση τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, σε παρακαλώ πολύ, και μετά να μας πεις τα της Μυκόνου.
1: Υπό έλεγχο έχουν θέσει αυτή την ώρα την φωτιά στο διαμέρισμα πρώτου ρόχου στην Οδό Προύσου στη Νέα Σμύρνη οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο. Προκλήθηκε βέβαια πανικός στην πολυκατοικία, καθώς πολλοί ενοικιαστές και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων χρειάστηκε να τα εγκαταλείψουν, να κατέβουν δηλαδή από τα διαμερίσματά τους, καθώς είχαν κατακλειστεί από τους πυκνούς μαύρους καπνούς που αναδύονταν από το φλεγόμενο διαμέρισμα. Και οι ένικοι του διαμερίσματος πρόλαβαν να διαφύγουν από αυτό πριν τη ληχτή στις φλόγες. Είναι μεγάλες υλικές ζημιές που έχει υποστεί το εσωτερικό του διαμερίσματος, και πλέον τώρα όλο το βάρος πέφτει στις έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια τα οποία προκάλεσαν αυτή την πυρκαγιά, που είχε ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του διαμέρισματος δυστυχώς να καταστραφεί. Είναι λοιπόν στο στάδιο των ερευνών πια τώρα που έχει σβήσει φωτιά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Το καλό είναι ότι, εντάξει, δεν κινδύνευσε άνθρωπος, έτσι.
1: Το κυριότερο, γιατί είπαμε, πρόλαβαν και κατέβηκαν. Υπήρξε πανικός, γιατί και οι ηλικιωμένοι υπήρχαν, χρειάστηκε βοήθεια για να κατέβουν, και το πυροσβεστικό σώμα, οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το βοήθησαν να εγκαταλείψει το διαμέρισμα. Τέλος, καλό όμως, όλα καλά, όχι για τους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές του διαμερίσματος που είδαν την περιουσία τους δυστυχώς να γίνεται στάχτη.
0: Λοιπόν, για πες μας εκεί στη Μύκονο, αν δεν περάσει μήνας που να έχουμε κάτι ειδικά τους καλοκαιρινούς εκεί στη Μύκονο, δεν πάει στράφει η χρονιά ένα πράγμα,
1: Βεβαίως, από τα σύννεφα δεν θα πέσουμε βέβαια, σωστό, γιατί βρέθηκαν ναρκωτικά στην Μύκονο. Μπορούμε όμως κατά την να πέσουμε από τα σύννεφα, διότι ο αρχηγός είναι ένας 34χρονος Τούρκος επιχειρηματίας. Και σε αυτό που λέω κυριολεκτό, διότι διαθέτει εταιρεία με νοικιαζόμενα βαν στην Μύκονο, μια από τις πιο γνωστές του νησιού. Διαθέτει ένα χώρο πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας συνολικής έκτασης 270 τετραγωνικών μέτρων και είναι και ιδιοκτήτης εταιρείας. Δεν γνωρίζω το αντικείμενο της, η οποία όμως δραστηριοποιείται στην Κωνσταντινούπολη. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι τα πολλά κέρδη του ως επιχειρηματίας τα εξασφάλιζε από την πώληση ναρκωτικών, και μάλιστα ιδιαίτερα ακριβών ναρκωτικών, όπως είναι η κοκαίνη, η ροζ κοκαίνη. Το γραμμάριο φτάνει κοντά τα 150 και τα 180 ευρώ τουλάχιστον στην Μύκονο. MDMA, ένα απόλυτα συνθετικό διεγερτικό ναρκωτικό, και βεβαίως χασίς. Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν οι συνομιλίες που έχει με συνεργάτες του ο συγκεκριμένος Τούρκος, τον οποίο συνέλαβαν αυτόν και την ομάδα του οι άντρες της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI, όπου συζητάει κάποιο πρόβλημα που έχει με την τοπική αστυνομική διεύθυνση. Γιατί? Διότι φαίνεται ότι η άγρα πελατών που κάνει όσον αφορά στα βάν είναι με ιδιαίτερα πιεστικό τρόπο, και του έχουν δοθεί κλήσεις και για τη στάθμευση το βάν, και αυτό τον έχει ενοχλήσει. Και σκέφτεται μαζί με ένα συνεργάτη του, το λέει στη συνομιλία του, να προσλάβει Μεξικανούς να τους φορτώσει σε ένα βάν, όπως λέει, και να πάνε στο τμήμα με κουκούλες και να τους κάνουν ασήκωτους στο ξύλο. τους αστυνομικούς. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να λέει ότι έτσι όπως το πάμε, λέει, μπορούμε να πάρουμε ολόκληρη τη Μύκονο και να τη δώσω έτοιμη στον Ερντογάν όταν θα έρθει. Εκεί, αυτές είναι οι συνομιλίες. Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι είχε απλώς τα δίχτυα του εδώ και χρόνια σε ολόκληρη τη Μύκονο όσον αφορά την διακίνηση ναρκωτικών, καθώς είχε ένα ευρύ πελατολόγιο οι περισσότεροι όλων με βαριά πορτοφόλια για να μπορούν άλλωστε να αποπληρώσουν και τις δόσεις των ναρκωτικών που έπαιρναν, καθώς όπως προείπα και στην αρχή του ρεπορτάζ, τα ναρκωτικά που πουλούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ιδιαιτέρως ακριβά. Τώρα πλέον όμως έχει να κάνει με την ελληνική δικαιοσύνη.
2: Και όχι τίποτα άλλο, δεν πρόλαβε να χαρίσει τη Μύκονο στον Ερντογάν.
1: Τη Μύκονο στον Ερντογάν είναι έτοιμη, ναι, όταν θα έρθει, αλίμονο. Βέβαια.
2: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.

Να το αφιερώσουμε αυτό στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που κρίμα δεν πρόλαβε ο Τούρκος επιχειρηματίας να του χαρίσει τη Μύκονο. Καταλάβατε λοιπόν για ποιο λόγο γενικότερα υπάρχει μια συγκεκριμένη ρητορική στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Διότι κάποιοι έχουν στο μυαλό τους ότι ναι ρε παιδί μου, γαλάζια πατρίδα, 25ος μεσημβρινός, γενικότερα όλα μας ανήκουν, όλα μας ανήκουν. Δεν, την έχουν δει διαφορετικά. Ούτε καν διαβάζουν την ιστορία, τι συνέβαινε πριν από εκατοντάδες χρόνια, ούτε το παραμικρό. Τα πάντα είναι δικά τους. Έχουν και 5 φράγκα παραπάνω, όπως ο συγκεκριμένος. Αλλά βεβαίως ο συγκεκριμένος υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο. Στην προκειμένη περίπτωση ο ξενοδόχος ήταν οι ελληνικές αρχές. Και τον τσάκωσαν. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, πώς το λέει ο θυμόσοφος λαός. Αλλά επειδή ο Ερντογάν, να ξέρετε, έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα. Επειδή ο Ερντογάν θέλει σιγά σιγά να μπει στη διαδικασία και να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος και να προκαλέσει πρόωρες εκλογές στην πατρίδα του για λόγους εθνικού συμφέροντος. Γι' αυτό το λόγο το πράγμα το πιέζει όσο γίνεται περισσότερο. Στο παιχνίδι έχει βάλει και τα αλλιευτικά τα τουρκικά. Βεβαίως, το να πηγαίνουν γύρω-γύρω του Αγαθονησίου τόσα πολλά τουρκικά αλλιευτικά, να γράφουν στα παλαιά των υποδημάτων τους τις όποιες προειδοποιήσεις. Με αυτό το θέμα, να ξέρετε, θα επανέλθουμε αύριο και θα επανέλθουμε διότι πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις, πρέπει να δώσουν απαντήσεις και κάποιοι οι οποίοι θεώρησαν ότι εκεί όσον αφορά στον τρόπο αλίευσης και στον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών αλλιευτικών θα έπρεπε και έχουν βάλει απαγορευτικό. Ξέρετε τώρα για την πανίδα και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν να έχει να κάνει μόνο με τους Έλληνες αλλιείς. Όχι. Έχει να κάνει και με όλους τους υπόλοιπους. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το λύσουν πάρα πολύ άμεσα. Διότι κάπως έτσι, να ξέρετε, ξεκίνησαν. Να, μας έλεγε ο κύριος Παπαφλωράτος ότι όταν παραδείγματος χάρη βγαίνουν τα ελληνικά καΐκια για να ψαρέψουν και τελείως ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους τους Τούρκους και να τους εμποδίζουν ή να τους τρομάζουν, από ένα σημείο και έπειτα θα σταματήσουν. Θα πει ο άλλος, σιγά, σιγά που θα μπαίνω στη διαδικασία εγώ χωρίς να έχω κάλυψη να διακινδυνεύω τη ζωή μου. Να πηγαίνω να βγάλω ένα μεροκάματο και να μην ξέρω αν θα γυρίσω στο σπιτικό μου. Αυτό λοιπόν, εάν φύγουν από τη μέση οι Έλληνες αλλιείς, για την Τουρκία θεωρείται τελεσμένο. Καταλάβατε πώς λειτουργεί. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε μέσα στην εβδομάδα απαντήσεις. Καλά είναι, ξέρετε, τα θεωρητικά. Εδώ στην πράξη όμως έχει αρχίσει και ξεφεύγει το πράγμα. Λέω εγώ τώρα, απόψη μου, ταπεινή. Μπορεί και να μην είναι έτσι, αλλά μπορεί και να είναι. Γεια σου ρε Στέφανε, καλημέρα λέει και καλή εβδομάδα. Στα θετικά να βάλουμε και το ποσοστό μείωσης της ανεργίας. Δεν θα διαφωνήσω, και αυτό δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Το θέμα είναι το εξής. Και ο αστερίσκος για μένα είναι, έχει μειωθεί η ανεργία και αυτοί που έχουν προσληφθεί με βάση το 8ωρο ή κάνουν μειωμένο ωράριο. Ή μήπως έχουν υπάρξει και μετατροπές του οκταώρου σε μειωμένο ωράριο και από εκεί που είχαν έναν έχουν πάρει δύο ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω, οτιδήποτε τους συμφέρει. Αλλά ναι, είναι γεγονός και αυτό επικαλούνται και οι κυβερνώντες, ότι έχει πέσει, έχει μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας. Καλημέρα Νίκο μου, έλα ρε Νίκο, άντε, έλα, άιντε. Είσαι γενικότερα, να σου πω κάτι, πραγματικά αγγίζεις τα όρια του, τι να πω, του αυτομαστιγώματος. Συνέχισε να αυτομαστιγώνεσαι, κανένα απολύτως πρόβλημα. Γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από το Βόλο. Στις Αλικές Βόλου μου λέει, εμφανίζονται 2-3 φορές την εβδομάδα. Εμφανίζονται πολλές φυσαλίδες με προέλευση απολύματα. Φυσικά όταν οι υπηρεσίες λαμβάνουν δείγματα,
δείγματα. Λαμβάνουν, λέει, δείγματα όταν δεν υπάρχουν οι φυσαλίδες αυτές λόγω ρευμάτων. Οι αναλύσεις θα βγαίνουν καθαρότατες. Να το δούμε και να το ρωτήσουμε. Αγαπητέ μου, τι ακριβώς γίνεται εκεί στο Βόλο και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο όπως το λες. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, μερικές φορές αρχίζουμε και είμαστε δύσπιστοι με μερικούς από εσάς. Διότι, ναι, καταλαβαίνεις. Γεια σου, Χρήστο από την Κυψέλη. Ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα θα το δούμε στην πορεία και τι ακριβώς έχει γίνει. Να έχουμε και το χαρτάκι και εμείς στα χέρια μας, αγαπητέ μου Χρήστο, για αυτές τις αυξήσεις. Κύριε Πιταρά, ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, ο κατευνασμός, λέει, είναι μια διπλωματική στρατηγική. Περιλαμβάνει παροχή παραχωρήσεων σε μια επιθετική ξένη δύναμη με στόχο την αποφυγή πολεμικής εμπλοκής. Συνδέεται συχνότερα με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Νέβιλ Τσάμπερλεϊν, που ακολούθησε μια πολιτική κατευνασμού απέναντι στη ναζιστική Γερμανία. Σήμερα ο κατευνασμός θεωρείται ευρύτερα ως μια αποτυχημένη διπλωματική τακτική επειδή δεν κατάφερε να αποτρέψει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Ο Τσάμπερλεϊν απέτυχε τελείως. Εάν δεν επανερχόταν στην εξουσία ο Τσόρτσιλ, νομίζω ότι η ιστορία ίσως να είχε γραφτεί με διαφορετικό τρόπο και μάλιστα άσχημο διαφορετικό τρόπο για την υπόλοιπη Ευρώπη.

0: make her an offer. She can't refuse. O se sei solo, urla.
1: Νίκο μου, εντάξει, το έβγαλες το μεροκάματο σήμερα. Όλα καλά. Μπράβο, χαίρομαι ιδιαίτερα για σένα. Έλα από εδώ να σε κεράσουμε και καφέ. Ξέρεις, το γνωστό, τον μαζούτ. Δεν νομίζω να τον αντέξεις, γιατί φαίνεσαι και ριζί, ότι είσαι και πολύ. Πώς να το πω κιόλας. Και φυγόπονος. Και μπορεί και άλλα πράγματα στο φυγό. Αλλά whatever. Γεια σου, ρε Κωστή μου, την καλημέρα μου. Για τους συμμάχους, λέει, που αναφέρθηκες πριν, πιστεύω πολύ καλά γνωρίζεις πόσο καλή συμμαχή μας είναι. Και αναφέρεσαι στους Αγγλογάλους. Δεν θα το πω τώρα το ενδιάμεσο. Μου επιτρέπεις, ρε Σικώστα, και ξέρεις για ποιο λόγο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δείξει ότι μάλλον συμπορεύονται. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
2: Μπράβο, La Carmen. Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο, και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
6: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
5: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
6: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ του σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
7: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα τους 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, κυρίως της Δυτικής Ελλάδας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, πρέπει, Κωστή μου, ναι, αυτό το οποίο λες γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά έχει και γενικότερα για τους συμμάχους. Έχει πάρα πολλές και διαφορετικές παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα, αν υποθέσουμε ότι ξεκινήσουν κανονικά και βάσει του χρονοδιαγράμματος που ακούσαμε από όλες τις πλευρές να μπαίνει όσον αφορά στον GSI, και για να μην μπερδευόμαστε, για να μιλάμε την ίδια γλώσσα, αναφέρομαι στο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, με τη συνδρομή των Γάλλων, των Ισραηλινών και πάει λέγοντας. Αλλά έχει μπει μέσα στο παιχνίδι ένας γαλλικός κολοσσός, μια εταιρεία γαλλικός κολοσσός. Σύμφωνα τώρα με την Τουρκία, το Oruç Reis βρίσκεται ανοιχτά της Κερίνιας, εκεί ανάμεσα σε ψευδοκράτος και Τουρκία. Και είναι έτοιμο, λέει, ανά πάσα ώρα και στιγμή, να κάνει τα δικά του και να παρεμποδίσει τις οποιασδήποτε εργασίες. Να δημιουργήσει θέμα, ρε παιδί μου, να δημιουργήσει ένα θερμό επεισόδιο. Εκεί λοιπόν η Γαλλία τι θα κάνει? Θα πει παραδείγματος χάρη, ας βγάλουν το φίδι από την τρύπα οι Έλληνες και οι Κύπροι, οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπροι, ή θα συνδράμει, και θα συνδράμει δυναμικά. Θεωρητικά και μόνο η παρουσία της γαλλικής αυτής εταιρείας αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για να κάνει το οτιδήποτε ο Τούρκος απέναντί μας. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν. Όταν παραδείγματος χάρη σου λέει το εξής: ο Ocean Link, που θα είναι από Εύβοια, θα περνάει από την Εύβοια μέχρι τη Χίο, περνά, λέει, κάθετα, κόβει κάθετα τον 25ο μεσημβρινό. Τι θα γίνει, λέει, σε αυτή την περίπτωση, διότι η γαλάζια πατρίδα εκεί είναι, στον 25ο μεσημβρινό. Επίσης, τον 25ο μεσημβρινό, από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα, ξεκινούν οι περιορισμοί όσον αφορά στην αλία. Τι παίζει λοιπόν σε όλο αυτό το, σε όλο αυτό το σχεδιασμό? Έχουμε από την άλλη κιόλας τις αντιδράσεις από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Γι' αυτό σας λέω, το φθινόπωρο θα είναι ιδιαίτερα καυτό και πολύ πιο καυτός θα είναι ο χειμώνας. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα από Γάβδο, στέλνει ο Δανιήλ. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, γιατί σε επίπεδο μεταναστών που έρχονται, παρέρχονται και πάει λέγοντας, υπάρχει έντονη κινητικότητα. Μαθαίνουμε και μας ενημερώνουν και τα συζητάμε στον αέρα και με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα συζητήσουμε μαζί του και άλλα πραγματάκια. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλη αυτή η ιστορία κάπου, ρε παιδάκι μου, οδεύει και βγάζει μια πολύ μα πάρα πολύ δυσάριστη έτσι αίσθηση. Μακάρι ο αστερίσκος αυτός που έχω στο μυαλό μου να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θα τα δούμε. Ούτως ή άλλως, για να γίνει το οτιδήποτε πρέπει να περάσει και από την Ελληνική Βουλή. Και πριν από τις εκλογές, δεν νομίζω ότι θα περάσει κάτι το οποίο θα ξύσει υπερβολικά αρνητικά τα συναισθήματα και τον τρόπο λειτουργίας των γαλάζιων ψηφοφόρων και πολύ περισσότερο των γαλάζιων χαμένων ψηφοφόρων, όπως αυτοί καταγράφονται από το 2023, από τις εθνικές εκλογές του 2023 μέχρι και τις ευρωεκλογές του 2024. Και για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, καταγράφεται ακόμα αυτή η απώλεια, καταγράφεται και μέσω των μυστικών κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Γεια σου, ρε Ανδρέα, ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Καλημέρα, Σπύρο. Η στρατηγική, λέει, της Τουρκίας είναι προπαγάνδα και εσωτερικό ακροατήριο. Ταύτιση κράτους ηγέτη, πίεση για υποχωρήσεις. Η απάντησή μας πρέπει να είναι ισχυρή στρατιωτική αποτροπή, έξυπνη διπλωματία και συμμαχίες. Ψυχραιμία και εθνική ομοψυχία, αποφυγή του πανικού που επιδιώκει να σπείρει η τουρκική πλευρά μέσω των υβριδικών απειλών. Και αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει από την πλευρά της κυβέρνησης, πρέπει να σου πω, είναι ότι γίνεται μία προσπάθεια
για να σταματήσει η κυβέρνηση να μιλά για ελληνοτουρκικές διαφορές και κάνει λόγο για ευρωτουρκικές διαφορές. Έτσι κι αλλιώς, Ελλάδα και Κύπρος είναι τα ανατολικότερα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λοιπόν, ο Γιώργος μου γράφει το εξής: καλώς ήρθες, Σπύρο. Δεν έλειπα. Απλά οι πολύ πρωινοί, τα πολύ πρωινά φιλαράκια, κάπου χαθήκαμε με τα πολύ πρωινά φιλαράκια, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν 11 με 2 μαζί με τη Στεφανία Κασίνη. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά επανερχόμαστε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. 6 με 9 αυτή την εβδομάδα, και νομίζω ότι έχετε καταλάβει από την επόμενη εβδομάδα που θα συναντιόμαστε. Οπότε εσείς οι πολύ πρωινοί τύποι και τύπισες, νομίζω ότι θα έχετε μπόλικη δουλίτσα, διότι καθημερινά από πάρα πολύ νωρίς θα πρέπει να μου δίνετε τον παλμό της πόλης και θα πρέπει να με ενημερώνετε, για να ενημερώνουμε όλους τους υπόλοιπους εκεί έξω, για το τι συμβαίνει εκεί έξω. Εσείς είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Μαζί θα χαρτογραφούμε την επικαιρότητα στο πλαίσιο του διευρυμένου προγράμματος του Real FM. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, τώρα, η Τουρκία λέει σκυβεί το κεφάλι, μου γράφει ο Γιώργος, μόνο όταν είσαι ισχυρός, και εμείς έχουμε διαλύσει τα πάντα. Στις ένοπλες δυνάμεις, με θητεία 9, στην ουσία 9 μηνών. Δεν έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε να κάνει θητεία 9 μηνών. Έτσι. Όσοι επιλέξουν να, με το που τελειώσουν το σχολείο, με το που γίνουν 18 ετών, να κάνουν τη θητεία τους απευθείας με το πρώτο χαρτί στρατολόγησης, όχι, δεν το είπα καλά, με το πρώτο χαρτί για να κάνει κάποιος τη θητεία του, τότε ναι, θα κάνει 9 μήνες. Έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των στρατών, πρέπει να ξέρετε, και νομίζω ότι το βλέπετε αυτό, με τα θετικά του και τα αρνητικά του. 9 μήνες λοιπόν, όσοι επιλέξουν να κάνουν τη θητεία τους αμέσως μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας. Λοιπόν, Νίκο μου, άκουσε να δεις. Δεν πρόκειται να ξαναδιαβάσω κανένα μήνυμά σου. Απολύτως. Είναι μηνύματα υβριστικά, ηρωνικά, εκτός τόπου και χρόνου, γεμάτα fake news και ψέματα. Το ίδιο πράγμα. Το λέω και στα αγγλικά και στα ελληνικά για να το εμπεδώσεις. Οπότε δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να κάνουμε παρέα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνεις. Ούτε μπορώ με ανθρώπους οι οποίοι γράφουν ψέματα, ούτε βεβαίως με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα τέτοιο ηρωνικό τρόπο, ηρωνικό τρόπο συμπεριφοράς. Έχουν ηρωνική συμπεριφορά. Έτσι, αυτά. Όταν δεν ξέρεις, εάν μου πεις παραδείγματος χάρη ότι είσαι συνάδελφος, να μπορούμε να συζητήσουμε 2-3 πραγματάκια. Επειδή προφανώς όμως φαίνεται ότι δεν έχεις καμία σχέση με αυτό το κομμάτι που λέγεται δημοσιογραφία, τώρα θα μου πεις υπάρχουν και δημοσιογράφοι που έχουν την ταμπέλα και δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μιλάμε τώρα για σένα. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Τα ξεκαθαρίσαμε, τα ξεκαθαρίσαμε. Έτσι, για να τα βάζουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Λοιπόν, ναι, τη διάβασα την είδηση για τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ότι έχει βγάλει και πάρα πολλές οδηγίες λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Αύριο μάλιστα ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση υποστήριξης και ενημέρωσης των χιλιάδων επισκεπτών του ιστορικού μνημείου της Ακρόπολης. Τι πρέπει να προσέχουν οι τουρίστες ανεβαίνοντας στον να θαυμάσουν τον Παρθενώνα. Γιατί μέχρι και την Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά στο κομμάτι της ζέστης. Λοιπόν, καλημέρα, γεια σου ρε Τέλη. Τι κάνεις Τέλη μου, καλημέρα φίλε Σπύρο, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. 4 με 6 το πρωί Αριστοτέλη μου, παίζει και το τρέιλεράκι, οπότε μπορείς να το ακούσεις. Θα είμαστε και θα κάνουμε παρεΐτσα από πάρα πολύ νωρίς. Και εφόσον εσύ είσαι στο Σίδνεϊ, είμαστε μια χαρούλα, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Σπύρο καλημέρα, για να καταλάβω, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα τι ζητάει, να πάει η Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία? Είναι το μήνυμα του Κωνσταντίνου.

Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, πρέπει να σου πω το εξής. Ότι δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει η αντιπολίτευση. Είναι τελείως διαφορετική η πολιτική ρητορική που μπορεί, παραδείγματος χάρη, να χρησιμοποιεί η αξιωματική αντιπολίτευση και τελείως διαφορετική η επιθετική ρητορική, την οποία ακούμε συνεχώς από την πλευρά της Τουρκίας. Και τώρα αυτή η επιθετική ρητορική και μετά τη διακήρυξη των Αθηνών έχει αρχίσει και μετατρέπεται, έχει μετατραπεί. Ξεχάστε τα ήρεμα νερά. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Δεν υπάρχουν ήρεμοι εθέρες. Έτσι θα πάει το πράγμα. Ο Άλκης από τη δική του την πλευρά λέει το εξής: αφού θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικά μας χωρικά ύδατα από τα εργαλεία των Τούρκων, γιατί δεν κάνουμε σαν τους Κινέζους? Τώρα θα βρεθεί κάποιος και θα πει: μα η ελληνική κυβέρνηση τον Κινέζο κάνει. Αναφέρεται στην διαδικασία, στην τακτική την οποία ακολουθούν οι Κινέζοι και ποντίζουν στα βράχια σιδερένιους γάντζους που ουσιαστικά όταν κάποιος πάει να κάνει κάτι παράνομο, εννοούμε από την πλευρά των αλλιέων, μέσω αυτών των γάντζων με κάποιο τρόπο σκίζουν τα δίχτυα τους. Και ρωτάει ο Άλκης, γιατί δεν κάνουμε κάτι, μήπως υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες? Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει στη χώρα μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τραβηγμένο και δεν είμαστε σίγουρα Κίνα, γιατί εδώ υπάρχουν και κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην ξεχνάτε ότι το Αιγαίο δεν είναι τόσο ανοιχτή θάλασσα όσο είναι εκεί στην Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, θα έλεγα εγώ. Τώρα για το αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες. Είναι χρονιά εκλογών. Επαναλαμβάνω. Είναι

μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα τον πουπουνίσει. Για ποιο λόγο? Για να προσπαθήσει να αποδομήσει όλα αυτά τα οποία θα έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Τραγουδάρα, απίστευτο σημείο. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούκης.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Σας τα είπα εγώ το πρωί. Δεν με πιστέψατε. Σας είπα ότι με το που έβαλα το κλειδί στο αυτοκίνητο έγραψε 32 βαθμούς Κελσίου. Λέω δεν μπορεί. Έχει χαλάσει. Το χτύπησα κιόλας. Αλλά όταν είναι ηλεκτρονικό, όσο και να το χτυπάς, δεν αλλάζει, έτσι δεν είναι, Νικόλα, δεν αλλάζει. Άρα λοιπόν δεν πέσαμε έξω, διότι πρέπει να σας πω ότι σήμερα ήδη καταγράφονται στο νομό Αττικής 37. Ήδη. Και είναι μόλις 9 λεπτά πριν από τις 8 η ώρα το πρωί. Οπότε θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση. Να βρίσκεστε σε δροσερά σημεία, εσείς που έχετε πρόβλημα, που είσαστε στις ευπαθείς λεγόμενες ομάδες. Υπάρχουν 7 σημεία, υπάρχουν 7 αίθουσες που ο Δήμος Αθηναίων θα τις έχει ανοιχτές από τις 9 η ώρα το πρωί, προκειμένου να μπορέσετε όσοι έχετε θέμα και δεν μπορείτε να κρατηθείτε έτσι δροσεροί, να μπείτε στη διαδικασία να πάτε εκεί ή να σας μεταφέρουν εκεί. Και εσείς που έχετε τους ανθρώπους σας στην Αθήνα, σε σπίτι, σε τοποθεσία που δεν μπορούν να παραμείνουν έτσι με χαμηλή θερμοκρασία, με ανθρώπινη θερμοκρασία, να πράξετε τα ανάλογα. Εντάξει, αυτό. Δεν έχουμε να σας πούμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να λέμε κάθε φορά τα αυτονόητα και να μαλλιάζει η γλώσσα μας. Λοιπόν, ο Δανιήλ, η κατάσταση λέει των παράνομων μεταναστών εξακολουθεί να είναι έντονο. Δεν επηρεάζει τη ζωή του νησιού. Frontex και λιμενικό τους στέλνουν στην Κρήτη, αλλά δεν πάβουν να είναι πρόβλημα κοινωνικό και οικονομικό, γιατί έχει και κόστος αυτή η όλη κινητοποίηση. Κάποιος άλλος τρόπος πρέπει να βρεθεί. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι ο τρόπος, Δανιήλ μου. Πάντως, όταν είχαμε συνομιλήσει με τη Δήμαρχο εκεί, μας είχε πει δυστυχώς αρκετά πραγματάκια τα οποία δεν ήταν σωστά. Τι εννοώ? Όχι σωστά από την πλευρά της Δήμαρχου. Δηλαδή μας μάθαμε ότι η Δήμαρχος ήταν αναγκασμένη για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ελπίζω τώρα να έχει αλλάξει αυτή η ιστορία, να πηγαίνει στην Κρήτη για να ψωνίζει η ίδια φαγητά για τους μετανάστες. Δεν είχαν ούτε αυτό μεριμνήσει. Τώρα φαντάζομαι ότι αυτό έχει αλλάξει, γιατί έχουν περάσει και κάποιοι μήνες από τότε. Αλλά σε κάθε περίπτωση και η Δήμαρχος γενικότερα και εσείς οι κάτοικοι και οι επισκέπτες δίνετε αγώνα. Διότι κάποιοι λένε τα διάφορά τους, κάποια στιγμή είχαν βγει και κάποια βίντεο τα οποία δεν είχαν επίσης καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θυμάστε εκείνη η Λέμβος η οποία πήγαινε σε συγκεκριμένη παραλία και οι λουόμενοι βγήκαν προς τα έξω και την έσπρωξαν αυτή τη Λέμβο. Ο τύπος ο οποίος ανέβασε το βιντεάκι αυτό έλεγε: να κοιτάξτε πώς συμπεριφέρονται, λέει, οι κάτοικοι εκεί στη Γάβδο απέναντι στους μετανάστες. Τους διώχνουν πάλι στα βαθιά για να πάνε να πνιγούνε. Και η όλη ιστορία ήταν επειδή πήγανε σε λάθος παραλία και ρωτούσαν οι άνθρωποι προς τα πού να τέτοιο. Τους είπαν, τους έδειξαν το δρόμο και τους έσπρωξαν πιο βαθιά για να μπορέσουν να μετακινηθούν με την Λέμβο, ο Θεός να την κάνει. Πάλι καλά που... Αλλά τέλος πάντων, έχουμε βαρεθεί να διαψεύδουμε κάθε φορά όλα αυτά τα οποία κάποιοι αναρτούν, έτσι. Χωρίς λόγο, μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Φωτεινή μου, την αγάπη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακριβώς, παρείτσα, ναι. Με όλο τον τρόπο, με όλο αυτό το οποίο περιγράφεις, ασφαλώς. Γεια σου Φωτεινή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και κάνουν τα ίδια. Α, μάλιστα. Ο Κώστας λέει το εξής. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ελπίζω να είναι από αυτή την πλευρά τώρα. Και να ακούνε εδώ αυτό το σταθμό. Καλημέρα αγαπητέ. Επειδή λέει σας παρακολουθώ, είναι κάποιοι ακροατές οι οποίοι πηγαίνουν από σταθμό σε σταθμό και κάνουν τα ίδια. Δηλαδή στέλνουν μηνύματα με fake news. Κρίμα νομίζω. Ναι, εντάξει. Κρίμα νομίζω, δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο και ασχολούνται με αυτό, είναι η ικανοποίησή τους. Γι' αυτό το λόγο και εμείς προσπαθούμε τουλάχιστον από αυτό εδώ το αληθινό ραδιόφωνο να μην τους δίνουμε αυτή την ικανοποίηση. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδερφέ καλημέρα μου, γράφει Ανταποδίδω την καλημέρα, αδερφέ μου, να προσέχετε. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι εκεί έξω. Βλέπω κιόλας ότι έχει μειωθεί και ο όγκος του στόλου του στόλου των ταξί, διότι έχετε πάει κι εσείς διακοπές. Και πολύ καλά έχετε κάνει. Καλημέρα μου, γράφει ο Μανώλης από την Καλογρέζα. Όπως το πάνε οι γείτονες Τούρκοι, θα ζητούν τα επιβατικά πλοία να πάρουν άδεια προκειμένου να περνούν τον 25ο, όχι παράλληλο, μεσημβρινό, για να πάνε στοιχείο. Το 25ο παράλληλος νομίζω ότι είναι πολύ πιο... Δεν είναι. Άμα είχαμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Οι Τούρκοι βέβαια θα μου πείσει δεν είναι ανεξέλεκτοι. Ο 25ος μεσημβρινός είναι το πρόβλημα των Τούρκων. Αλλά σε διεθνές επίπεδο, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες και διεθνείς συνθήκες, υπογεγραμμένες από όλους. Έρευνα και διάσωση σε όλο το Αιγαίο και μέχρι και ανάλογα στα πόσα μίλια, νομίζω πάνω κάτω είναι στα 3 μίλια η απόσταση. Εν πάση περιπτώσει, με βάση τις διεθνείς συνθήκες, ακόμα και τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία είναι ακριβώς στο μέσο της απόστασης. Από τα νησιά μας μέχρι τα τουρκικά παράλια, μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας. Έτσι, σε άλλες περιπτώσεις είναι 3, σε άλλες περιπτώσεις είναι 2,5 και πάει λέγοντας. Το maximum τώρα δεν είναι 4 ακόμα κάτι πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά. Εκεί λοιπόν κάπου είναι που μπαίνει το όριο, που είναι τα σύνορά μας με την Τουρκία. Όλα τα υπόλοιπα τώρα που δεν θέλουν οι Τούρκοι σε καμία των περιπτώσεων την αύξηση των χωρικών μας υδάτων, το θέμα της υφαλοκρηπίδας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν ενεργοποιήσει το δικαίωμά της η χώρα μας να αυξήσει σε 12 τα ναυτικά μίλια, σε 9 τα ναυτικά μίλια, δεν σας πάω στα 12, τότε το Αιγαίο θα γίνει μια κλειστή θάλασσα. Δεν θα έχει καθόλου εθνικά χωρικά ύδατα. Στα οποία όμως εθνικά χωρικά ύδατα, την έρευνα, τη διάθρωση, τον έλεγχο και εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα έχει η Ελλάδα και μόνο. Διαφημισούλες, αλλαγή ώρας, επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Charity Go 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν.
7: Η ώρα είναι 8.

0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Σύζυγου του, περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι παρεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικές ομάδες, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι αυτοαπασχολούμενοι. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα τους 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, κυρίως της Δυτικής Ελλάδος. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Τεραιάς και της Πελοποννήσου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Τουλάχιστον 11 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ανοιχτά της Τινησίας όταν βυθίστηκε το σκάφος που τους μετέφερε προς την Ιταλία.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Λεβαδιακό με 4-0 στην Τούμπα στην πρεμιέρα της Super League. Ο Όφη κέρδισε με 2-0 το Βόλο και ο Πανετολικός επικράτησε με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Το Σάββατο σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε ήδη μπει στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Από τις 6 ώρα το πρωί κάνουμε παρεΐτσα και θα κάνουμε μέχρι τις 9, όπου θα παραδώσουμε στη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασίμη. Επειδή ρωτάτε, μόλις έρθει η Στεφανία να τη ρωτήσετε, τι ρωτάτε μένα. Λοιπόν, είμαστε, είπα την ώρα, και το Αλσχάιμερ έχει χτυπήσει. 5 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, ο Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και ασφαλώς, ναι, θα ασχοληθούμε και με το θέμα της ακρίβειας. Δεν το αφήνουμε, όπως ασχοληθούμε σήμερα και με το θέμα του AI, βρε παιδί μου. Τηλεοπτικά, είχαμε φιλοξενήσει την Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, η οποία είναι δικηγόρος Βρυξελών, μία από τις συντάκτριες της κοινοτικής οδηγίας για το AI και μάλιστα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κολοσσοί αυτοί των social media, των κοινωνικών δικτύων, που ουσιαστικά μας έχουν βάλει τελικά σε πάρα μα πάρα πολλούς μπελάδες. Το κάθε τι μπορούμε να το χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο, που είτε το χρησιμοποιούμε προς όφελός μας, είτε προς την αντίθετη κατεύθυνση, και εδώ φαίνεται ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια. Και θέλουμε να συζητήσουμε, διότι και με την δίκη η οποία έχει να κάνει με την εταιρεία Meta, Facebook, Instagram και όλα τα σχετικά, αλλά γενικότερα πώς θα αντιμετωπιστούν και διάφορα άλλα κακώς κείμενα. Όπως, ακούστε, υπάρχουν διάφορα, λέει, application. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Υπάρχουν διάφορα application που οποιοδήποτε επιτίδιος, να, ας πούμε και μεταξύ μας, κυκλοφορούν πολύ τέτοιοι βλαμμένοι, με τα fake news, με το ένα με το άλλο. Ακούστε λοιπόν τι κάνουν. Κατεβάζουν ένα application συγκεκριμένου τύπου. Θα μας τα πει η κυρία Κουτσουπιά εκεί γύρω στις 8:35. Παίρνουν, λέει, τις φωτογραφίες που έχουν αναρτήσει κορίτσια, ναι, γυναίκες, ακόμα και άνω κάτω των 18, άνω των 18, αλλά πολύ περισσότερο κάτω των 18, και προσέξτε, με αυτό το application τις δίνουν. Έχουν, παραδείγματος χάρη, μία φωτογραφία βγάλει με το μαγιό του στην παραλία, και αυτοί παίρνουν τη φωτογραφία αυτή, το δίνουν το κοριτσάκι, το βγάζουν τα ρούχα και κάνουν μετά ανάρτηση. Μιλάμε για τον απόλυτο βιασμό. Και θέλουμε να μάθουμε λοιπόν εκεί στις Βρυξέλλες με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουν αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπέρ των δέων σοβαρό. Λοιπόν, αυτά. Αλλά πριν από όλα αυτά θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου για να μιλήσουμε λίγο για τις τιμές. Διότι χαΐρι δεν βλέπω. Χαΐρι και προκοπή που λένε και στο χωριό μου στους Μολάους. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Βαγγέλη. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει, εσύ θα έμενε σε ένα σπίτι που δεν είναι δικό σου, εκ των πραγμάτων όχι. Τότε γιατί η γνήσιοι νεοδημοκράτες να πάνε στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, που έχει, λέει, μέσα όλο το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άκουσε να δεις, Βαγγέλη μου, αυτό εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εμείς παρατηρούμε τι ακριβώς γίνεται στις δημοσκοπήσεις. Και αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν σε αυτές τις δημοσκοπήσεις ότι 1,2 εκατομμύρια γαλάζιοι ψηφοφόροι. Επαναλαμβάνω, 1,2 εκατομμύρια γαλάζιοι ψηφοφόροι. Γιατί γαλάζιοι? Διότι το 2023 είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Το 2024 στις ευρωεκλογές δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ψήφισαν, δεν πήγαν να ψηφίσουν κάτι άλλο. Παραμείναν στον καναπέ τους. Δημοσκοπικά, κάθε φορά που αυτή η ομάδα ερωτάται, εξακολουθούν να λένε ότι εμείς δεν θα πάμε να ψηφίσουμε ή περιμένουμε να δούμε εάν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι η δυνητική ψήφος του Αντώνη Σαμαρά, που αυτή η δυνητική ψήφος φαίνεται ότι αγγίζει το 12%. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα πάνε εκεί. Έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Σας λέω τι καταγράφουν οι μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Κρατήστε το αυτό το κομμάτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι το θέμα της ακρίβειας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, και θα ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, είναι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στο ταμπλό. Και αναρωτιέμαι, κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Νίκος ο Παπαγεωργίου, πρόεδρος των βενζινοπολών και πρατηριούχων του νομού Αττικής και αντιπεριφερειάρχης βεβαίως, να μην ξεχνάμε και αυτή σας την ιδιότητα. Δεν πάει καλά το πράγμα όμως όσον αφορά στις τιμές, κύριε Παπαγεωργίου. Και θα περιμέναμε μετά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης να μην βλέπουμε μονίμως τόσο η τιμή της αμόλυβδης όσο και η τιμή του πετρελαίου κίνησης μονίμως να φλερτάρουν με τα 2 ευρώ στο νομό Αττικής, γιατί στα νησιά και σε άλλα σημεία της Ελλάδας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ.
1: Έτσι, να έχετε απόλυτο δίκιο και δυστυχώς προσεγγίζουν και τα 2,30 σε κάποιους νομούς της χώρας. Να πούμε ότι περισσότεροι νομοί πια είναι πάνω από 2 ευρώ, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Και αυτό είναι συνέπεια των αυξήσεων που έχουν έρθει από τις αρχές Ιουλίου, δηλαδή εδώ και 1,5 μήνα περίπου. Στις τιμές του πετρελαίου τύπου Brent, βέβαια, έχουμε πει ότι συμβαίνει το εξής παράδοξο το τελευταίο διάστημα και με αυτό τον πόλεμο. Ότι οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων έχουν αποσχιστεί από τις αυξήσεις της ποιόσης των τιμών του πετρελαίου τύπου Brent, δηλαδή λειτουργούν αυτόνομα. Ο λόγος είναι ότι τα δηλισμένα προϊόντα και κυρίως το πετρέλαιο δυστυχώς δεν υπάρχει σε επάρκεια πια. Η δυναμική των δηληστηρίων είναι τέτοια που δεν μπορεί να καλύψει την παγκόσμια αγορά. Και αυτό δημιουργεί μια τεχνητή ζήτηση η οποία ανεβάζει τις τιμές και αυτό θα το ζήσουμε και το επόμενο διάστημα στο χειμώνα. Δηλαδή μπαίνοντας στο χειμώνα, αυτό το οποίο θα είναι πολύ επιβαρυντικό για την παγκόσμια οικονομία και κυρίως για τη χώρα μας που μας ενδιαφέρει, τους καταναλωτές, θα είναι ότι η τιμή των πετρελαίων θα είναι ακριβή.
0: Ναι.
1: Ασχέτως το τι θα γίνεται με το πετρέλαιο Brent, ασχέτως το τι θα γίνεται με τον πόλεμο, η τιμή των πετρελαίων, πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
0: Προς τι τότε η δήλωση η οποία είχε γίνει από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη πριν από 2-3 εβδομάδες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι ζητά ουσιαστικά από την ελληνική πλευρά, από τα διηλιστήρια, την ώρα που πέφτει η τιμή του βαρελιού Brent, αυτόματα να πέφτει και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, κύριε Παπαγεωργίου. Αυτό δηλαδή δεν το γνώριζαν στην κυβέρνηση?
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο, αφού το αντιλαμβανόμαστε και το βλέπουμε εμείς μέσα από την εμπειρία μας και την καθημερινότητα, θεωρώ ότι και το οικονομικό επιτελείο θα έχει γνώση αυτού γεγονότος. Ναι. Μα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Ήδη είμαστε ταλαιπωρημένοι όλοι, και τα πρατήρια υγροκαυσίμων και οι καταναλωτές, από τη μεγάλη διάρκεια των υψηλών τιμών. Διάρκεια αυτή είναι πολύ μεγάλη. Δεν αντέχεται άλλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να παρθούν μέτρα πιο ριζικά, πιο ουσιαστικά. Θα πρέπει να μειωθεί η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ. Για όσο διαρκεί αυτό το φαινόμενο. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, αν αύριο το πρωί σταματήσει αυτός ο πόλεμος, τελειώσει. Και αρχίζουν και διατίθενται τα προϊόντα στην αγορά, δηλαδή το αργό πετρέλαιο προς διήλυση. Δυστυχώς τα δηληστήρια δεν είναι έτοιμα να αντιπεξέλθουν μετά τις μεγάλες ζημίες που έχουν υποστεί από τον πόλεμο.
0: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
1: Σημαίνει ότι θα έχουμε για μεγάλο, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τη βενζίνη και το πετρέλαιο, κυρίως το πετρέλαιο, σε υψηλό επίπεδο. Το αμέσως επόμενο διάστημα στην Ελλάδα θεωρώ ότι. Και μέχρι τα τέλη Αυγούστου, και το λέω κυρίως για τους συμπολίτες μας, τους ανθρώπους μας, οι οποίοι θα επιστρέψουν από τις καλοκαιρινές διακοπές στις μεγάλες αστικές πόλεις, η βενζίνη θα ομαλοποιηθεί η τιμή της περίπου στα 2 ευρώ. Θα σταματήσει εκεί, θα παραμείνει.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο κίνησης όμως πιστεύω θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Και αυτό είναι επιβαρυντικό όχι μόνο για, για τη μετακίνηση των καταναλωτών. Είναι πάρα επιβαρυντικό για την ενέργεια, για το προϊόν στο σούπερ μάρκετ, για την ακτοπλοεία, για την αεροπλοεία.
0: Άρα δεν θα μπορέσει να κάνει πραγματικότητα αυτό για το οποίο έχουν δεσμευθεί στην κυβέρνηση, κύριε Παπαγεωργίου, αυτή η συμφωνία κυρίων ουσιαστικά, ότι θα αρχίσουμε να έχουμε μειώσεις, να βλέπουμε μειώσεις στο ράφι από τα τέλη Αυγούστου και μετά. Γιατί θα επικαλεστούν οι κύριοι, με βάση τη συμφωνία των κυρίων, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν έχετε καταφέρει να κρατήσετε χαμηλά το πετρέλαιο κίνησης, άρα λοιπόν πώς θα βγούμε κι εμείς.
1: Δεν είναι εύκολο, όπως τα λέτε τα πράγματα.
0: Μάλιστα, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά...
1: Είναι μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, σίγουρα έχει παραμείνει χαμηλά η τιμή του πετρελαίου. Είμαστε 15 λεπτά επιδοτούμενο το πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου. 1η Σεπτεμβρίου σταματάει αυτό. Τι θα γίνει, αν δεν συνεχιστεί η επιδότηση.
0: Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνει επιδότηση. Η κυβέρνηση, θα πρέπει να συνεχίσει τις επιδοτήσεις ή θα πρέπει να πάρει κάποια μέτρα τα οποία να είναι πολύ πιο ουσιαστικά και μόνιμα.
1: Πιο ριζικά. Πιο ουσιαστικά.
0: Πιο ριζικά. Μιλάμε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει.
1: Έτσι. Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Ή του ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Μέχρι τότε θα βλέπουμε μονίμως αυτή την εικόνα. Επιδοτούμενη δηλαδή την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης πολύ περισσότερο στην Αντλία. Ακριβώς για να είναι κάτω από τα 2 ευρώ, οριακά κάτω από τα 2 ευρώ, και μιλάμε για το λεκανοπέδιο της Αττικής.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, τώρα μας είπατε ότι έχει φτάσει στο 2,30 σε κάποια σημεία της χώρας.
1: Έτσι, έτσι, είναι αλήθεια. Και στους περισσότερους νομίζουν είναι πάνω από 2 ευρώ, παρόλο που είναι επιδοτούμενο κατά 15 λεπτά.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, κύριε Παπαγεωργίου. Επειδή επικαλείται η κυβέρνηση, επικαλούνται στο οικονομικό επιτελείο το εξής. Αυτό είναι το επιχείρημά τους. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ, τους φόρους, διότι από αυτή τη διαδικασία αντλούμε ζεστό χρήμα. Το θέμα είναι το εξής. Εσείς δεν νιώθετε αυτό το οποίο βγάζουν και τα στοιχεία, ότι πλέον ο κόσμος βάζει λιγότερη βενζίνη? Άρα λοιπόν είναι και λιγότερα τα έσοδα. Με μια διαφορετική διαδικασία δεν θα έμπαινε σε διαφορετική διάθεση ο καταναλωτής να βάζει περισσότερη βενζίνη, αν παραδείγματος χάρη αυτή με τον ένα με τον άλλο τρόπο μπορούσε να πέσει στα επίπεδα της Κύπρου?
1: Και όχι μόνο, κύριε Παπαδάκη, ειδικά και οι Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα σύνορα, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μεταβαίνουν σε άλλες χώρες γειτονικές για να προμηθεύονται βενζίνη και πετρέλαιο κατά 45 και 50 λεπτά φθηνότερα. Ξέρετε τι έχει να γίνει τώρα, μόλις ξεκινήσει το κρύο στη Βόρειο Ελλάδα?
0: Θα πηγαίνουν όλοι στις γειτονικές χώρες.
1: Είναι πολύ σοβαρό το φαινόμενο. Και για κάθε ένα λίτρο που προμηθεύεται ένας συνάνθρωπός μας από γειτονική χώρα, το ελληνικό κράτος χάνει 1 ευρώ και 20 λεπτά περίπου φόρο. Ο φόρος παλαιά ήταν 0,96 περίπου συνολικά. Του ΦΠΑ με το εισπράξη του ΦΠΑ με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη και λίγο λιγότερο στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα είναι στο 1,20-1,22. Ανεβαίνοντας τιμή του προϊόντος, ανεβαίνοντας τιμή του προϊόντος, ανεβαίνει και η εισπραξιμότητα από το ΦΠΑ. Άλλο το ΦΠΑ του 24% στο 1 ευρώ, άλλο στα 2 ευρώ ή στα 2,5 στα 3. Αυτή είναι η αλήθεια. Και από εκεί έρχονται τα μεγαλύτερα έσοδα. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα προϊόντα. Συμβαίνει και στο σούπερ μάρκετ. Όταν το γάλα έχει 1 ευρώ, άλλο το ΦΠΑ. Και άλλο το ΦΠΑ το γάλα έχει 2 ευρώ.
0: Ναι, παλιά 1 ευρώ. Πολύ παλιά, κύριε Παπαγεωργίου, τα ξέρετε. Γιατί είσαστε και εσείς καταναλωτής μεταξύ όλων των υπολείπων. Δυστυχώς, όλα έχουν πάρει μια φοβερή και τρομερή αύξηση. Και γι' αυτό το λόγο, και μας ψέγουν κιόλας κάποιοι, λέμε, μα πώς είναι δυνατόν ο πληθωρισμός του Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο να έχει μια διαφορά 2,7 σε σχέση με 3,9 που ήταν τον Ιούνιο ο πληθωρισμός. Και αναρωτιόμαστε, διότι δεν έχουμε αισθανθεί αυτή τη μείωση.
1: Αυτή η κρίση θέλει συνέπεια και θέλει παρέμβαση. Δυστυχώς. Γιατί έχει μεγάλη διάρκεια και θα έχει μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή θα την έχουμε μπροστά μας και όλο το χειμώνα.
0: Για να δούμε. Περιμένουμε να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, που ουσιαστικά σηματοδοτεί και την έναρξη της νέας πολιτικής σεζόν. Όχι ότι σταμάτησε η όλη πολιτική αντιπαράθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο νομίζω ότι θα σηματοδοτήσει και τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, τις οποίες τις περιμένουμε πώς και πώς, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. Να ξέρετε γενικότερα ότι ο στόχος, τουλάχιστον αυτό μας λένε σε επίπεδο πληροφορίας, διαρροής, ρεπορτάζ, όπως θέλετε ονομάστε το, οι αγρότες, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αναμένεται να είναι κάποιοι από τους βασικούς αποδέκτες του μείγματος της οικονομικής πολιτικής που αναμένεται να ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα είναι ένα πλέγμα παροχών. Χρησιμοποιούν κιόλας τη λέξη διόρθωση. Να διορθώσουν δηλαδή κάποια κακώς κείμενα. Το θέμα βεβαίως ότι τις διορθώσεις αυτές θα τις θυμηθούν 8-9 μήνες πριν από τις εκλογές. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι, έχει ως στόχο την επανασυσπήρωση, προσέξτε, του 40% είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κάλπη των εκλογών μέσα στο 2027. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης έχει μιλήσει για μία και μόνη κάλπη. Ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει για δύο κάλπες και μάλιστα η δεύτερη κάλπη. Στη δεύτερη κάλπη είναι που ευελπιστεί να πάρει την πρωτιά. Αυτά είναι τα λεγόμενά τους, έτσι. Δεν... Οπουδήποτε και να τα γκουγκλάρετε θα τα δείτε μπροστά σας. Ένα μάζεμα κάνουμε εμείς. Θα υπάρχει ειδική κατηγορία, ειδική μνήμα του κυρίου Μητσοτάκη στους συνταξιούχους, στους ιδιωτικούς, στους νέους ιδιωτικούς υπαλλήλους, στους νέους γενικότερα με αιχμή το στεγαστικό. Θα μιλήσει για... θα αναφερθεί σε συγκεκριμένες περιφέρειες που αντιμετωπίζουν γενικότερα, έτσι, πιο σύνθετα προβληματάκια. Τι εννοώ? Θεσσαλία, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα με τη Βόρεια Ελλάδα. Έχει τρομερές διαρροές προς τα δεξιά της η Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα, ξέρετε, τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Και έχουν προβληματιστεί, πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτές που έχω δει εγώ, γιατί δεν μπορώ να αναφερθώ σε άλλες κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Ό,τι δεν βλέπω, δεν το λέω. Γιατί κυκλοφορούν και κάποιες οι οποίες λένε «Α, είναι στο 30% και βάλε και όλα τα σχετικά». Όχι. Αυτές που έχω δει εγώ δίνουν τη Νέα Δημοκρατία εκεί ανάμεσα σε 24 και 28%. Μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου και όχι για την εκτίμηση ψήφου. Την εκτίμηση ψήφου θα τη δούμε λίγο αργότερα και μετά τη ΔΕΘ. Εκεί θα αρχίσει λίγο το πράγμα να κατασταλάζει. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας πριν πάμε στις διαφημίσεις και σε ειδήσεις σε τίτλους. Γεια σου αγαπητέ. Έχει τώρα, λέει, ένα ωραίο αεράκι έξω σαν να ξεφυσάει δράκος. Καλημέρα Σπύρο μου, καλή εβδομάδα. Καλό είναι αυτό, να ανοίγεις το παράθυρο και να μπαίνει μέσα ο Λίβας που λέγαμε παλιά. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Κώστας από τα Πατήσια. Η καταπολέμηση των κουνουπιών με τον ιό του Δυτικού Νείλου γίνεται με σωστούς ραντισμούς, με κατάλληλα αποδεκτά αντομοκτώνα. Να αφήσουν τις οικονομίες οι περιφέρειες γιατί πεθαίνει κόσμος. Κοίταξε, μας τα είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος την Παρασκευή. Τώρα τι παραπάνω να πούμε εμείς? Και οι ψεκασμοί, λέει, πρέπει να είναι τόσο όσο. Δεν γίνεται, λέει, οι ψεκασμοί να είναι ανεξέλεγκτοι, διότι πεθαίνουν και άλλα ζωάκια. Εκτός από τα κουνούπια τα οποία έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, σκοτώνουμε, λέει, και άλλα ζωηφιάκια και άλλα πετούμενα, τα οποία είναι κακό για την πανίδα. Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Ειδικός δεν είμαι. Ακούμε τους ειδικούς. Αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι γενικότερα να μην μας τσιμπάνε τα κουνούπια. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Ναι, Γεωργία μου, ναι, όλοι είμαστε στο μεροκάματο, Γεωργία μου. Το
θέμα είναι το εξής, να το τιμάς το μεροκάματο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά φαντάζομαι ότι εάν ερχόσουν από αυτή την πλευρά του πεζοδρομίου, της διαδρομής, θα καταλάβαινες. Αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου ρε Χρήστο. Η εκδίωξη, μου γράφει ο Χρήστος, των τουρκικών αλλιευτικών και η αποτροπή εισόδου μεταναστών δεν γίνεται από τις... Τι σχέση όμως έχει αυτό ρε φίλε? Γίνεται με την αύξηση γύρω στο όλου καταδιωκτικών του λιμενικού σώματος. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Μα νομίζω ότι έχει εξοπλιστεί και το λιμενικό σώμα και μάλιστα αναμένονται και άλλα και άλλα πλεούμενα τα οποία θα πάρει το λιμενικό σώμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την προκλητικότητα από την πλευρά των τουρκικών αλλιευτικών, γιατί εργαλειοποιούν οι Τούρκοι τους αλλιείς τους. Εργαλοποιούν γενικότερα οτιδήποτε έχουν στα χέρια τους. Ό,τι όπλο έχουν στη φαρέτρα τους, το έχουν ρίξει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και στους Εθέρες. Λοιπόν, γεια σου ρε Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, κοίταξε, αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το πόσο έχει μετατοπιστεί η Νέα Δημοκρατία και προς ποια κατεύθυνση. Αν θέλεις, εδώ θα είμαστε και θα το συζητάμε όλη τη χρονιά μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε παρά αυτά.

0: Real FM.
1: Οχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
2: Θα γυρίσετε?
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό.
7: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
8: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
9: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
10: Η ζωή μας κατοίκων όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
11: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
12: Ο Παναθηναϊκός.
11: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
12: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
11: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
12: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
11: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Γίνεται ένας πραγματικός χαμός από τα μηνυματάκια σας. Ένας πραγματικός πανικούλης και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια μέχρι να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κουτσουπιά. Ο Θάνος λέει να μιλήσεις και για τους φόρους, όχι μόνο για τις τιμές και την ακρίβεια. Μιλάμε για ακρίβεια ενώ έχουν υπερκέρδη. Ναι, αυτά θα πρέπει να τα βρουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, Θάνο μου. Θα πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να ελέγξουν κιόλας, γιατί υποτίθεται ότι... Όχι υποτίθεται, έφτιαξαν μία πλατφόρμα όπου μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές. Σωστά, σωστά. Όπου μπορούμε να συγκρίνουμε τιμές ανά προϊόν. Σωστά, σωστά. Βλέπουμε λοιπόν το εξής. Και δεν χρειάζεται να έχεις κάποια ιδιαίτερη, πώς να το πω, παραπάνω γνώση. Αρκεί να είσαι απλώς καταναλωτής. Όταν λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα βλέπεις το ΧΠΟ προϊόν στο ένα σούπερ μάρκετ να κάνει 2 ευρώ, το φθηνότερο, και το ακριβότερο να φτάνει τα 5 ευρώ, αυτομάτως αυτή η τεράστια διαφορά δεν δικαιολογείται, ρε παιδάκι μου. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός για να καταλάβει ότι εκεί κάτι δεν πάει καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και απορώ, πραγματικά απορώ. Μισό λεπτάκι να δώσω και να στείλω μερικές καλημέρες. Γεια σου ρε Πέτρο, όχι καλό χειμώνα Πέτρο μου, όχι. Καλή επιστροφή, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, ο ταξιτζής μας. Καλή επιστροφή, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολύ. Όπως έχουμε δυστυχώς δει στα τελευταία ρεπορτάζ. Και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αδερφέ μου. Πάντα, πάντα με προσοχή. Και όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο κοινωνικό σύνολο, όπως είναι ο Πέτρος, πρέπει να σας πω, το μόνο πράγμα το οποίο αισθανόμαστε είναι σιγουριά. Ότι ναι, σε αυτή τη χώρα υπάρχει ακόμα το φιλότιμο, υπάρχει ακόμα η μπέσα, υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να απολέσουμε. Δεν υπάρχει όμως μπέσα και δεν υπάρχει φιλότιμο εάν δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς σωστά τα social media και όχι μόνο, και γενικότερα το AI. Σε όλο αυτό θα μας βοηθήσει η κυρία Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, δικηγόρος εκ Βρυξελών παρακαλώ. Και μάλιστα είναι μία από τις συντάκτριες που γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με AI, με social media, έχει βάλει το χεράκι της εκεί στις Βρυξέλλες, η κυρία Κουτσουπιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαδάκη. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά είμαστε. Παρόλο που συμβαίνουν πάρα πολλά στον, πώς να το πω, στον ψηφιακό κόσμο, έτσι όπως τον έχουμε δημιουργήσει εμείς οι άνθρωποι, αλλά τελικά, δεν ξέρουμε, να το χρησιμοποιούμε και βάζουμε σε κίνδυνο τα παιδιά μας.
1: Δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, φαίνεται ότι, ότι τελευταία συμβαίνουν πολλά αρνητικά με το AI. Και πάνω σε αυτά δουλεύουμε. Έτσι, σήμερα είμαι εδώ με την προσωπική μου ιδιότητα και δεν εκπροσωπώ κάποιον οργανισμό. Αλλά αυτό που θέλω στο οποίο θέλω να ψήσω την προσοχή είναι το περιεχόμενο που αφορά τα παιδιά, όπως είπατε. Γιατί φαίνεται ότι το 2025, σύμφωνα με εκθέσεις, ήταν το χειρότερο έτος από άποψη δημιουργίας περιεχομένου σεξουαλικού που αφορά τα παιδιά. Δημιουργήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες με το AI σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βαδίζουμε σε μια περίεργη, τουλάχιστον σκοτεινή περίοδο, όπου το AI χρησιμοποιείται από επιτίδιους για να βλάψει παιδιά, αλλά και γυναίκες. Έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες, όπου το AI χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον το 2025 με διαφορετικές εκθέσεις που βγήκαν από Αμερικάνικο Ινστιτούτο και από Αγγλικό, και λένε ότι δημιουργήθηκαν εικόνες με AI και διανεμήθηκαν, γιατί είναι δύο διαφορετικοί τύποι εγκλημάτων, το να δημιουργήσεις και ένα κόμμα, το να το διανύμεις μέσα στο διαδίκτυο με AI. Όπου δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω τι συμβαίνει ακριβώς με τα παιδιά.
0: Θέλουμε να μας πείτε τι συμβαίνει με τα παιδιά ακριβώς, διότι πρέπει και οι γονείς να ακούσουν για να προστατευθούν, διότι από ό,τι έχουμε καταλάβει κυκλοφορούν διάφορα application τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλλον δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ. Πείτε μας τι ακριβώς γίνεται και πώς ακριβώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.
1: Πολύ σωστά, από εκεί ξεκινάμε, αυτά τα applications. Τι γίνεται λοιπόν? Το AI επιτρέπει να δημιουργούνται είτε συνθετικά, αυτό που λέμε δηλαδή ψεύτικο υλικό, είτε με βάση αληθινά παιδιά, δηλαδή παίρνουν φωτογραφία από το παιδί σας, θέλω φυλάξει, αλλά από ένα παιδάκι και δημιουργούν από οποιοδήποτε παιδάκι και δημιουργούν περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης. Το βάζουν δηλαδή σε ένα context αυτό, σε ένα πλαίσιο σεξουαλικής εικόνας και μετά το διανύμουν. Και το διανέμουν, μιλάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι οι πλατφόρμες σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Οπότε το ένα είναι η δημιουργία υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό από μόνο τυποποιείται ως έγκλημα. Θα μου πείτε, ο Ροζίλη δεν περιμένουμε το ΙΑΙΑΚ. Δεν περιμένουμε τον κανονισμό για τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται όμως η τεχνητή νοημοσύνη και σου δίνει, δυστυχώς δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους ένα όπλο πάρα πολύ δυνατό να δημιουργήσουν σε δευτερόλεπτα τέτοιο υλικό βίντεο, εικόνων, ηχητικών, τα οποία και πηγαίνουν παραπέρα και αναπαράγονται. Αυτό λοιπόν απαγορεύεται ρητά με βάση τη νέα απαγόρευση που πέρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα με αυτήν την απαγόρευση που αφορά τα παιδιά μας, πέρασε και άλλη μια απαγόρευση, τα notification apps. Τα apps λοιπόν, τα applications εκείνα που μας ξεγυμνώνουν. Παίρνουν δηλαδή μια φωτογραφία σας και σε δευτερόλεπτα έχουν βγάλει ένα deep fake που φαίνεται πάρα πολύ ρεαλιστικό και δείχνει εσάς ή τον οποιοδήποτε γυμνό. Αυτό λοιπόν από εκεί και πέρα διανέμεται πανεύκολα σε κλάσμα δευτερολέπτων και έχει αποδειχθεί ότι πλήττει κυρίως γυναίκες και γίνεται για σκοπούς bullying, απειλής, αλλά και βεβαίως κοροϊδευτικούς, σατυρικούς κτλ.
0: Τώρα μισό λεπτάκι, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε μία, ας το πούμε έτσι, χρονική στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει αυτά τα application και πώς γίνεται ο έλεγχος για το αν πραγματικά αυτά τα application έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους.
1: Λοιπόν, έχουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάρα πολλοί ευρωβουλευτές έφεραν το θέμα στην Ευρωβουλή και ψηφίστηκαν αυτές οι δύο απαγορεύσεις. Δηλαδή έχουν περάσει πλέον. Πέρασαν και στο σώμα του AI Act, γιατί είχαμε ήδη τον κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που αναφέρατε και στην εισαγωγή σας, ο οποίος ήδη απαγορεύει κάποια πράγματα. Έχει 5 απαγορεύσεις. Το άρθρο 5 λέει: απαγορεύεται να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους με AI, απαγορεύεται να εξαπατάς με AI. Απαγορεύονται και κάποια πράγματα. Ήρθαν και είπαν: πρέπει να προσθέσουμε για το σεξουαλικό υλικό οπωσδήποτε. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε ανάγκη, το Ευρωκοινοβούλιο το ψήφισε, πέρασε αυτή τη στιγμή συμφώνηση και έγιναν τρίλογοι με το Συμβούλιο, με την Επιτροπή, ξανά και ξανά για να συμφωνήσουν τι ακριβώς απαγορεύεται. Γιατί για το να απαγορεύσει γενικά πρέπει να μην πλήττει και την ελευθερία λόγου. Πού είναι τα όρια?
0: Οπότε και καλά, τώρα όταν μιλάμε για τέτοιου είδους διαδικασίες, θα ανοίξουμε τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας. Και
1: όμως, κύριε Παπαδάκη, και όμως πάρα πολύ έθεσαν αυτά τα ζητήματα. Τα οποία και για μένα, όταν μιλάμε για παιδιά, για σεξουαλική κακοποίηση, για υλικό που μπορεί να διανέμεται, ακόμη και για ηθοπλαστικό σκοπό, έπρεπε να υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Και πάμε τουλάχιστον. Πέρασε λοιπόν η απαγόρευση και αυτή τώρα θα αρχίσει να ισχύει από 2 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, από 2 Δεκεμβρίου, αν υπάρχει εφαρμογή η οποία ξεγυμνώνει, είτε αυτό που τη χρησιμοποιεί, είτε αυτό που τη δημιουργεί, θα τον κυνηγάει η αντίστοιχη χώρα ή το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης, γιατί είναι διπλή. Η αρμοδιότητα είναι η αρμόδια αρχή τη κάθε χώρα. Στην Ελλάδα έχουμε την αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων. Στην Ευρώπη για τα μεγάλα μοντέλα έχουμε το AI Office, όπου έχω και την τιμή να υπηρετώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το enforcement που λέμε, το κυνήγι, ξεκινάει 2 Δεκεμβρίου. Αλλά αυτό πρέπει να έχει ήδη συμβεί από τώρα που ψηφίστηκε μέχρι 2 Δεκεμβρίου, πρέπει να έχουν εξαφανιστεί αυτού του είδους οι εφαρμογές.
0: Εμείς με ποιο τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, λέγοντάς τους παραδείγματος χάρη να μην ανεβάζουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί τα πάντα ξεκινάνε από αυτό το κομμάτι.
1: Πολύ σωστά, το υλικό. Άρα όταν το πρώτο είναι, ελέγχουμε πάρα πολύ καλά τι apps έχουν κατέβει στο κινητό των παιδιών μας.
0: Υπάρχουν και κρυφά apps, κυρία Κουτσουπιά.
1: Δυστυχώς μπορούν να κρυφτούν, ναι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή κατεβάζουμε ένα application το οποίο μπορεί να είναι για οποιαδήποτε άλλη λειτουργία, για ένα εργαλείο το οποίο ενδεχομένως μπορεί να χρειαζόμαστε εμείς επαγγελματικά ή δεν ξέρω εγώ τι, και αυτό να έχει από πίσω του ένα, δεν ξέρω αν αυτό το οποίο που ακούστηκε χαζομάρα, ένα άλλο application που ουσιαστικά κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Δυστυχώς είναι το ίδιο το application, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να υπάρχει άλλο. Δηλαδή τι γίνεται, το application, ας πούμε ένα μεγάλο που δημιουργεί εικόνες. Γενικά, μπορεί να δημιουργήσει και ένα ουράνιο τόξο που λέμε. Αλλά μάλιστα, αυτό το app δυστυχώς δεν έχει από πίσω barriers, δεν έχει τα φρένα για να σταματήσει τις σεξουαλικές εικόνες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι εκεί μπορεί το παιδί, εκεί που δημιουργούσε μια αστεία εικόνα με τους φίλους του, ξέρω εγώ, μια φάλαινα που μιλάει, το πιο αστείο που λέω εγώ, μετά να πει ότι από εκεί να φτάσουμε τα παιδιά παίζοντας ή ενήλικες ακόμα χειρότερα, να δημιουργήσουν άλλο είδος εικόνες που δεν τις αποτρέπει τεχνικά το μοντέλο. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθεί να κάνει αυτός ο κανονισμός. Δεν σου λέει μόνο εσένα που θα το δημιουργείς. Λέει σε αυτόν που το κατασκευάζει ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να αφήνεις ελεύθερο το παιδί να δημιουργηθούν αυτές οι εικόνες, γιατί θα δημιουργηθούν. Είτε επίτηδες, είτε κατά λάθος, είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα δημιουργηθούν. Και είδαμε πάνω από 25.000 εικόνες να δημιουργούνται παιδιών που σεξουαλικώς κακοποιούνται μέσω AI. Είναι τρομερό έτσι να λειτουργούν,
0: να υπάρχουν
1: τις εικόνες και να χρησιμοποιείται το AI έτσι. Οπότε τα apps είναι πολύ επικίνδυνα, αυτό που λέμε λόγω multi-purpose models, όπου έχουν πολλούς σκοπούς. Δηλαδή κάτι μπορεί να είναι για ιατρικό σκοπό, αλλά δυστυχώς να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό το σκοπό. Οπότε θέλουμε αυτά να μπουν φρένα εκεί. Πέρα από αυτό, εγώ το λέω και το ξαναλέω, το είπαμε και προγενέστερα.
0: Το συζητήσαμε και τηλεοπτικά, ναι κύριε Κουσουκιά.
1: Και τηλεοπτικά, θέλει parental control. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να ελέγχουμε, όχι απλά να μπαίνουμε στο κινητό και να βλέπουμε, να έχουμε ήδη τη συγκεκριμένη εφαρμογή που υπάρχει και ελέγχει το τι κατεβαίνει στο κινητό του παιδιού, πού έχει πρόσβαση και πού δεν έχει. Δυστυχώς, μπορεί τα παιδιά να πέσουν πάρα πολύ εύκολα σε ένα rabbit hole, σε ένα μαύρο, σε μια μαύρη τρύπα.

0: τα αποτελέσματα όλης αυτής της πίεσης απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη εταιρεία.
1: Βεβαίως η Αμερική πήρε πρόσφατα, έλαβε δράση που λέμε. Ωστόσο εγώ θέλω να σας πω ότι η Ευρώπη έχει λάβει δράση χρόνια τώρα. Εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον κυνηγάει κολοσσούς, όπως είναι η εταιρεία που είπατε, αλλά και άλλες εταιρείες, πολύ μεγάλες. Εγώ θα σας πω το TikTok, εγώ θα σας πω το X, το οποίο η Ευρώπη έχει έρθει και έχει αναζητήσει μέσω ερευνών τι ακριβώς συμβαίνει με τον αλγόριθμο.
0: Άρα έχουμε προηγηθεί, λέτε, σε αυτό ως
1: Ευρωπαϊκή
0: Ένωση.
1: Έχουμε προηγηθεί βεβαίως, αλλά έτσι η Αμερική είναι πάντοτε, τα news είναι bigger, είναι μεγαλύτερο, επειδή είναι, ακούγεται περισσότερο. Και καλά κάνει γιατί ας ακουστεί, αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, okay, όποιος κάνει καλό να ψάχνει τι συμβαίνει με τον αλγόριθμο, ας είναι η Αμερική, ας είναι η Ευρώπη, όποιος θέλει ας είναι. Η Ευρώπη, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ήδη έχει ψάξει για τον εθνικό αλγόριθμο Πολάκης. Θα το βρείτε online αν ψάξετε για τις ειδήσεις τι ακριβώς έχει ψάξει και σε ποιο βαθμό βρίσκεται και πού έχει ζητήσει μέτρα επανόρθωσης, όπως ήρθε και η Αμερική και ζήτησε. Τι είπε η Αμερική, ότι θα αλλάξει τον αλγόριθμό σου. Δεν θα είναι πια εθιστικός και μάλιστα έχει ζητήσει και ένα μεγάλο ποσό, γιατί πηγαίνει και οικονομικά εκεί. Μιλάμε για αγωγές. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που λειτουργούν. Ενώ στην Ευρώπη έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ψάχνει να δει ακριβώς πώς λειτουργεί, ποια είναι τα μέτρα που πήρε για να προστατεύσει τα παιδιά με βάση τον κανονισμό. Γιατί η Ευρώπη έχει DSA, έχει το Digital Services Act ήδη, που λέει ότι απαγορεύεται να εφίζεις παιδιά, ξεκάθαρα. Δηλαδή, ό,τι κάνεις που εφίζεις παιδιά, είτε είναι τα likes, είτε είναι τα. Σου περνάει το content πολύ γρήγορα, είτε είναι τα stories, οτιδήποτε είναι που εφίζει, αυτά πρέπει να τα αλλάξει. Και ήρθε και τώρα και η Αμερική και είπε συγκεκριμένα πράγματα επίσης που πρέπει να αλλάξουν, συγκεκριμένα τώρα για τη Meta. Δεν είναι μόνο η Meta, δυστυχώς. Δεν είναι μόνο η Meta, είναι πολλές οι εταιρείες, πολλά τα social media εκεί έξω. Και κάθε παιδί δυστυχώς μπορεί να εφιστεί σε διαφορετικό. Δηλαδή μπορεί να είναι στο Snapchat, μπορεί να είναι TikTok, μπορεί να είναι ένα Instagram, μπορεί να είναι. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι είναι. Σπανιότερα είναι το Facebook αυτή τη στιγμή, διότι απευθύνεται σε πιο μεγάλες ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με έρευνες. Αλλά το γρήγορο content έχει δημιουργήσει, έχει συνδεθεί πλέον με μεγάλα προβλήματα στα παιδιά. Το γρήγορη εναλλαγή.
0: Αυτά τα stories.
1: Ναι, τα shorts, YouTube, τα μικρά βίντεο. Δυστυχώς. Αλλά γίνονται δράσεις.
0: Έχετε μπόλικη δουλίτσα εσείς από τη δική σας την πλευρά. Έχουμε και εμείς μπόλικη δουλίτσα να το παρακολουθούμε δημοσιογραφικά. Ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερη δουλίτσα ως γονείς, για να παρακολουθούμε τι γίνεται στο κινητό των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουτσουπιά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάντοτε που αναδεικνύετε τέτοια θέματα. Καλή συνέχεια.
0: Την καλημέρα μας. Real FM.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ και 50.

0: 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε στα τελευταία λεπτά της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε. Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω και πηγαίνετε στη δουλειά σας, ή εν πάση περιπτώσει έχετε φτάσει στη δουλειά σας ή φεύγετε από την εργασία σας γενικότερα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα πάμε μέχρι τις 9 παρακάτι, μόλις μου κάνει νόημα ο Νίκος ο Σαπρανίδης που είναι εδώ στα πλήκτρα. Θα κόψουμε για να δώσουμε σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή, στην Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασίμη, τη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Εμείς εδώ αύριο, ναι, και με πάρα πολλούς συνεντευξιαζόμενους. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε, επειδή σήμερα με φιλέψατε με πάρα πολλά θεματάκια, με μπόλικο ρεπορταζάκι. Από αύριο θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τη βεντάλια του ρεπορτάζ, τον ρεπορτάζ που μου έχετε στείλει σήμερα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θα πάμε λοιπόν με τα μηνυματάκια σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Λοΐζο μου, τι να σου πω. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τον βρω, τον συγκεκριμένο λοιμοξιολόγο που μου έχεις αναφέρει, για να δούμε αν υπάρχει και διαφορετική άποψη από αυτή του κυρίου Βασιλακόπουλου. Αλλά ξέρεις τι, φιλοξενήσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο επειδή έχει και θεσμικό ρόλο κεφαλής του ΕΟΔΗ. Αυτή την άποψη καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, κυρία Κατερίνα, καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Πόσο χαιρόμαστε που σας ακούμε. Ζέστη, πολύ καφέ με πολύ καλή παρέα. Ναι, να προφυλαχθείτε λίγο από τη ζέστη, ναι. Το AI απλά κυριαρχεί στα παιδιά από το σχολείο, μπαίνει στη ζωή τους με τρόπο που διαλύει οικογένειες, αναφέρει η κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, το κάθε πράγμα είναι ανάλογα πώς το χρησιμοποιούμε. Δεν μας φταίει η τεχνολογία, μας φταίει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία σε όλες τις εκφάνσεις. Και νομίζω ότι πολύ καλά κάνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας τα εξήγησε η κυρία Κουτσουπιά, αλλά χρειάζονται και περισσότερη έλεγχη και ασφαλώς μεγαλύτερη δυναμική για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτές οι εταιρείες κολοσσοί. Πραγματικά είναι απίστευτο το εύρος της οικονομικής, της οικονομικής κατάστασης αυτών των εταιριών. Πραγματικά.

0: Ο Γιώργος λέει AI φωτογραφίες, AI μουσική, AI εξαπάτηση, AI χτύρ θα πω εγώ για να μην ψεύτικη εικόνα και ψεύτικη ζωή. Για κάποιους αυτή έχει καταντήσει η ζωή τους. Το θέμα είναι το εξής, ότι ενοχλούν και τους υπόλοιπους που θέλουν να κάνουν κανονικά τη ζωή τους. Ανεβάζουν μια φωτογραφία και αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα που η κόρη μου τουλάχιστον δεν ανεβάζει φωτογραφίες. Έχει τα social media με μια εικόνα προφίλ, δεν ανεβάζει καθόλου φωτογραφίες. Ίσα ίσα για να επικοινωνεί με τα φιλαράκια της, με τις φίλες της, με τις συμφοιτήτριες και τους συμφοιτητές της. Και χαίρομαι πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να πράττουν όλα τα παιδιά. Καλημέρα Ειρήνη. Καλημέρα λέει και σε όσους γύρισαν στη δουλειά μετά την καλοκαιρινή άδεια. Σημείωσε, ούτε ένα τριήμερο στα Χριστούγεννα. Okay. Γεια σου ρε Real Blogger. Διάβαζα χθες, καλημέρα σπέρα και καλή εβδομάδα, γράφει ο Real Blogger. Διάβαζα χθες το εκτενές ρεπορτάζ του Μαζανίτη, του Χρήστου Μαζανίτη στη Real News, σχετικά με τα σχέδια των απέναντι στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, τις γαλάζιες ακακίες κλπ. Απορία, επιτέλους οι δικοί μας πότε θα σταματήσουν την πιπίλα, την καραμέλα περί μη παραγωγής ενόμων δικαιωμάτων και να τρίξουν τα δόντια στους απέναντι. Να διαβάζεις και Real News και ενικός.gr, διότι εκεί γράφει φοβερά και τρομερά ρεπορτάζ ο Χρήστος ο Μαζανίτης. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Στεφανία Κασίμη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 6. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βουγιοκλειώτη, σας ευχαριστώ και εσάς. Αύριο το πρωί. Γεια χαρά.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάρα πολύ πίσω.
1: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπου στα υπηρωτικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Λεβαδιακό με 4-0 στην Τούμπα στην πρεμιέρα της Super League. Ο Όφη κέρδισε με 2-0 τον Βόλο και ο Πανετολικός επικράτησε με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Το Σάββατο σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ξέρεις με τι σε υποδεχόμαστε.
1: Γιατί εμένα με υποδέχεσαι, επειδή άργησα. Δεν φταίω εγώ που άργησα.
0: Με τι τραγούδι συνεννοηθήκαμε με τον Νίκο να σε υποδεχόμαστε. Αυτό λέω, παιδί
1: μου. Όσο ήμουν έξω, για πες.
0: Ναι. Start Me Up Rolling Stones. Δεν το βάλαμε έτσι, γιατί μας ήρθε να βάλουμε Rolling Stones κτλ. Γιατί λέει το 1995 η Microsoft λάνσαρε τα Windows 95 υπό τους ήχους αυτού του συγκεκριμένου τραγουδιού των Rolling Stones. Και επειδή τα Windows 95 μας ακολούθησαν μετά, είναι το περιβάλλον που αντικατέστησε το MS-DOS. Ποιος να θυμάται και τι να θυμάται το.
1: Θυμάμαι σχολείο. Το
0: MS-DOS. Μην δείχνεις την ηλικία σου, το έχω πει.
1: Εγώ, μου είχε κάνει τέτοια εντύπωση, είχα ενθουσιαστεί.
0: Κρύβε λόγια, γιατί είμαστε τις ίδιες σχεδόν.
1: Και τι να κάνω.
0: Λίγα λιγότερα.
1: Τι να κάνω.
0: Πες, έχω ακούσει.
1: Δεν έχω.
0: Οι παλιοί λέγανε.
1: Δεν μπορώ να λέω ψέματα, πια βαρέθηκα.
0: Βαρέθηκα. Ούτε τα βασικά, Στεφανία Κασίμη.
1: Δεν είμαι παιδούλα.
0: Ούτε τα βασικά δεν έχω.
1: Έχω αργήσει λίγο, γιατί καταλαβαίνεις γιατί πιάρισα να μπω μέσα. Ενώ εσύ ήσουν σαν καλή μαθήτρια. Καλά, πάντα είναι καλή μαθήτρια.
0: Ναι, να σου πω λίγο γιατί.
1: Γιατί μου
0: ήρθε ο άτακτος της τάξης.
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης, ο άτακτος.
0: Ο άτακτος της τάξης.
1: Έλα να τα πούμε.
0: Και ήρθε και λέει να.
1: Έλα να τα πούμε λίγο.
0: Ήταν μόνος του πριν. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τον Σπύρο Παπαδάκη.
1: Τίποτα.
0: Ποιον να ταλαιπωρεί. Κάποιον πρέπει να βρεις και να ταλαιπωρεί πάντα.
1: Τι σημαίνει για τον Σπύρο Παπαδάκη, τίποτα.
0: Τι παιδί μου, ποιον θα ταλαιπωρήσει. Τα άτακτα παιδιά στην τάξη πρέπει κάποιον να ταλαιπωρούν πάντα.
1: Α, νομίζω ότι δεν είχε την άποψη.
0: Και μπήκε μέσα να συνεχίσει. Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα πάω να φέρω τον καφέ σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Οπότε κράξε με σε δύο λεπτά. Κατά δεύτερον, έχω κόσμο να ταλαιπωρώ. Το Σαπρανίδη, το Τζιβελέκι, τον Καραγευρέκι, τη Βουτσά.
0: Εγώ νομίζω ότι
2: τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Σαπρανίδης, Τζιβελεκίδης, ναι. Δεν μπορούν άμεσα να ακουστούν και να τα πούν, σου κάνουν κάτι νοήματα εδώ και τα λοιπά. Εσύ θέλεις να έχεις τον αντίλογο για να γίνει τζέρτζελο, παιδί μου.
2: Μα έχουμε πρώτα απ' όλα.
0: Σε έχω καταλάβει.
2: Ακροάτες,
0: ναι, σε άκουγα πριν. Ναι, σε άκουγα. Έχεις ανοίξει.
1: Βρήκε κάτι να πει. Τρεις ώρες βρήκε κάτι να πει.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει. Υπήρχαν κάποιες μεγάλες παύσεις.
0: Καλά, έχει αφήσει.
2: Τα διαφημιστικά και στα.
1: Α, λέω κι εγώ, νόμιζα ότι παίξαμε μουσική.
0: Όχι, έχει αφήσει.
1: Όχι,
0: ξέρεις πόσα σχόλια θέλει να κάνει.
2: Σαφρανίδη, όλα τα. Όχι, τι είναι αυτά.
0: Θέλει να συνεχίσει, λέει, να είναι εδώ, γιατί δεν τα έκανε όλα τα σχόλια.
2: Όχι, όχι, έχουμε κι άλλα. Ναι, όχι, πάω εγώ.
1: Θέλεις να φύγω, κάτσε εδώ.
2: Έχω πει στο κανάλι σήμερα, θα πάω νωρίς. Άμα θες από αύριο.
0: Δεν σου έλεγα εγώ.
1: Είδες πόσο μ' αγαπάει.
2: Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα. Μην ξεχάσετε, παιδιά, 11.30 ώρα Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Πώς το ξεχνιέται αυτό.
1: Το πρώτο. Ξεχνιέται Δευτέρα.
2: Και Δευτέρα.
0: Είναι σαν το κουδούνι στο σχολείο.
2: Αυτό
0: είναι τώρα για τους υπουργούς, για όλο το επιτελείο.
1: Ξεκινάει μαζί με τις τηλεοπτικές εκπομπές.
0: Θα πάνε με τσαντούλα, τετραδιάκι, στυλό σαν τα πρωτάκια.
1: Και θα πάρουν και μπλε ντοσιέ. Θα το πάρουν.
2: Μαθαίνω ότι είναι.
0: Όχι, αυτό που κάνεις δείχνει πολύ μεγάλο σε μέγεθος.
2: Είναι μεγάλο σε μέγεθος.
1: Συγγνώμη, δίνω ακόμα ντοσιέ. Δεν στέλνω ένα email με ένα.
0: Να σου πω κάτι. Ούτε το email δεν τα χωράει όλα αυτά. Έτσι όπως δείχνει το ντοσιέ.
2: Μιλάς στον άνθρωπο που κυκλοφορεί με κινητό τεραστίων διαστάσεων, με τάμπλετ.
0: Ναι.
2: Και 3-4 μπλοκάκια.
0: Όχι, όχι, δεν το λες σωστά. Ναι. Κυκλοφορεί με τάμπλετ και πίσω από το τάμπλετ έχει κολλημένα post-it. Αυτό τι σου λέει πάλι.
1: Εγώ μου λέει πολλά εμένα αυτό. Αλλά αφού δεν κατάφερα, αυτό είναι μια αποτυχία που πρέπει να ομολογήσω. Ότι είχα την περασμένη σεζόν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι η τεχνολογία η νέα, αλλά μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Γιατί δεν θα πάρω χαμπάρι τελικά τις υπενθυμίσεις στο τάμπλετ. Ας έχω το post-it πάνω κολλημένο.
2: Ναι. Κοίτα, δεν έχω αρχίσει να το κολλάω πάνω στην οθόνη ακόμα.
0: Όχι, από πίσω όμως σε όλα τα σημεία.
2: Θυμίσαι ένα και τη συνεργασία με την Στεφανία.
1: Ναι.
2: Έχω βάλει στόχο φέτος να χρησιμοποιώ
1: μόνο το τάμπλετ.
2: Μόνο το τάμπλετ.
1: Μπράβο,
2: και το κινητό.
1: Μπράβο το.
0: Θα σε τσεκάρουμε να ξέρεις.
2: Ναι.
1: Την ευχή μου
2: και
1: να
2: εγώ θα με τσεκάρω. Καλή... στο τέλος μου.
0: Καλή αρχή στη νέα σχολική χρονιά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σπύρο Παπαδάκη.
1: Δεν χρειάζονται χαρτιά τυπωμένα. Δεν χρειάζονται χαρτιά.
0: Μην με κοιτάς έτσι.
1: Και μπλοκάκια.
0: Μην με κοιτάς έτσι. Γιατί στην οθόνη δεν μπορώ να υπογραμμίσω ούτε να βάλω στάμπιλο.
1: Ναι.
0: Στο χαρτί μπορώ.
1: Γι' αυτό δεν είσαι στο σχολείο πια.
0: Ναι.
1: Για να μην υπογραμμίσεις.
0: Το είπα και την άλλη φορά. Έχω. Όχι, δεν το έχω τώρα μαζί μου. Γιατί εδώ δεν υπάρχει στάμπιλο. Ναι, αμέ. Τέλειο.
2: Ναι.
0: Όταν έχω αυτό να παρακολουθήσω τίποτα συνέδρια και θέλω να αυτό κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Κάποιες, με στάμπιλο, παιδιά.
1: Και εγώ όταν ήμουν μικρή, όχι τώρα.
0: Βέβαια, σου είπα ότι με ακολουθεί αυτό το σύνδρομο. Το έχει πετύχει όποιος μου το είχε πει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ότι έχω το σύνδρομο της αριστούχου μαθήτριας. Τέλος. Τελεία. Και παύλα.
1: Εμένα μου φύγε αυτό πάντως.
2: Ελισάβετ, ναι. Για να φύγω για να πάω να της φέρω τον καφέ. Άντε και με
0: μπλάνκο
2: στην οθόνη. για να διορθώνεις τα λάθη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Σπύρο.
1: Σπύρο, ευχαριστώ. Να λέει η ακροάτρια στην ηλικία μας. Όχι, ο ακροατής, συγγνώμη. Νίκος, καλημέρα στα κορίτσια. Είπες MS-DOS. Ανοίγουν τα σχολεία σε λίγο, βλέπεις. Εκεί παραπέμπει. Ένα ώρα.
0: Γιατί δεν το είπαμε τυχαία και δεν το βάλαμε και τυχαία όλα.
1: Λειτουργικό σύστημα.
0: Να σου πω λίγο. Δεν είδες ότι παίζουν διαφημίσεις.
1: Θυμάστε τη μαύρη οθονούλα που γράφαμε τις εντολές.
0: Να σου πω τι τώρα. Πόσο μη ελκυστικό είναι όλο αυτό.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ.
0: Αλλά δηλαδή, αν το δούνε τώρα τα νέα παιδιά αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Τι, αυτό θα κουνήσουν την οθόνη. Θα πει, κάτι έπαθε η οθόνη, έχει μαυρίσει ολόκληρη.
1: Θυμήσου και πόσο μεγάλοι ήταν οι υπολογιστές.
0: Το συζητάμε. Το dial-up το θυμάσαι, για να μπούμε στο ίντερνετ. Παίρναμε ουσιαστικά από μόνο την γραμμή της τηλεφωνικής.
1: Τον ήχο, ένα.
0: Και όχι, και απέτυχα. Και ξανά. Αυτό και από την αρχή.
1: Και δεν μπορούσες να μιλήσεις τότε και ταυτόχρονα.
0: Όχι, βέβαια, έπαιρνε τη γραμμή.
1: Ήθελε
0: η μάνα από μέσα.
1: Θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, έλα, Χριστιανή μου, σταμάτα, τελείωνε.
1: Με ταχύτητες τώρα και. Θέλω να πάρω.
0: Θα πούμε κι άλλα για να δείξουμε.
1: Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την ηλικία μας.
1: Όχι, όχι. Αλλά αυτό είναι.
0: Σου φταίει κατά τα άλλα ότι εγώ υπογραμμίζω.
1: Έτσι.
0: Να παραγγείλουμε. Μπορούμε. Δεν πίνω καφέ, αλλά κάτι σε χυμό όμως θα έπαιρνα. Φυσικό χυμό πάντα, να ξέρεις. Πορτοκάλι. Εντάξει. Το μαγαζί βλέπω έχει επεκταθεί στις δουλειές.
2: Δεν ξέρει τι σέρβις έχει εδώ μέσα. Δεν ξέρει. Μάθε παλίτσα στην κυρία Σαλαμάρα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8 έχουμε φτάσει 15 λεπτά μετά τις 9.
0: Δεν καταλάβατε. Ποιες είμαστε.
1: Κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα, ναι.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασίνη.
1: Νίκος Σαβρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Νίκος Σαβρανίδης.
0: Έτσι. Και η κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί είμαστε και πάρα πολύ ευγενικοί άνθρωποι εδώ μέσα.
1: 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, σήμερα.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Real Blogger. Ναι, μπήκε ο Παπαδάκης μέσα και το κάναμε American Bar.
1: Ναι.
0: Μα υπάρχει περίπτωση να είναι ο Σπύρος εδώ και να μην.
1: Όχι.
0: Φέρει την ανακατοσούρα του.
1: Δεν υπάρχει κάποια.
0: Πρέπει να ήταν
1: εντύπωση.
0: Ο άτακτος μαθητής της τάξης. Δεν το συζητάω.
1: Ναι,
0: τώρα
1: συμφωνώ.
0: Που λέμε για τάξεις.
1: Ναι.
0: Είδα το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ εκεί, στα προϊόντα ορόφου. Έχουν αρχίσει και βάζουν τα σχολικά ήδη.
1: Ναι.
0: Μια κατάθλιψη με έπιασε.
1: Δεν έχω να πάρω.
0: Οπότε. Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Πώς δεν είναι αυτό.
0: Εντάξει, έχω να πάρω με το γιο μου, εντάξει, αλλά δεν
1: για
0: έχω
1: αυτό
0: να πάρω.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Έτσι όπως το λες. Δεν με πιέσει η κατάθλιψη για το ότι. Το κόστος και τα λοιπά. Αυτά θα συζητήσουμε και αργότερα. Αυτό θα με πιέσει πιο μετά. Όταν
1: εντάξει.
0: Γιατί πλέον το κόστος.
1: Νόμιζα ότι ήσουν τόσο large που δεν πιάνει για κατάθλιψη.
0: Το κόστος για μένα τώρα δεν είναι πια να πάρουμε ένα τετράδιο, πέντε τετράδια ένα αυτό. Το κόστος είναι τα φροντιστήρια. Είμαι άλλη κατηγορία.
1: Σωστά.
0: Έχω ανέβει πολλή κατηγορία. Με πιάσει αυτό του. Τελειώνει ρε παιδιά το καλοκαίρι.
1: Αυτό.
0: Πώς ήταν η αθλητική Κυριακή, η μουσική, η Κυριακή βράδυ.
1: Αχ, ναι, που
0: καταφέρατε.
1: Βέβαια τη βλέπαμε η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τη βλέπαμε γιατί θέλαμε να παρατείνουμε κιόλας και λίγο παραπάνω. Μην πάμε στο κρεβάτι, σημαίνει ότι τέλος το Σαββατοκυριακό.
1: Όπως το ίδιο ένιωθα κι εγώ.
0: Ναι. Αυτό ένιωσα τώρα με τα σχολικά που τα είδα πάνω ναι. Και βγάλανε όλα τα καλοκαιρινά που είχαν. Τα ψυγιάκια, τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες και τα καθίσματα κτλ. Και στη θέση τους είδα τα τετράδια και τους μαρκαδόρους και τα στήλω. Και λέω: τελειώνουμε,
1: κάτι.
0: Παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Και τώρα θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος και θα μας πει ότι έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Είχε πάρα πολύ κίνηση η Ελισάβετ.
0: Βλέπεις.
1: Όταν ήρθα, μου έκανε φορεία. Είχε πολύ μεγάλη διαφορά δηλαδή από την Παρασκευή.
0: Και
1: πάρα
0: θα προσγειωθούμε
1: πολύ.
0: Ακόμα πιο ανώμαλα λοιπόν στην πραγματικότητα.
1: Αρκετή. Για
0: Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρχικά να ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Το intro της αθλητής Κυριακής. Σημαίνει ναι. Κατάθλιψη επειδή τελειώνει το Σαββατοκύριακο.
0: Ακριβώς. Όχι για την εκπομπή, καλή. Σήμερα καλά σου. Αυτό σήμαινε για μας ότι τέλος, τα τελευταία λεπτά πριν πάμε για ύπνο και την επόμενη μέρα σχολείο. Αυτό.
2: Σωστά.
1: Και χαριστικά κιόλας να τη βλέπουμε την
0: αθλητική
1: Κυριακή. Έτσι γιατί ήταν αργά. Πήγαινε μέχρι αργά.
0: Λοιπόν, τι καλό θα μας πεις.
1: Καλό αποκλείεται.
2: Καλό, κατάθλιψη και στους δρόμους. Επιστροφή εργοστασιακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίο δεξιά για την κυκλοφορία στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από ψυχικό μέχρι πανόρμανα τμήματα και λίγο στην άνοδο ύψους του Χαλανδρίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα
3: στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, του Θησίου και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα στο Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Συνεχίζεται και εκεί η ταλαιπωρία και αυτή την εβδομάδα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Αυτά εντάξει.
1: Α,
0: γιατί
1: ναι,
0: πήρε χώρα και άρχισαν να.
3: Αρκετά λίγο.
1: Προφανώς ξέρω. Τι, δεν είναι.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα με το ζόρι βγάζαμε εκεί το λιμάνι του Πειραιά και μετά ήταν η απόλυτη ησυχία όλη μέρα. Τώρα βλέπω ότι έχει έτοιμα κατεβατό. Τώρα είδε Παναγιώτη και εσύ, Στεφανία, αυτό το βιντεάκι που κυκλοφόρησε με τον οδηγό.
1: Με την ανοιχτή πόρτα, λες.
0: Τις δύο ανοιχτές πόρτες.
1: Ναι,
0: γιατί άνοιξε και του δύο οδηγού. Στην Αθηνών Κορίνθου. Τι έγινε, παιδιά, εκεί πέρα.
1: Είναι ένα άλλο παράδειγμα εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά.
3: Ναι, ναι.
1: Εξαιρετική.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, τη μουσική την ακούσατε, τη μουσική υπόγνωση. Προφανώ την άκουσε και όλη η σύραγγα.
1: Καλή μόνο.
3: Καρά έπαιζε. Κάτι μπορεί να είχε προηγηθεί για τον οδηγό και να βγει και να ξεσπάσει.
0: Είχε πολύ. είχε ντέρτι μέσα στην καρδιά του.
3: Κάτι τέτοιο πιστεύω.
0: Και έπρεπε να αποκτήσουν και οι υπόλοιποι οδηγοί ντέρτι σε αυτή τη σύραγγα, δηλαδή.
3: Άνοιξε τις πόρτες να πετάξει στα αμάξι. Κάτι τέτοιο.
1: Τι εννοείς να πετάξει.
0: Τι θα ακούσω,
3: να απογειωθεί.
1: Να απογειωθεί, α.
0: Ναι, οι υπόλοιποι όλοι τη φταίνε, δεν έχω
1: τώρα
0: καταλάβει.
1: Τώρα αυτό παίζει, είναι τύπου challenge στο TikTok, είναι κάποια τέτοια βλακεία.
3: Δεν νομίζω.
0: Όχι,
3: δεν
0: νομίζω. Ήθελε μάλλον.
1: Βλακεία αλλού είναι, αλλά ναι, λέω μήπως είναι
0: να δείξω και στους υπόλοιπους, ας πούμε, ότι δεν είμαι πολύ καλά, περνάω μια δύσκολη φάση. Δεν έχω καρά στο τέρμα.
1: 21 ετών είναι.
0: Ναι. Να σου πω
1: αυτό
0: τότε.
1: Λέω
0: ζεις,
1: μήπως, καλά,
0: τα
1: ναι.
0: Ζεις το έπακο, ξέρεις όλα.
1: Το θέμα να ζεις, αν τα κάνεις αυτά.
0: Και να ζήσουν και οι υπόλοιποι είναι το
1: σωστά,
0: θέμα.
1: Σωστά, ναι.
0: Στην ίδια σύραγγα. Οπότε, παιδιά, όχι, με ανοιχτές πόρτες δεν χρειάζεται. Ανοιχτό παράθυρο φτάνει, έχουν ακούσει όλοι, μη φοβάσαι.
3: Ισχύει.
1: Δίσκο το αυτοκίνητο, δίσκο.
0: Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Παρακαλώ.
1: Και έτρεχε κιόλας, έτσι.
0: Ναι, εν τω μεταξύ από πίσω το αυτοκίνητο έχει πάθει λίγο πλάκα ο οδηγός.
1: Σκέψου τώρα να σε
0: και προσπαθεί, έχει έρθει λίγο όσο γίνεται προς τη γραμμή να δει τι συμβαίνει μάλλον. Γιατί βλέπει τώρα και είναι ανοιχτή η πόρτα του οδηγού τέρμα.
1: Ναι, θα σκέφτεται ότι μπορεί κάτι να έχει πάθει ο οδηγός καταρχάς.
0: Ναι, σίγουρα είχε πάθει κάτι.
1: Εννοώ,
0: καλά δεν το λες κιόλας αυτό που ήταν.
1: Πολύ, σίγουρα, κάτι σοβαρό. Λέγαμε για τα σχολεία,
0: ναι.
1: Και για την κίνηση.
0: Αυτά που μας δείχνουν ότι τελειώνει το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, κάτσε να σου κάνω ένα συνδυασμό. Το λέγαμε και χθες. Υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι μια μικρή αλλαγή στις ώρες έναρξης των μαθημάτων θα μπορούσε να περιορίσει την πρωινή κυκλοφορία.
0: Δηλαδή, πόσο μικρή αλλαγή.
1: Της πόλης. Δηλαδή, έκαναν μια προσομοίωση επιστήμων,
0: ναι.
1: Και βρήκαν ότι η διαφοροποίηση των σχολικών ωραρίων κατά μέσο όρο μόλις 12 λεπτά ανά σχολείο.
0: Α, για τόσο λίγο μιλάμε.
1: Ναι. Συνδέθηκε με μείωση έως 17,2% του συνολικού χρόνου παραμονής των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Σου λένε οι επιστήμονες που συμμετείχαν σε συγκεκριμένη έρευνα ότι μόλις 12 λεπτά διαφορά στην ώρα έναρξης θα μπορούσαν να μειώσουν το πρωινό.
0: Να πάμε δηλαδή τα σχολεία λίγο πιο αργά.
1: Ναι, ναι.
0: Να μην αντί για 8 και 4, το 8.30.
1: Σου λέει ότι όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα, γίνεται σε ένα συγκεκριμένο
0: λογικό.
1: Περιορισμένο χρονικό διάστημα ένα τεράστιο αριθμό μετακινήσεων.
0: Γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά, τους σχολικά λεωφορεία, πούλμαν που πηγαίνουν, έρχονται είναι
1: και πάνε, λίγο. Περιμένω. Και δεν λέει μόνο αυτό, λέει ότι και μετά τη μεταφορά, μετά, αφού αφήνουν οι γονείς τα παιδιά, πάνε και στη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Οπότε έχει κι άλλη μετακινήση.
0: Ναι, και φεύγουν όλοι μαζί.
1: Σωστά.
0: Μέσα σε ένα δεκάλεπτο έχουν όλοι αναχωρήσει από τα σχολεία. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Αν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά.
1: Σχολεία, λέει. Καλά, ναι, 12. Προσομοίωση με 50 σχολεία έκαναν.
0: Ναι, εντάξει, αλλά σε μεγάλη κλίμακα μπορείς να φανταστείς ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, τα δημοτικά να αρχίζουν 8 και 4 και θα μπορούσαν τα γυμνάσια και τα λύκια να αρχίζουν 8.30.
1: Ναι.
0: Να μην είναι και όλα μαζί.
1: Το αυτό που σου λέω για 12 λεπτά έχουν κάνει τώρα κάτι προσομοιώσει, είναι λίγο μπερδεμένες, γι' αυτό λέω το συμπέρασμα. Στο σενάριο λέμε συνολική μεταβολή 600 λεπτών για τα 500 σχολεία, δηλαδή 12 λεπτά ένα σχολείο, καταγράφηκε η μείωση 17.
0: Ενδιαφέρον.
1: 2.
0: Το άλλο που είναι δύσκολο είναι αυτός ο καύσωνας.
1: Αυτός ο καύσωνας.
0: Αυτές οι θερμοκρασίες.
1: Πω που και να καθίσεις. Εγώ βγήκα έξω χθες.
0: Να, είδες, σε κόλλησα από το σάββατο.
1: Με κόλλησες.
0: Ναι.
1: Με κόλλησες.
0: Και τι το ξενυχτήσαμε όμως από ό,τι κατάλαβα.
1: Κάτι έκανα, ναι. Όταν είσαι με νεότερους ανθρώπους, έτσι συμβαίνει.
0: Πόσο νεότερους, Στεφανία
1: Καζημή. Αρκετά νεότερους. Λοιπόν, ήμουνα με μία παρέα με αρκετά νεότερους.
0: Δηλαδή, ναι, οι οποίοι έχουν κουράγιο και οι οποίοι μένουν μέχρι.
1: Σχεδόν μαμά.
0: Ναι, οι οποίοι μένουν μέχρι προχωρημένες ώρες. Αυτά δεν είναι για μας.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι, να σε επαναφέρω.
1: Καλά,
0: λίγο
1: δεν έμεινα
0: τάξη.
1: Μέχρι εκεί που έμειναν, αλλά εντάξει, λοιπόν.
0: Ναι. Α, τους άφησες κάποια στιγμή, φαντάσου.
1: Πάντως, τέλος πάντων, έκανε ζέστη και έξω.
0: Ναι, ήμασταν σε ένα μαγαζί. Είναι πολύ ζεστό αυτό το αεράκι.
1: Πολύ ζεστό. Είμαστε σε ένα μαγαζί στο Χαλάνδρι, σε ένα μεζεδοπολείο. Λοιπόν, και σε ένα ταρατσάκι.
0: Ναι.
1: Που πήγα εγώ γιατί λέω, θα έχει δροσιά, ας πάμε εκεί. Ούτε με ανεμιστία.
0: Καλά, συγγνώμη, ανέβηκε σε έναν όρθο. Δεν πήγε σε κανέναν ουρανοξύστη πάνω.
1: Δεν ξέρω, έχει... σκεφτόμουν τέλος πάντων ότι από το πεζοδρόμιο θα είχε πιο δροσιά. Αυτή τη σκέψη
0: μάλιστα
1: είχα κάνει.
0: Και ο απελπισμένος άνθρωπος.
1: Παρότι υπήρχαν ανεμιστήρες, δεν. Δηλαδή, κάποια στιγμή ήμουν έτοιμη να πάω από κάτω από τον ανεμιστήρα να κάτσω εκεί πέρα.
0: Ναι. Απελπισία είναι.
1: Ήταν απελπισία, έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Να σου πω, πώς να δροσιστείς. Είδα εδώ, λέει, Αθήνα από 37 έως 39 βαθμούς είχε χθες.
1: Ναι.
0: Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, παρακαλώ, στο Ελαφωνή Ιχανίων έχουμε αλλαγές στη λίστα την χθεσινή σε σχέση με του Σαββάτου.
1: Τι δεν είναι, ή μήπως είναι η συνήθιση ύποπτη.
0: Τώρα έχουν μπει πιο περισσότερο οι συνήθιση ύποπτη.
1: Πυργός, δηλαδή, Αγρίνιο,
0: Ελαφωνή Ιχανίων,
1: ναι, ναι, είπαμε και τη χθες ότι θα έπρεπε να είναι.
0: Σπάρτη.
1: Ναι, 40,2. Ναι, και Σπάρτη έχει ζέστη. Ναι.
0: Στυλίδα.
1: Ναι.
0: 40,1.
1: Ναι.
0: Σκάλα Μεσσηνίας 39,8. Ναι. Το Κίλκης επιμένει για κάποιο λόγο
1: και
0: δικό του.
1: Το Κίλκη, εμείς δεν θα κατά. Μπορεί να μας πει
0: κάποιος να μας το εξηγήσει.
1: Γιατί έχει τόση ζέστη.
0: 39,7. Και εμείς θα λέγαμε σε άλλη περίπτωση. Πάμε εκεί βόρεια λίγο να δροσιστούμε. Δεν νομίζω. Άσος Κορινθίας 39,7. Τα θερμά Σερών 39,6. Και η Σέρας επιμένει.
1: Αφού είναι θερμά τα Σερών.
0: Ναι, είναι τα θερμά, ναι. Γιατί αν δεν ήταν θερμά θα σου έλεγα. Και ίδια θερμοκρασία 39,6 και η παραλία Σπροπύρ. Να, δεν είναι αυτό που λέμε να πάμε παραλία να δροσιστούμε. Παραλία Σπροπύργου δεν δροσίζεσαι. Είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Και σήμερα και αύριο θα αναδείξουμε. Μετά, στα μέσα της εβδομάδας, δηλαδή από Τετάρτη και μετά, θα.
0: Αργά και βασανιστικά η υποτάσσεως.
1: Αργά και βασανιστικά αυτό.
0: Η αποκλιμάκωση. Αυτό το αεράκι που λέγαμε ότι έχει ξεκινήσει από χθες το απόγευμα και είναι θερμό βέβαια, ουσιαστικά είναι λίβας, τι να λέμε τώρα, σε συνδυασμό με το ότι έχουμε αυτά τα σαραντάρια σε όλη τη χώρα και θα τα έχουμε και για τις επόμενες μέρες, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Άρα πάρα πολύ προσοχή, γιατί είδαμε τον χάρτη επικινδυνότητας όσον αφορά τις πυρκαγιές. Και έχουμε πάρα πολλές περιοχές σε κατηγορία 4, red code έχει σημάνει. Ανάμεσα τους είναι και η Αττική, είναι περιφερειακές ενότητες Φτιώτιδας, Βιωτίας, Εύβοιας με τη Σκύρο μαζί, Στερεά Ελλάδα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, η περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, από το Βόρειο Αιγαίο, αυτές οι περιοχές.
1: Νομίζω 11 αν τις μέτρησα. Είναι Αττική, είναι 11.
0: Ναι, μπορεί, 12. Μπορεί.
1: Η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες.
0: Δεν ξέρω να σου πω. Λοιπόν, είναι
1: 4 αυτές. Ναι.
0: Και πολύ προσοχή και το λέμε αυτό γιατί είχαμε και το. Αυτή είδε η Σαλαμίνα, εκτός από τις δύο μεγάλες φωτιές, είχαμε και μία τρίτη.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Στον προφήτη Ηλία.
1: Σωστά.
0: Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, έχει ξεκινήσει από κάποια παιδιά που έκαναν μάλλον την πλάκα τους ή έκαναν κάποιες δοκιμές ή έπαιζαν τέλος πάντων με αναπτήρες και επευκοβελώνες.
1: Εξετάζεται.
0: Εξετάζεται αυτό το σενάριο. Ναι. Από ό,τι φαίνεται όντως και από τις κάμερες ασφαλείας, συμπίπτουν ο χρόνος που ήταν αυτά τα παιδιά πάνω με τον χρόνο που ξέσπασε η πυρκαγιά. Και επειδή ένα από τα παιδιά σε εφηβική ηλικία ενημέρωσε τη μητέρα του για το τι έχει συμβεί, απευθύνθηκαν στην πυροσβεστική. Η πυροσβεστική έκανε τον έλεγχο. Φαίνεται ότι μπαίνουν. Έχουν αρχίσει να επεκτείνονται και αυτά τα φαινόμενα, είτε του challenge είτε της αμέλειας από ανήλικους πια.
1: Ναι. Στην Σαλαμίνα είχαμε και μία σύλληψη, δεν ξέρω τι γίνεται στη Σαλαμίνα, και ενός 49χρονου για φωτιά κατά την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλληση, είναι γνωστό χθες από την πυροσβεστική. Λοιπόν, 2.500 προστιματάκι.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς
8: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
9: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
10: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
11: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
12: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
13: Ο Παναθηναϊκός.
12: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
13: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
12: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
13: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
12: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681 210-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: χρονών, 9 και 34.
1: Σίγουρα φυτό.
0: Τι.
1: Σου μιλάω και έχει βάλει. Συνεχίζω να σου μιλάω.
0: Α, εσύ μιλά μόνη σου.
1: Ενώ εκτό αυτό που λέγαμε και έχει βάλει τα ακουστικά.
0: Έχω βάλει τα ακουστικά. Γιατί πρέπει να ανοίξει το μικρόφωνο. Αν ανοίξει το μικρόφωνο και μιλήσω, χωρί ακουστικά τι θα γίνει. Πώ θα γίνει.
1: Δεν το κατάλαβα. Νομίζω ότι συνεχιζόταν η συζήτησή μα.
0: Εντάξει. Αυτό που λέει, έχουμε μια επικοινωνία, λέει, εντάξει.
1: Έχουμε.
0: Πάμε, γιατί έχουμε και εφημερίδες.
1: Βεβαίως και έχουμε και εφημερίδες.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε από την Κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα, την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους πάτριωτα από την Κάρπαθο. Τουρκικά ελευτικά τα έκαναν σουρωτήρι, με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Ήρης, νέοι κανονισμοί για τις μεταφορές των χρημάτων, πότε θα μπαίνει φόρος. Τρεις προτάσεις Ελλάς, πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς. Ιός του Δυτικού Νείλου, χωρίς φάρμακο και εμβόλιο, εξαπλώνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πριν από λίγο διαβάζαμε τα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις φαίνεται ότι έχουμε... Η έξαρση αποτυπώνεται στα νούμερα ως ρεκόρ ενδεχομένως και επταετίας σε κρούσματα.
1: Εδώ, γενικά.
0: Και εδώ.
1: Α, γιατί. Εδώ. Λέγαμε και χθες ότι είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη.
0: Είμαστε δεύτεροι μετά την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Έχουμε 157 κρούσματα λίμωξης από την αρχή της σεζόν. 41 περιστατικά είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι ασθενών, διάμεση ηλικία τα 82 έτη.
1: Αυτά είναι από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ.
0: Ναι, είναι του ΕΟΔΗ.
1: Ναι.
0: Το αισιόδοξο είναι ότι δεν φαίνεται να έχουμε κρούσματα σε παιδιά.
1: Ναι.
0: Έχουμε σε ηλικίες μεγάλες που συνήθως έχουν υποκείμενα νοσήματα και γι' αυτό μπορεί να εξελιχθεί και σε κάτι πιο σοβαρό. Άρα πάρα πολύ προσοχή.
1: Είναι και στο επίκεντρο ιατρική.
0: Ναι. Και δεν το περίμενα εδώ και... από ό,τι
1: νομίζω
0: φαίνεται.
1: Ούτε εγώ το είπα. Έχουμε ακούσει διάφορες ερμηνείες.
0: Για την Αττική εννοείς.
1: Ναι, για την Αττική. Για παράδειγμα έλεγε ο κύριος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακριβώς το έλεγε, ένας από τους επιδημιολόγους, ότι ενδέχεται να έχει σχέση και ο Ντάνιελ.
0: Τα πτηνά τα οποία ήταν μολυσμένα από τον Ντάνιελ μπορεί να έχουν μετατοπιστεί νοτιότερα, ναι, και να έχουν φτάσει και
1: αλλά
0: στην Αττική.
1: Αλλά ρωτήσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο εδώ στο Real FM, mm-hmm, και είπε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Να. Δεν φαίνεται να προκύπτει.
0: Φαίνεται πάντως ότι οι έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα έπαιξαν τον ρόλο τους. Γιατί έχουν δημιουργήσει την υγρασία και τις κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των κουνούπιων. Με κάποιον τρόπο όμως έχουν μολυνθεί αυτά τα κουνούπια.
1: Και μολύνονται από πτηνά. Αυτό με τον Ντάνιελ εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση από αν υπήρχε τέτοια μεταφορά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να έχει εμφανιστεί νωρίτερα. Βέβαια δεν είμαι ούτε επιδημιολόγος, θέλω να πω, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
0: Πάντως, γεγονός είναι ότι θέλει πάρα πολύ όσο μπορεί να προσέχει ο καθένας. Ολοκληρώνω με την Κόντρα. Νέα γυναικοκτονία. Πόζαρε με όπλα στα social media ο Αλβανός δράστης της τυγερής δολοφονίας της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη. Και κτηνοδία. Ο οδηγός αυτοκινήτου πάτησε σκύλο που κοιμόταν σε δρόμο στην Κέρκυρα.
1: Ναι, το λέγαμε και χθες. Και νομίζω ένα πρόστιμο μόνο 500 ευρώ έφαγε.
0: Και αφέθηκε ελεύθερη
1: ο οδηγός. Είπε δεν το είδα. Τώρα πώς δεν το είδε, το λέγαμε και χθες. Πώς δεν το είδε, δεν καταλαβαίνω.
0: Έντονες αντιδράσεις από τις φιλοζωικές οργανώσει μετά την απόφαση να αφαιθεί ελεύθερη και με ένα μικρό πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Γιατί όποιο είδε το βίντεο κατάλαβε ότι προφανώ και ο οδηγό κατάλαβε τι ακριβώ.
1: Μα δεν γίνεται, αφού σταματάει. Τέλο πάντων, τώρα δεν είμαστε και γη, αλλά μα κάνει εντύπωση από το βίντεο το ότι δεν κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε στην ολοκλήρωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια, δεκαετή σχεδιασμό με ορίζοντα το 2035, ύψου 6,5 δις ευρώ. Είναι το πρώτο θέμα τη εφημερίδα. Ακόμη, κινήσει ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα. Θα μα τα πει σε πολύ λίγο ο Χρήστος Μαζανίτης που θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Επίσης, η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια είναι, σε δύο
0: ναι,
1: αλήθεια
0: εδώ και
1: είναι.
0: Χρόνια.
1: Βλέπεις να μιλούν μέσα αγγλικά, αν πεις μέσα. Το λέω επειδή έχω σκεφτεί. Ναι. Μόνο μιλάνε και άλλες γλώσσες, αλλά τα αγγλικά τα ακούω συνέχεια. Λοιπόν, και από Γαλλία έρχονται. Είχε αιμονή με την πρώην του ο δράστης, αλλά και αυτόχειρας και άλλη γυναικοκτονία. Τώρα στη μένο παρελθόν του 40χρονου Αλβανού πέστη σε νέδρα θανάτου στην Άτυχη Τζουλιέτα. Ακόμη η Κίμπερλι στο Ιόνιο με τη Λαμπορκίνη των θαλασσών. Υπερπολιτελής
0: την είδες,
1: διακοπές. Την είδα, λοιπόν. Ακόμη, επιπλέον 220 έως 560 ευρώ το χρόνο σε 671.000 συνταξιούχους κατάργησης προσωπικής διαφοράς. Η ελαφρύνση των 2 δις ευρώ της ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030.
0: Σειρά για τη Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκληση έως 300 ευρώ τον μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδός τους πληβίους από 10 έως 40 ευρώ. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων. Διπλό εθνικό λάθος με τους Patriots, λέει η εφημερίδα. Αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Έπρεπε ήδη να έχουν έρθει πίσω από τη Σαουδική Αραβία. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, κρύβουν τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις Πέτσες, 2 μέτρα και 2 σταθμά για άλλη μια φορά. Ξεσηκώθηκε το νησί, εξαπάτησε τη Σάμο Πλεύρης για τους παράνομους μετανάστες, αλλά υποσχέθηκε και άλλα κάνει. Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Μουτζούρη, τον περιφερειάρχη.
1: Ναι, είχε μια σύσκεψη χθες με αφορμή την απόφαση για μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε Σάμο και Λέσβο. Όχι, δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα.
0: 417 άτομα συνολικά στα Διονύσια, νομίζω.
1: Λοιπόν, και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και τι αποφάσεις, πώς θα αντιδράσει η περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου.
0: Και άλλο έγκλημα Παπασταύρου, σκεπάζει και όλο τον Θεσσαλικό κάμπο με φωτοβολταϊκά. Παραπλανητικά τα όρια που θέτει το νέο χώρο ταξικό. Διασύρει τον Άδωνη και η Καθημερινή. Με fake news απάντησε και για τα γυαλιά του. Εκ των υστέρων δικαστική δικαίωση για τα λάθη επί COVID. Παραλήρημα του ψευδομουφτή της Κομωτινής. Η μουφτία είναι υποκατοχή. Με νέους περιορισμούς και απαγορεύσεις εορτάστηκε η Παναγία Σουμελά. Απών και ο Πατριάρχης.
1: Ελεύθερος τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια σε ισχύ από 31 Οκτώβου. Η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπιση της Ακρίβειας. Θα το συζητήσουμε το θέμα αργότερα με τον Δημήτρη Χριστούλια. Λοιπόν, ακόμη, το γκρίζο νομικό τοπίο, άλλο ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία. Γυναικοκτονία Νέα Σμύρνη, για βιασμό έχει κατηγορηθεί ο αυτόχειρας δολοφόνος. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης για τουρκικές προκλήσεις. Οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Σήμερα το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τις διακοπές, γεμάτη ατζέντα.
0: Πάμε και στην εστία. Η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της εστίας για τις διεργασίες. Άρχισε η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Αυξήσεις έως και 300 ευρώ στους μισθούς της Προεδρίας. Οι αναπροσαρμογές της συντάξης χειρίας. Αιγαίο, άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και ολοκλήρωση θαλασσίων χωροταξικών σχεδίων.
1: Εφημερίδα των συντακτών, πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση, αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. 51, ή εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 12 που είχαν φτάσει στους 63 λόγω μνημονίων. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται. Ακόμη, Πασόκ, Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα, στενός συνεργάτης πρώην Επιτρόπου, απαντάει ανταυτής στο άρθρο του Δημάρχου Αθηναίου στην Ευσύνη Σαββατοκύριακου. Ανοιχτή αμφισβήτηση απόφαση συνεδρίου του κόμματος για τις συνεργασίες. Ακόμη, κυβέρνηση αντιπολίτευση, επανεκκίνηση στη ΔΕΘ. Ο κύριος Μητσοτάκης επέστρεψε και προκαλεί συνεδρία σήμερα το Υπουργικό. Σπέτσες, τράνζιτ ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πρόγραμμα ΠΑΛΣ, τουριστική παράδοση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη. Και καινοτόμα φάρμακα, στενείς συμπληγάδες της γραφειοκρατίας.
0: Πρώτο σέλιδο στα νέα. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης βάση drones στη Ρόδο. Το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιάν Μπου της Σαουδικής Αραβίας. Μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Εγκρίθηκε η διαδικασία για την κατασκευή υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών Ρόδου, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μόνιμη μεταστάθμευση και συντήρησή τους. Προϊστάμενοι μόνο μέσω ΑΣΕΠ στο δημόσιο, με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, πού και πώς θα γίνονται εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Και ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη, σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, επιποδός και η Αθήνα, πρώτων πυλών, νέα παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Πολιτικό παρασκήνιο, Πασόκ και ΛΑΣ ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους, δικαστική αναβολή εν ώψη εξελίξεων για τη Μονή Σίνα. Και Έρολ Μάσκ, ένας σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο.
1: Λοιπόν, political σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο, επιποδός Ελλάδα και Κύπρος. Η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας αποκτά πλέον άκρως ανησυχητικές διαστάσεις. Κόμμα από την πρώτη σελίδα, επανεκκίνηση κυβέρνηση στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ.
0: Εσπρέσο, γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο κόκκας, η κινηματογραφική προσγείωση σε πλάστις πέτσες και η καλονή που το έσκασε, πρωταγωνιστής της υπόθεσης Bon Viver με στεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Και μαζί σε γάμο, Μάστορας και Καλυφώνη.
1: Λοιπόν, κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Σαντορίνη. Και επίσης από την πρώτη σελίδα, μία ανάσα από τα προφητικά λόγια του Ιωσήφ Βατοπεδινού. Αυτά και από την ελεύθερη ώρα και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας τα περίπτερα.
0: Και πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, Χρήστος Μαζανίτης.

0: Φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Χρήστο Μαζανίτη, τον πολύ καλό συνάδελφο στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα,
0: γιατί,
1: Χρήστο.
0: Καλημέρα, Χρήστο. Είχαμε τη μεταφορά των πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.
1: Το ένα αυτό.
0: Το,
1: και
0: ένα,
1: το άλλο,
0: ναι,
1: είναι ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο επιστροφή των Patriot από τη Σαουδική Αραβία.
0: Για να τα δούμε.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Χρήστο μας.
2: Το είχαμε πει λοιπόν πριν από μερικές ημέρες, το είχαμε γράψει πρώτο στο ελληνικός.gr, επιβεβαιώθηκε. Η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι γεγονός, και αυτό γιατί μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι η Σούδα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ενδεχόμενης επίθεσης από το Ιράν, κρίθηκε σκόπιμο ότι θα πρέπει εκεί να μετατοπιστεί το βάρος της αεράμινας, της αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής προστασίας της χώρας. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα μεταφερθούν προς τη Σούδα. Υπάρχουν και άλλα σημεία προς την Κρήτη. Θα έλεγα ότι πιο πολύ φαντάζει ως πιθανό το ανατολικό τμήμα της Κρήτης ως πρώτο σημείο αντιμετώπισης οποιασδήποτε απειλής, διότι στην Σούδα ούτως ή άλλως υπάρχει μια πυροβολαρχία Patriot η οποία την προστατεύει. Οπότε θα έλεγα ότι περισσότερο θα είναι πιο κοντά στην Κάρπαθο, άρα δεν είναι και τόσο μεγάλη η αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί. Αλλά όλα αυτά κάτι δείχνουν σχετικά με την γενικότερη ανησυχία που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μάλλον σε αυτό το πλαίσιο της ανησυχίας εντάσσεται και το γεγονός της σκέψης για την ενδεχόμενη απόσυρση της Ελβίσα, δηλαδή της ελβηνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, της πυροβολαρχίας των Patriot που βρίσκεται στην περιοχή Γιαμπούς από το 2021 και προστατεύει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας. Αυτό είναι κάτι βεβαίως το οποίο θα αποφασιστεί στο Κισαία. Δεν είναι μια απόφαση η οποία μπορεί να ληφθεί και μάλιστα έτσι έλαφρα την καρδία από μια συνεδρίαση την οποία μπορεί να κάνει να γίνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συζητείται. Βεβαίως και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, από το ΓΕΘΑ, αλλά και από τα

0: επιτελείας, κυρίως από το ΓΕΑ, από την πολεμική αεροπορία, στην οποία και υπάγεται επιχειρησιακά η πυροβολαχία των Πάτριων. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί σε κεντρικό επίπεδο από την κυβέρνηση και θα έχει και άμεση σχέση με τις εξελίξεις της κακέρας στη Μέση Ανατολή. Ναι. Και το λέω αυτό διότι είναι η ύπαρξη μιας ελληνικής πυροβολαχίας στη Σαουδική Αραβία και με δεδομένη την εμπλοκή που είχε μέχρι στιγμή στην προστασία.
1: Ναι, σε πολλές περιστάσεις.
0: Ναι, είναι θέμα που άπτεται της υψηλής διπλωματίας πλέον.
2: Ναι,
0: και τη σύσφυξη των στρατηγικών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών.
2: Ναι, πάντως οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα χρονίσει, ας πούμε. Είναι θέμα χρόνου, όποια απόφαση και να ληφθεί.
0: Ούτως ή άλλως είναι να ληφθεί μια απόφαση η οποία έχει σχέση με το χρόνο παράταση τη παραμονή τη πυροβολαχία.
2: Ούτως ή άλλως, ναι.
0: Και είναι να γίνει τώρα κοντά.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως σωστά επισημαίνεις, δεν θα χρονίσει.
2: Ναι, πάντως βλέπω και αρκετά δημοσιεύματα που έτσι επισημαίνουν το γεγονός ότι, βλέπω, για διαβάζω, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, το έχω μπροστά μου, τη Δημοκρατία, η οποία λέει διπλό εθνικό λάβος με τους πάντες, αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι, απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Το λέω επειδή υπάρχει ένταση στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, προφανώς γι' αυτό και το επισημαίνουν κάποιες εφημερίδες.
0: Ναι, κοίτα, σαφώς είναι κάτι το οποίο αυτό το γνωρίζουν και πολύ καλύτερα έτσι μόνο η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Το αν δηλαδή η μετακίνηση πυροβολαχίας Patriot αδειάζει τον τρόπο ή την ισχύ πυρός της ελληνικής αεράμυνας. Δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο και θα το πω διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή πριν τις τελευταίες 4,5 μήνες που δεν υπήρχε εκεί η πυροβολαρχία των Πάτριων στην Κάρπαθο, τι σημαίνει, ότι ήταν κενή περιεχομένου η ελληνική αεράμυνα. Κάπου δηλαδή δεν κολλάει αυτό. Τουλάχιστον αυτό λέει η λογική.
2: Ναι, ναι.
0: Σίγουρα οι επιτελείς στο ΓΕΘΑ, οι επιτελείς στο ΓΕΘΑ...
2: Σίγουρα ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Αεράμυνα, ξέρουν
2: αυτό είναι το
0: καλύτερα.
2: Μόνο σίγουρο.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα κατευθυνθούν προς τη Σούδα, αλλά θα βρίσκονται στο ανατολικό
1: κόσμο της
0: Κρήτης.
1: Και την ίδια ώρα, Χρήστο, τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο.
0: Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο και θυμίζω ότι υπάρχει σχέδιο να μετασταθμεύουν επί καθημερινής βάσεως ελληνικά μοιράζ στην Κάρπαθο. Επίσης στην Κάρπαθο, όλο αυτό το χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν υποδομές για την φιλοξενία των Patriot. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε πιο πριν. Άρα υπάρχουν κάποια θετικά που έχουν μείνει από πίσω. Υπάρχουν κάποιες υποδομές οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Υπάρχει ένα σχέδιο, το οποίο το είχαμε πει παλαιότερα περί μεταστάθμευσης τουλάχιστον ενός ζεύγους μοιράς την καθημερινή βάση στην Κάρπαθο. Άρα δεν είναι τα πράγματα ότι αποφασίζει η Ελλάδα να εγκαταλείψει κάποιο νησί κτλ. Υπάρχουν δυνάμεις. Ούτως όσο υπάρχει και σχέδιο, υπάρχει και συνέχεια. Και συνέπεια και συνέχεια σε ό,τι αφορά το πώς θα αλληλοκαλύπτεται ο ελληνικός εναέριος χώρος.
2: Ναι. Ναι. Και κάτι τελευταίο, τα δημοσιεύματα περί βάσης drones στη Ρόδο. Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη?
0: Κοίτα, σκέψεις υπάρχουν γενικώς. Και για βάση drones στη Ρόδο υπάρχει. Για την Κάρπαθο έχει συζητηθεί παλαιότερα ότι θα δημιουργηθεί μια βάση drone. Το μόνο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, κοντά στο Καστέλι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη βάση, την οποία τη χρησιμοποιεί και το λιμενικό. Αυτή η βάση επιχειρησιακά μέχρι στιγμής καλύπτει ένα πολύ μεγάλο έδρος του Αιγαίου Πελάγους και της Ανατολικής Μεσογείου. Ειδικά το κομμάτι του νοτιοανατολικού Αιγαίου το καλύπτει επαρκώς αυτή η βάση που βρίσκεται εκεί. Τώρα, σχετικά με το αν θα δημιουργηθεί η βάση στη Ρόδο, συνήθως η εμπειρία δείχνει ότι αποφεύγουν να δημιουργηθούν βάσεις, εναέριες βάσεις από τις οποίες θα επιχειρούν υπτάμενα μέσα σε τόσο κοντινές αποστάσεις με την αντίπαλη αέρα.
2: Είναι σαφές.
0: Αυτό δείχνει η εμπειρία μέχρι στιγμής. Αλλά, όπως έχουμε πει, υπάρχουν σοφότεροι εξημών οι οποίοι αποφασίζουν με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
1: Με πιο ολοκληρωμένη εικόνα και τα ξέρουν σαφώς καλύτερα. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Καλή
2: Χρήστο,
1: συνέχεια. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα εκπομπής και φτάνουμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Πάμε και αλλαγή ώρας και διαφημισούλες. Και να πιούμε και λίγο καφεδάκι.
1: Εσύ και εγώ λίγο νεράκι.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Η ζωή μας κατοικών όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογος Άρτας.
3: Ο 48χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά το θύμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Τερεάς και της Πελοποννήσου.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Σιλεσίας. Πρώτος ήταν ο Μόντο Ντουμπλάντης με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τις 12. Στα μικρόφωνα του Real FM θα είναι η Στεφανία Κασίμη.
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Νίκος Σαπρανίδης εξακολουθεί να είναι μαζί μας και να μας αντέχει στην κονσόλα.
1: Καλά, καλά, καλά περνάει ο άνθρωπος.
0: Λες. Τον ρώτησες ή το λες έτσι από μόνη σου?
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Δεν τον ενοχλούμε.
0: Για τόλμα να τον ρωτήσεις, να δούμε τι θα σου απαντήσει.
1: Ξέρω, σου λέω.
0: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Εκείνος περιμένει τα γεμιστά που του έχει τάξει.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Έχεις και μάρτυρες, να ξέρεις, έτσι.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε διαβάσει καθόλου μηνύματα. Να καλημερίσουμε τον Στέφανο. Ο Στέφανος μου φτιάχνει την διάθεση.
1: Α.
0: Και τη μέρα. Γιατί πάντα ξεκινάει, λέει, καλημέρα στις κούκλες. Άμα ξεκινάει έτσι η μέρα, Στέφανε, έτσι, όλα καλά θα πάνε.
1: Καλημέρα και στον Τόρπη, καλημέρα και στον αγαπητό και στον Κώστα Παπατήσια. Γεια σου, Στέφανε, λοιπόν, και από μένα.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στον Real Blogger, καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία την χαλαρώνουμε γιατί έχει να κάνει μια σοβαρή συζήτηση σήμερα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, Κατερίνα.
1: Και εμείς, ελπίζω, και εγώ ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είμαστε σίγουρες ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Παναγιώτης Βολάνιος είναι δύναμη. Real Blogger, μην αγγίξεις τον Παναγιώτη Βολάνιο. Μάλλον έχετε διαφορές όσον αφορά τις ομάδες. Και εγώ έχω διαφορά με τον Παναγιώτη, αλλά είναι δύναμη και είναι το καλύτερο παιδί.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο και στον Πάνο από την Ελβετία. Βάλτε, λέει, και το Together in Electric Dreams για να ολοκληρωθεί η κουβέντα για τις μαυροπράσινες οθόνες PC.
0: Α, ναι, ναι, γιατί είναι της εποχής εκείνης, γι' αυτό.
1: Εδώ, Σαπρανίδης. Σαπρανίδη, έχεις ακούσει, παρακαλώ, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, επική ατάκα του Σοκράτη, γιατί επική. Αναφερόμασταν πριν στο περιστατικό
1: Σοκράτη
0: αυτό.
1: Σοκράτη έγραψες, πραγματικά.
0: Με, ναι, ναι, ναι. Με το αυτοκίνητο πήγαινε με τις ανοιχτές πόρτες μέσα στη σύραγγα εκεί στην Κακιά Σκάλα και έπαιζε καψούρο τραγούδα. Έπαιζε καρά συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Ό,τι αρχίζει, λέει, με χαρά, τελειώνει με καρά, ακόμα και σε σύραγγα.
1: Έτσι. Καλημέρα και στον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν κάνει, λέει, πολύ ζέστη. Είμαστε σε λάθος μέρος, εκτός των ραδιοκυμάτων του Real, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μείνετε εδώ,
1: ναι,
0: στον,
1: ναι,
0: Real
1: κατά
0: FM.
1: Κατά τα άλλα.
0: Και προσπαθούμε να σας δροσίσουμε. Η Γεωργία έχει δίκιο. Αν θέλετε να δροσιστείτε, πάτε, λέει, στον Αθανάσιο Διάκοφο Κίδας. Δεν έχω πάει, είναι η αλήθεια.
1: Ούτε εγώ.
0: Να, και ένα μέρος που δεν έχω πάει.
1: Εσύ, η Ελισάβετ, είπαμε, τα έλεγα και χθες, είναι για διαφήμιση. Έχω πάει εδώ το πολυταξιδεμένο μας κορίτσι. Τι ωραία τα ταξίδια όμως.
0: Το καλύτερο. Η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις για την ψυχική σου υγεία.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό θα σου πω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Λοιπόν, θα έχουμε σε πολύ λίγο, θα συζητήσουμε για το μεταναστευτικό.
0: Το θέμα που έχει προκύψει με τη μεταφορά.
1: Τη μεταφορά, ναι, από μεταναστών από την Κρήτη στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Υπάρχει βεβαίως μία διαβεβαίωση, mm-hmm, ότι θα γίνει μόνο αυτή η διαδικασία για να ολοκληρωθούν, για να ολοκληρωθεί η καταγραφή και ταυτοποίηση.
0: Ότι είναι προσωρινό το μέτρο.
1: Ότι είναι προσωρινό, έτσι. Και ότι θα μεταφερθούν σε δομές στην υπηρετική Ελλάδα. Όπως γινόταν. Τώρα υπάρχουν όμως
0: έχουν υπάρξει αντιδράσεις.
1: Και
0: η σύσκεψη αυτό δείχνει.
1: Ναι, θα γίνουν και άλλες συσκέψεις. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει κοινή γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλά θα τα δούμε
0: σε λίγα λεπτά από τώρα. Θα έχουμε τον Περιφερειάρχη Βόρειο Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη. Αλλά έχει μπει στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στους δρόμους, Παναγιώτη.
2: Σωστά, κάτι δεν πάει καλά. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα της Ομηρίδου Σκυλίτσι, mm-hmm, στον Πειραιά. Προφανώς μιλάω για τη γνωστή οδό. Λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συγκεκριμένη οδό. Οπότε η τροχιά έσπευσε, έκλεισε εκεί τη δεξιά λωρίδα. Θα έχουμε αναμενόμενα και κάποιο μποτιλιάρισμα, αλλά να το γνωρίζουν οι οδηγοί.
0: Πολύ προσοχή. Αν μπορούν να αποφύγουν, λοιπόν, την, ναι, Ομηρίδου Σκυλίτσι, ας το πράξουν. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι σε μία ωρίτσα και κάτι, στις 11.30, είναι προγραμματισμένη και η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, η ακρίβεια,
1: και
0: τα μέτρα
1: κατά της
0: ακρίβειας.
1: Ότι τέλος η καλοκαιρινή ανάπαυλα, τα κεφάλια μέσα σιγά σιγά. Και
0: νέα σχολική
1: από ό,τι
0: χρονιά.
1: Μας είπε ο Σπύρος Παπαδάκης, μας έδειξε κάτι ντοσχέ που θα πάρουν.
0: Τα ντοσχέ αυτά.
1: Ο Γκώδη μας τα έδειξε ο
0: και
1: Σπύρος.
0: Και τα νέα χωροταξικά.
1: Ναι.
0: Τον τουρισμό και τσάπε.
1: Αν κρίνουμε και από την χθεσινή κυριακάτικη ανασκόπηση που έκανε μετά από δύο εβδομάδες ο Πρωθυπουργός και
0: πάλι. Υπήρχε ένα διάλειμμα.
1: Αναφορά και στην οικονομία, αναφορά όμως και στα εθνικά θέματα. Γιατί
0: έστειλε μήνυμα.
1: Μετά τις τελευταίες αντιδράσεις της Τουρκίας, πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, εκεί θα συζητηθεί και θα συζητηθούν και τα χωροταξικά πλαίσια. Το Ταμείο Ανάκαμψης που όπως είπες τελειώνει στις 31 Αυγούστου, οπότε πρέπει να κλείσουν και όλες οι εκκρεμότητες σε αυτό το θέμα. Μπορεί να μην είναι επισήμως στην ατζέντα τα μέτρα της ΔΕΘ, αλλά επειδή γίνονται συνεχώς συσκέψεις.
0: Καλά, τώρα δεν είναι επισήμως, εντάξει,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το καταλαβαίνουμε όλοι. Μπαίνουν στο τραπέζι οι τελικές εξαγγελίες που θα γίνουν σε λίγες εβδομάδες, σε λίγες μέρες από τώρα στην Θεσσαλονίκη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και το μέτρο με τα σούπερ μάρκετ, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον Δημήτρη Χριστούλια, για την συμφωνία των κυρίων όπως την αποκαλούμε, και εκεί θα παρουσιάσει στο Υπουργικό ο κύριος Θεοδωρικάκος, αναμένεται να ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για το πώς προχωράει αυτή η πρωτοβουλία για τις μειώσεις των τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα. Μέχρι στιγμής στη λίστα φαίνεται ότι έχουν μπει 1.100 κωδικοί.
0: Ναι, αλλά μπορεί λέει να αυξηθούν, να φτάσουμε μέχρι τους 1.500 κωδικούς, έτσι, όχι προϊόντα.
1: Ναι. Έχουμε μία εβδομάδα ακόμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή. Οπότε υπάρχει μία εκτίμηση ότι ενδεχομένως να προσθεθούν και άλλοι 400 κωδικοί περίπου το επόμενο διάστημα. Μένει να το δούμε λοιπόν αυτό. Και πού θα καταλήξει τελικά η μείωση. Γιατί όλα αυτά τίθενται σε αμφιβολία το τελευταίο διάστημα, Στεφανία. Με ποια έννοια, τι αποτελεσματικότητα μπορεί να έχει αυτό το μέτρο. Όταν βλέπουμε τις τιμές του ντίζελ, γενικά των καυσίμων και του πετρελαίου, να ανεβαίνουν το τελευταίο διάστημα, και τους πρατηριούχους, τους επαγγελματίες του κλάδου να προειδοποιούν ότι από την 1η Σεπτέμβρη, αν δεν υπάρξει παράταση της επιδότησης, τα πράγματα θα είναι άσχημα.
0: Νομίζω ότι έχει, εγώ, εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει, απλά είναι θέμα ημερών.
1: Είναι θέμα.
0: Ξέρεις, είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν μπορείς να το αποφύγεις.
1: Όχι, ακριβώς γι' αυτό. Αυτό κρατάς και ένα απόθεμα πάντα, γιατί λες ότι για το έκτακτο πρέπει
0: ακριβώς
1: να είμαι προετοιμασμένος να χρησιμοποιήσω και αυτό. Και αυτό το λέω γιατί αν δεν υπάρξει επιδότηση, αυτή η κατάσταση και αυτές οι ανατιμήσεις στο ντίζελ, το οποίο είναι το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων και τη μεταφορά τους, άρα επηρεάζει όλη την αλυσίδα του εμπορίου, καταλαβαίνουμε ότι αυτό στο μέλλον θα το δούμε να μετακυλείται στον καταναλωτή. Άρα, αν πας να πάρεις ένα μέτρο, όπως είναι η συμφωνία κυρίων με τις μειώσεις στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μην βάλεις τρεκλοποδιά με κάτι άλλο. Πρέπει αυτό, ξέρεις, να είναι στην ίδια ζυγαριά. Λοιπόν, πάμε στο μεταναστευτικό λοιπόν, γιατί όπως σας είπαμε και νωρίτερα, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Βόρειου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κοπέλες.
1: Να είστε, κοπέλες, μας φτιάξατε την ημέρα, κύριε Μουτζούρη.
2: Ωραίες κοπέλες.
1: Έτσι. Πείτε κι άλλα.
0: Συνεχίστε με αυτό.
1: Έτσι, λοιπόν. Αρχίσαμε πολύ καλά. Να πάμε στα δύσκολα. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε την μεταφορά πάνω από 400 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται από την Κρήτη στη Σάμο και τη Λέσβο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και κάνατε μία έκτακτη σύσκεψη χθες.
2: Βεβαίως.
1: Και τι προέκυψε?
0: Έγινε καταρχάς μεταφορά επίσης.
2: Να βάλουμε το background, να βάλουμε το θέμα μας. Η Λέσβος, τώρα είμαστε στη Λέσβο, γι' αυτό μιλάμε για τη Λέσβο.
0: Ωραία.
2: Αλλά τα ίδια ισχύουν για τη Σάμο, για τη Χίο, για τα άλλα νησιά. Ήταν νησιά, η Λέσβος ήταν ένα νησί, το οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από το 2015 έως το 2020 με τη μεταναστευτική κρίση. Δεδομένου ότι πέρασαν, όλοι τα θυμόμαστε, περίπου 1.000.000 πρόσφυγες και μετανάστες, λαθρέοι, πέρασαν από τη Λέσβο στην προσπάθειά τους να μεταβούν στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι για να μείνουν στη Λέσβο ή στην Ελλάδα. Περάσαμε πολύ δύσκολες περιόδους. Είχαμε τα προβλήματα με τα ΜΑΤ όταν ήρθαν να εγκαταστήσουν μια δομή. Μετά το 20 πάρθηκαν μέτρα από την κυβέρνηση, καλά μέτρα, και ελαφρυνθήκαμε. ήμασταν χαρούμενοι. Εν συνεχεία, το 26 προκύπτει εδώ στη Λέσβο ο αυθόδης πυρετός. Mm. Από την Ελλάδα μόνο εδώ έχουμε αυθόδη πυρετό. Με αποτέλεσμα να γίνει τεχνηλάτηση, να σφάζονται σωριδών ζώα, να μην ξέρουμε που θα καταλήξει αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι στη Λέσβο το ΑΕΠ το εισόδημα της Λέσβου κατά τα 2-3%
1: εξαρτάται από αυτά.
2: Είναι,
1: ναι,
2: η κτηνοτροφία. Δεν είναι ο τουρισμός. Είναι η κτηνοτροφία. Άρα λοιπόν εξαρτώμαστε πολύ από την κτηνοτροφία.
1: Μάλιστα.
2: Όταν λοιπόν είχαμε αυτά τα δύο συσσωρευμένα γεγονότα, τις μνήμες από την μεταναστευτική κρίση, τον αυθόδη πυρετό που είναι εν δράση, εν ενεργεία, μεταφέρονται 200 τόσοι μετανάστες στη Λέσβο.
1: Ναι.
2: Από την Κρήτη.
1: Ναι.
2: Από την Κρήτη.
1: Ναι.
2: Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Λένε ότι για να εξεταστούν, να καταγραφούν.
1: Δεν σας έχουν ενημερώσει για ποιο λόγο.
0: Δεν μπορεί, για να αποσυμφορηθεί, υποτίθεται λίγο η Κρήτη. Και θα είναι
2: ναι. Όταν όμως ένα νησί ήταν τόσο ταλαιπωρημένο, που προσπαθεί να βρει το βηματισμό του, το επιβαρύνεις ξανά
1: ναι.
2: και αρχίζουν πάλι τα πνεύματα να εξάπτονται,
1: ναι.
2: δεν κάνεις καλό.
0: Έχετε
2: πολλές άλλες δομές, θα πάνε να καταγραφούν.
0: Έχετε κάποια, έλεγα νωρίτερα, ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι αυτό θα είναι προσωρινό και ότι θα γίνει μόνο για καταγραφή και ταυτοποίηση.
1: Τις έχετε λάβει εσείς αυτές τις διαβεβαιώσεις.
0: Ναι. Και είστε και σε αυτό αντίθετος, δηλαδή θέλω να πω, καταλαβαίνω, να είστε αντίθετος και εσείς και η τοπική κοινωνία. Καταλαβαίνω τέλος πάντων την αντίθεσή σας και την αντίδρασή σας στην μόνιμη παραμονή.
2: Μας είχε λεχθεί μέχρι τώρα
0: ναι.
2: ότι δεν θα μεταφερθεί κανείς από άλλο νησί.
0: Ναι.
2: Αυτό μας είχαν διαβεβαιώσει. Mm. Και το είχαμε πιστέψει. Άρα λοιπόν αρχίζουμε να αμφισβητούμε ό,τι λέγεται. Ότι μεταφέρονται για να καταγραφούν και να αποχωρήσουν. Αρχίσαμε να το αμφισβητούμε. Αφού μας λέγανε ότι θα έρθει κανείς και έρχονται, σημαίνει ότι τα λεγόμενα δεν έχουν βάση. Πιθανόν να μην έχουν βάση. Εάν ισχύσει αυτό που λέτε και ελέγχθη από τα Υπουργεία, θα είμαστε ικανοποιημένοι με απογοήτευσή μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν ίσχυσε να μην έρθει κανείς, αλλά θα είμαστε ικανοποιημένοι που θα φύγουν. Μακάρι να ισχύσει για να μην ξανά έχουμε αποστολές εδώ.
1: Αυτές οι διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν έχουν έρθει επισήμως σε εσάς, στην περιφέρεια.
2: Έχω κάθε λόγο να πιστεύω τον κύριο Πλεύρη, τον εμπιστεύουμε. Είναι άνθρωπος που μπορεί να τον εμπιστευτείς, αλλά δεν κατευθύνουν πάντα τα πράγματα οι υπουργοί. Υπάρχει νομεκλατούρα η οποία ρυθμίζει τι θα γίνει.
0: Τι εννοείται?
2: Στη δημόσια διοίκηση υπάρχει ο επικεφαλής, υπάρχει η νομεκλατούρα δημοσιοπολιτική.
1: Ότι μπορεί να μιλάμε για μια γραφειοκρατική απόφαση.
2: Ότι μια απόφαση που πιθανόν να μην ήταν γνώστη υπουργού.
1: Ναι, τώρα εσείς τι αποφασίζετε στη σύσκεψη από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθείτε?
2: Εμείς, η απόφαση που πήραμε,
1: ναι.
2: και ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, ήταν παρόντες οι δήμαρχοι, ήταν παρόντες πολλοί κόσμος, η απόφαση είναι να μην ξαναδεχθούμε νέα αποστολή. Αυτή έγινε αναγνία μας, δεν θα τη δεχθούμε, δεν θέλουμε καινούργια αποστολή.
1: Ωραία, άρα ήρθανε οι πρώτοι 217 στη Λέσβο, ήρθανε τη νύχτα. Και θα πάνε και στη Σάμο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, 200 άτομα. Ωραία. Από εδώ και πέρα εσείς λέτε ότι δεν θα δεχθείτε κανέναν άλλον μετανάστη ή πρόσφυγα από την Κρήτη?
2: Το πω διαφορετικά. Κάνουμε παράκληση, κάνουμε έκκληση.
1: Ναι.
2: Το επιβαρημένο νησί με τον Αυθόδη και με τις μνήμες του μεταναστευτικού, όπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι αποβιβάστηκαν στις ακτές του νησιού, να μην το ξανεπιβαρύνουν. Υπάρχουν πολλές άλλες δομές να πάνε να καταγραφούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Εσείς αυτό. Εσείς
0: ούτε
1: αυτό
0: δηλαδή
1: το μήνυμα...
0: για καταγραφή, έτσι.
2: Συγγνώμη.
0: Ούτε για καταγραφή. Αυτή τη στιγμή οι δομές δεν έχουν, θέλω να πω, σε σχέση με την χωρητικότητά τους, δεν είναι γεμάτες. Θέλω να πω, τι πρόβλημα θα δημιουργήσει.
2: Μα και δεδομένου ότι δεν είναι γεμάτες, θα πρέπει να εκενωθούν ακόμη περισσότερο. Αυτό ζητάμε.
1: Δεν έχουν εκενωθεί, δεν έχουν φύγει όλο αυτό το διάστημα από τη δομή της Ελέσβου και της Σάμου.
2: Και το λιμενικό και κυρίως η κυβέρνηση. Το αναγνωρίζω αυτό.
1: Ναι.
2: Έγινε εκένωση των νησιών. Αλλά δεν θέλουμε να ξαναγεμίσουν.
0: Ναι.
2: Αν όντως ισχύσει ότι θα καταγραφούν και αμέσως μετά από 15 μέρες θα αποχωρήσουν.
0: Ναι.
2: Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Αν λοιπόν αυτοί οι πρώτοι 217 που πήγαν στη Λέσβο και οι υπόλοιποι 200 στη Σάμο, δείτε ότι μέσα σε λίγες μέρες καταγράφονται και φεύγουν. Πάνε είτε σε κλειστές δομές, στην ενδοχώρα κτλ. Θα δεχθείτε να πάρετε έστω πάλι προσωρινά από την Κρήτη άλλους μετανάστες?
2: Εμείς κάνουμε έκκληση να σεβαστούν τα πάθη της Λέσβου. Τα πάθη του Αυθόδους.
0: Το καταλαβαίνουμε και από τον κύριο Μουτζούρη.
2: Εδώ ο κόσμος είναι σε έξαψη. η κτηνοτροφία που σας είπα είναι τα δύο.
0: Ναι, ωραία. Η Σάμος όμως είναι η Σάμος, είναι η Χίος.
2: Η Σάμος είναι ο τουρισμός. Η Χίος δεν επιβαρύνθηκε.
0: Μόνο προς το Σάμος, παρόν, ναι, δεν έχει.
2: Ναι, ναι, λέω και μέχρι τώρα. Άρα κάνουμε έκκληση να ληφθούν υπόψη τα πάθη της Λέσβου και της Σάμου.
1: Διαφορετικά, κύριε Μουτζούρη, για να το θέσω, γιατί πρέπει να δούμε και το επόμενο βήμα. Εσείς, ας πούμε, ότι δείτε ότι προγραμματίζονται να έρθουν και άλλες δεκάδες ή εκατοντάδες μετανάστες στο επόμενο διάστημα στο νησί. Τι θα γίνει?
2: Θέλω να έχω τη βεβαιότητα ότι το θέμα που δημιουργήθηκε τώρα, η αντίδρασή μας, το ότι το φαίνεται στην επιφάνεια κι εσείς κι άλλοι, θα βοηθήσει να εισακουστεί το αίτημά μας.
1: Ναι. Και ότι δεν θα χρειαστεί, εννοείται, να κάνετε κάτι πιο δυναμικό?
2: Μην με βάζετε να πω τέτοια. Είμαι ειρηνιστής, θέλω την ειρήνη. Η Λέσβος αρχίζει και ανεβαίνει. Δέχεται πολλούς επισκέπτες, δέχεται Τούρκους επισκέπτες. Πάει καλά γενικά το νησί. Ας το αφήσουμε να τραβήξει το δρόμο.
0: Ναι. Οι ροές από την Τουρκία είναι μειωμένες πάντως, έτσι?
2: Όχι, δεν είναι μειωμένες.
0: Δεν είναι, δηλαδή.
2: Πλημμυρισμένη
0: αυτή από... την, είχαμε αυτή την. Οι ροές, όχι αφήξει τουριστή, για ροές μεταναστών, λέω.
2: Α, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Άντε να ξεφύγει ένα κάπου.
1: Δηλαδή οι δομές, ας πούμε, στην Λέσβο και στην Σάμο, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους 200 και 200 που ήρθαν από την Κρήτη, τι πληρότητα, σε τι βαθμό ήταν γεμάτες?
2: Στη Λέσβο ήταν πληρότητα οι 200 σε σχέση με τους 300 του 7%, στη Σάμο μπορεί να ήταν 15%.
1: Ναι, άρα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
2: Και αυτό θέλουμε να μην δένεις. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν έχω κανένα λόγο να εγκλωβίζονται εδώ.
0: Μάλιστα. Μια που είπατε για τις αφίξεις των Τούρκων, για πείτε μας.
1: Πάνε καλά.
0: Το λέγαμε και από χθες, το λέγαμε και χθες, βλέπαμε τα στοιχεία.
2: Επισκεπτών εννοείται.
0: Ναι. Αυτές οι αφίξεις τώρα.
2: Εντύπωση, χθες το βράδυ πήγα να φάω ένα ψάρι με τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
2: Όλα τα τραπέζια του συγκεκριμένου κέντρου μίλαγαν τουρκικά.
0: Είδες την ίδια εικόνα, δίνει, που είδα και εγώ στοιχεία.
1: Άρα έχει γίνει η δουλειά. Το θέμα της βίζας έχει διευκολύνει πάρα πολύ.
2: Το ότι μας εισάκουσε ο κύριος Πρωθυπουργός το 2023 και καθιερώθηκε με έγκριση της Ευρώπης η βίζα, η χορηγούμενη επιτοπίως, ωφέλησε πολύ τα νησιά.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς τα νησιά δεν κάνουν εξωτερική πολιτική για τα προβλήματα στο Αιγαίο, τα οποία τα αναγνωρίζω ότι υπάρχουν. Είμαι 100% υπέρ των δικαίων ετοιμάτων της Ελλάδος, αλλά εδώ είναι χαμηλή πολιτική, είναι πολιτική τουρισμού, είναι πολιτική κουλτούρας. Αυτή δεν ενισχύουμε.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Περιφερειάρχη Βορειοαιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ, κοπέλες.

0: Καταλαβαίνω ότι η αντίδραση είναι σε αυτή τη λεπτή γραμμή, στο αν, κατά πόσο αυτό θα είναι ένα προσωρινό μέτρο, ναι, που αφορά μόνο ταυτοποίηση και τον έλεγχο, ή θα είναι όχι μόνιμο, αλλά τέλος πάντων θα είναι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
1: στο
0: η παραμονή
1: μέρος,
0: στο νησί. Νομίζω αυτό είναι. Υπάρχει
1: αυτό που λέμε ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και η ανησυχία, επειδή αυτά τα νησιά έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος.
0: Έχουν, δεν το συζητώ.
1: Από το 2015.
0: Και όποιος, επειδή εγώ είμαι και από ένα από αυτά τα νησιά, δηλαδή από την Χίο, εγώ μπορεί να μην το καταλαβαίνω και εσύ. Αλλά έχουν περάσει δύσκολα.
1: Ακριβώς. Εμείς μιλάμε για λίγο από την ασφάλεια της Αθήνας και από την απόσταση.
0: Έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές.
1: Της Αθήνας.
0: Γι' αυτό το λέω. Έχω τσακωθεί πολλές φορές.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί το ζήσανε. Διαφορετικά, ναι, το ζήσανε, το λέω, σε παρελθοντικό χρόνο, γιατί μας είπε ο κύριος Μουζούς, είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ουσιαστικά.
0: Ναι, είναι σε ιστορικά
1: οι πληρότητες
0: χαμηλά. Αλλά σου λέω, εκεί οι άνθρωποι έχουν περάσει δύσκολα και κάθε φορά τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι να το καταλάβω κι εγώ, τσακωνόμουν.
1: Ναι. Όχι.
0: Αλλά και μου έλεγαν συνέχεια, αφού μου εξηγούσαν.
1: Το βλέπουμε από πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Το βλέπεις, μου λέει, από πολύ μακριά. Δεν είναι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Και υπάρχει αυτή η ανησυχία, μην τυχόν ξαναζήσουν έστω και σε έναν κάποιο βαθμό αυτό, ναι, που είχαν ζήσει.
0: Και θέλω να σου πω ότι στην αρχή και οι Χιώτες, που ξέρω, μιλάω γιατί το ξέρω για τους Χιώτες και οι υπόλοιποι νησιώτες όμως, εκεί είχαν δείξει πολύ μεγάλη ηλική στους πρόσφυγες.
1: Μα τις θυμόμαστε τις σκηνές, όταν στις πολύ δύσκολες ημέρες του 2015.
0: Το λέω γιατί όποιος λέει κάτι διαφορετικό.
1: Και τη βοήθεια που έδωσαν οι ντόπιοι.
0: Εγώ θυμάμαι σαν τώρα την πλατεία της Χίου να κάνουν μάθημα σε παιδάκια, δημιουργία, να προσπαθούν. Ειδικά στα παιδάκια, σου λέω, θυμάμαι, είχε γίνει σαν μια μεγάλη κατασκήνωση.
1: Τις εικόνες με τις δύο γιαγιάδες.
0: Ναι, ναι, στη Λέσβο,
1: κρατούσαν στη Λέσβο.
0: Βεβαίως,
1: τα νεογέννητα, τα γράφει στα γιος και τα τάιζαν. Γάλα, τέλος πάντων, αυτές οι σκηνές είναι στο μυαλό των νησιωτών και των ανθρώπων της Λέσβου και των ανθρώπων της Σάμου προφανώς. Και υπάρχει ανησυχία, επειδή βλέπουν και ότι οι καραβιές δεν σταματούν προς την Κρήτη και τη Γαύδο. Οπότε καταλαβαίνουν ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Μια ανησυχία, μην τυχόν δουν τις δομές τους να ξαναγεμίζουν. Έκκληση λοιπόν από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να μην επιβαρυνθεί, να μην επιβαρυνθούν εκ νέου αυτά τα νησιά.
0: Πάντως μοιάζει λίγο σαν μεταφορά του προβλήματος, να τα λέμε τώρα.
1: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση στις δομές της ενδοχώρας.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Ναι. Γιατί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν από ένα νησί σε άλλα νησιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ότι υπήρχαν οι δομές στη Λέσβο και στη Σάμο και δεν πρέπει να δημιουργήσει κάτι από την αρχή. Υπήρχαν οι υποδομές, θέλω να πω, υπήρχαν. Αλλά γιατί δεν μεταφέρονται στην ενδοχώρα και μεταφέρονται προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου? Αυτό
0: ίσως
1: είναι ένα ερώτημα.
0: Ναι, ούτε εγώ κατά. Ίσως επειδή ενδεχομένως είναι στην Κρήτη ήδη λειτουργεί δομή προσωρινής, έτσι.
1: Ναι, η οποία
0: διαμονής και έχει χωροθετηθεί.
1: Κατά διαστήματα γεμίζει.
0: Ναι, και έχει χωροθετηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τελικές απαιτούμενες εργασίες για τη λειτουργία δεύτερης δομής στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Αλλά κι εγώ. Αφού υπάρχει διαβεβαίωση ότι είναι προσωρινές οι μεταφορές, ακούμε και τον Περιφερειάρχη.
1: Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα.
0: Αν είναι προσωρινές, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν ξέρω, επειδή είναι οργανωμένες οι δομές και ίσως επειδή είναι σε ιστορικό χαμηλό η χωρητικότητά τους, ενδεχομένως για αυτό.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα για τους τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιβιωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιβιωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: 5-27 Αυγούστου.
18: Προπόληση more.com.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εγκατελειμμένο κτίριο στον Πειραιά, στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνεδριάζει μία ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά του 39 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου που μετέφερε μαθητές με μίνι βαν στην Ολλανδία. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι πρόκειται για Γερμανούς ταξιδιώτες.
23: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
22: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
24: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
26: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Η υπόσχεση είναι υπόσχεση.
1: Έρε, σταμάτα.
0: Ο Νίκος Σάπρα. Όχι, δεν λέω γιατί είναι γνωστά, παιδί μου.
1: Ποια?
0: Το τραγούδι του Get Electric Dream.
1: Συγγνώμη, νόμιζα ότι πάλι θα με έχει βάλει στη γωνία για τα γεμιστά. Θα δεχτώ τηλέφωνο.
0: Καλέ, στο τέλο θα νομίζω ότι σου κάνω και μπούλινγκ. Και δεν το υποσχέθηκε και σε μένα το φαγητό στο κάτω-κάτω.
1: Έλατε.
0: Δεν έχω και καμιά πρεμούρα δηλαδή να φτιάξει τα γεμιστά. Λοιπόν, ότι υποσχεθήκαμε λοιπόν στον φίλο ακροατή, ο Νίκος Σαπρανίδης το βρήκε και το ακούτε τώρα.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για φωτιά σε χώρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού Ομυρίδους Κυλίτσης στον Πειραιά. Έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος. Και επίσης υπάρχει φωτιά στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση ένα ελικόπτερο και υδροφόρες εκεί του Δήμου. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και τα δύο.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα, λέγαμε ότι όλα αυτά τα σχολικά είδη που είδαμε να αρχίζουν να μπαίνουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ από το Σάββατο δειλά-δειλά, αλλά φαντάζομαι στις επόμενες μέρες θα αναπτυχθούν πλήρως. Η μουσική λίγο, τα Windows που συζητούσαμε, όλα αυτά μας θυμίζουν τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Αυτά, αγαπητοί μου, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε έναν προϋπολογισμό.
1: Πρέπει να δούμε τον τιμοκατάλογο για φέτος.
0: Αχ, τι θα έχει αυτός ο τιμοκατάλογος. Πρέπει να κάνουμε έναν προϋπολογισμό. Λοιπόν, γιατί κοντοπλησιάζει ο Σεπτέμβρης.
1: Έλατε.
0: Και η επίσκεψη σε βιβλιοπωλεία.
1: Στις μειώσεις θα είναι και σχολικά είδη.
0: Θα είναι και σχολικά είδη. Για να δούμε λοιπόν τι θα περιλαμβάνουν αυτή η συμφωνία κυρίων. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αποστολό Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, ο οποίος θα μας μεταφέρει και την τελευταία εικόνα που έχει όσον αφορά και την συμφωνία κυρίων και τα σχολικά είδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έρχεται ο λογαριασμός για τους γονείς σιγά σιγά,
2: Έτσι, έρχεται ένας από τους πιο δύσκολους μήνες του έτους, που είναι ο Σεπτέμβρης. Αρχίζουν τα σχολεία, αρχίζουν τα φροντιστήρια, τα κέντρα μελέτης, ξένες γλώσσες, συν αυτά τα οποία πρέπει να προμηθευτούμε όλοι για τα παιδιά μας, τετράδια, τσάντες, κασετίνες, τυλάμους, στυλούς, μολύβια, γεωμετρικά σχήματα και όλα αυτά, τα οποία θα είναι, θα έλεγα, ελπιστούμε φέτος να είναι λίγο συγκρατημένα σε σχέση με πέρσι. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι από την εθελοντική εθνική συμφωνία η οποία έχει γίνει μεταξύ της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του ΣΕΒ και των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων, ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 100 κωδικοί, 100 κωδικοί για τα σχολικά είδη που θα τα έχουν σε έκπτωση από 5% και πάνω. Αυτό βέβαια περιμένουμε να το δούμε, γιατί τα ίδια λέγανε και πέρσι. Δεν πιστεύω να είμαστε, γιατί έγινε σε επίπεδο πρωθυπουργού, πάλι στο ίδιο έργο θεατές, αρκεί να είναι τα ποιοτικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα 50 φύλλα, τα τετράδια ή οποιαδήποτε άλλα τετράδια, τα οποία πέρσι συναντήσαμε, πρόπερσι ήταν στα 80 γραμμάρια, πέρσι πήγαμε πρόπερσι στα 70 γραμμάρια, πέρσι στα 60 γραμμάρια.
0: Πού θα φτάσουν,
1: έλατε, πού θα φτάσουν, το σκέφτομαι κι εγώ.
0: Τι θα είναι, δύο φύλλα χαρτί θα είναι στο τέλος.
2: Ευελπιστώ να μην, τα δούμε φέτος τα 50 γραμμάρια το φύλλο, δηλαδή να γράφει το παιδάκι στην προστινή σελίδα και να φαίνεται
1: ότι είναι πολύ λεπτό το χαρτί.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Το ίδιο λέω, ελπίζω να μην γίνει αυτό που έγινε πέρσι. Και βέβαια να είναι πραγματικές οι μειώσεις. Εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε και όλες τις τιμές από τα περσινά, της περσινής χρονιάς στα σχολικά, αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους. Όπως είδαμε και στον πληθωρισμό των ετήσιων, είδαμε τα σχολικά να είχαν συμπίσει ακόμα παραπάνω σε σχέση με πρόπερση, γύρω στο 3,7%.
1: Ναι.
2: Ελπίζουμε φέτος να δούμε κάποιες καλύτερες τιμές. Ευελπιστούμε τουλάχιστον.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, σε γενικές γραμμές, μια που λέμε για τον προϋπολογισμό, προφανώς είναι μια σημαντική οικονομική υποβάρηση για τις ελληνικές οικογένειες. Πού τα μεγαλύτερα έξοδα είναι, για παράδειγμα, η σχολική τσάντα, να μας δώσετε περίπου μια τάξη μεγέθους.
0: Είναι τα πιο ακριβά είδη.
1: Ναι, να μας δώσει μια τάξη μεγέθους για τη σχολική τσάντα, για τα τετράδια, για τη γραφική ύλη.
2: Κοιτάξτε, μπορούμε να βρούμε τσάντα σχολική, βέβαια είναι ανάλογα για ποια τάξη μιλάμε, έτσι, γιατί αν βρούμε τσάντα σακίδιο που λέμε, μπορεί να το βρεις και στα 5 ευρώ, αλλά το σακίδιο αυτό δεν είναι για να βάλεις τα βιβλία και τα τετράδια της πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, είναι ένα απλό σακίδιο για τον υπηαγωγείο και τέτοια. Τώρα, εάν βρούμε τις τσάντες τις επώνυμες, ιδίως αυτές που θέλουν τα παιδιά, σύμφωνα και με αυτά τα οποία τα θέλω που έχουν σε σχέση με πέρσι, μπορεί να τις βρούμε και σε τιμές σε 30, σε 40, σε 50 ευρώ. Υπάρχουν και πολύ ακριβότερες αυτές οι επώνυμες τσάντες, οι οποίες είναι, θα έλεγα, πανάκριβες, όσο έκπτωση και αν τηρήσουν την Εθνική Συμφωνία κάνουν. Από εκεί και πέρα τα τετράδια μπορούμε να τα βρούμε σε λεπτά τα εισαγωγής.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο τουλάχιστον ελληνικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στα σχολικά, στα τετράδια, αλλά και όχι μόνο, τα οποία είναι των 80 γραμμαρίων τα 50 φύλλα, σίγουρα θα είναι ακριβότερα από τα εισαγωγής στα κινέζικα, που είναι και καλύτερη ποιότητα τα ελληνικά, δεν το συζητάω. Μπορεί να τα συναντήσουμε και στο 1,5 και στα 2 ευρώ. Τα κινέζικα αυτά τα τετράδια, τα 50 φύλλα, μπορεί να τα βρούμε ακόμα και σε 40, 45, 50 λεπτά. Όμως υπάρχουν, ανάλογα με την ποιότητα, παίρνεις και το προϊόν. Γιατί αν είναι να πάρω 10 τετράδια κινέζικα για να κάνω τη δουλειά μου, προτιμώ να πάρω ένα ελληνικό που θα είναι το καλύτερο και το ποιοτικότερο για να κάνει τη δουλειά το παιδί. Μετά είναι η στυλή, είναι οι γόμες, είναι οι ξύστρες, είναι τα μολύβια, είναι τα γεωμετρικά σχήματα.
0: Όλη η γραφική είναι.
2: Είναι οι κασετίνες, είναι τα κανσόν, τα χαρτόνια τα οποία θέλουν στις πρώτες τάξεις δημοτικού που κάνουν την χειροτεχνία. Είναι πάρα πολλά προϊόντα τα οποία θα υπολογίσουμε αφού θα μπουν οριστικά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και στα ράφια του σούπερ μάρκετ, αλλά πολύ περισσότερο και στα συνοικιακά, αλλά και όχι μόνο βιβλιοπολία, να δούμε σε ποιες τιμές θα καταλήξουν φέτος να είναι συμφέρουσες για τον κάθε καταναλωτή, για τον κάθε γονιό που θέλει να αγοράσει τα προϊόντα για το παιδί του, για τα παιδιά του. Τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει είναι να δούμε τι θα γίνει φέτος και ποια θα είναι η αύξηση όσον αφορά τα φροντιστήρια, τις ξένες γλώσσες.
0: Τώρα πάμε στα μεγάλα έξοδα, γιατί αυτά που λέμε για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, δηλαδή η μαρκαδόρη, πυλός, ξυλομπογιές, φύλλα κανσών κτλ., είναι ένα έξοδο που κάνουν οι γονείς τον Σεπτέμβριο, αλλά συνήθως αυτά κρατάνε τουλάχιστον για 5-6 μήνες και μπορεί να χρειαστεί σε κάποια από αυτά μια ανανέωση. Τα μεγάλα έξοδα, κύριε Ραυτόπουλε, έρχονται όσο μεγαλώνουν τα παιδιά. Και από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, αλλά κυρίως γυμνάσιο λύκειο, που έχουμε τα φροντιστήρια ξένων δημοτικού γλωσσών. Ναι.
1: Α, για ξένες γλώσσες.
0: Ξένες γλώσσες
1: δημοτικού. Πήγα να σου πω, γιατί άρχισαν και μου λέγανε ότι κάνουν.
0: Κέντρα μελέτης έχουν στο
1: αυτό,
0: δημοτικό.
1: Εδώ άρχισαν και μου λέγανε ότι κάνουν ιδιαίτερα. Και φροντιστήρια και ιδιαίτερα από το δημοτικό, και είχα πάθει σοκ.
0: Έχει γίνει της μόδας πια τα κέντρα μελέτης. Σχεδόν τα περισσότερα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και όχι μόνο, έχουν και κέντρα μελέτης πλέον μέσα.
1: Όχι για ξένες γλώσσες, για τα μαθήματα
0: του σχολείου.
1: Ναι, ναι, και εγώ δεν το πίστευα.
0: Τα μεγάλα έξοδα όμως είναι εκεί. Είναι γυμνάσιο λύκειο, γιατί και όσο ανεβαίνουν οι τάξεις στις ξένες γλώσσες, ανεβαίνουν και το κόστος που πληρώνεις στο φροντιστήριο, τα λεφτά, αλλά και μετά έρχονται και η προετοιμασία στο λύκειο για τις Πανελλήνες. Άρα τι γίνεται εκεί, γιατί άμα θέλουμε έναν τουλάχιστον μισθό οι γονείς για να πληρώνουν μόνο τα φροντιστήρια, κύριε Ραυτόπουλε, δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
2: Πιστέψτε με, για δύο παιδιά, εάν έχει ένας μια οικογένεια η οποία το ένα πηγαίνει, όχι να μην πω για λύκειο, να πω στο γυμνάσιο και το άλλο στο δημοτικό,
0: ναι,
2: πράγματι ένας μισθός δεν του φτάνει. Γιατί τώρα πλέον δεν είναι μόδα, λόγω του ότι όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι αναζητούμε δουλειά, γιατί δεν φτάνει ο ένας μισθός και να κάνουμε και δεύτερη και τρίτη δουλειά, τα παιδιά μας δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε, και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τα στέλνουμε στα κέντρα μελέτης που είναι εισάξια σε τιμές, θα έλεγα, όσον αφορά τα φροντιστήρια που θα πάμε να πάνε τα παιδιά του γυμνασίου ή του λυκείου. Έτσι λοιπόν είναι ένα επιπρόσθετο κόστος πλέον για το κάθε νοικοκυριό, για την κάθε οικογένεια, τα κέντρα μελέτης. Από εκεί και πέρα είναι οι ξένες γλώσσες, όπως είπατε, που στο γυμνάσιο πλέον τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να έχουν δύο ξένες γλώσσες.
0: Ναι,
2: παλιά
0: ναι,
2: ήταν μόνο τα αγγλικά. Τώρα
1: υπάρχουν. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Γενικά
2: βεβαίως. Και τρεις και τέσσερις δεν είναι κακό. Το κακό είναι το κόστος των φροντιστηρίων για τις δύο ξένες γλώσσες, είτε αγγλικά γαλλικά είτε αγγλικά γερμανικά. Γιατί αυτά έχουν στα γυμνάσια, ανάλογα με τα τμήματα τα οποία θα συμπληρωθούν τα παιδιά.
0: Το από την πέμπτη δημοτικού η δεύτερη ξένη γλώσσα.
2: Έτσι. Πολύ σωστά το λέτε. Έτσι λοιπόν κάνει ένα δυσβάστατο. Και μην ξεχνάμε σε όλα αυτά ότι υπάρχουν και δραστηριότητες των παιδιών.
1: Αυτό βέβαια.
2: Υπάρχουν αθλήματα, είτε είναι χορή, είτε είναι μουσική, είτε είναι συν τις φόρμες, τα αθλητικά είδη, τα παπούτσια. και στα δημοτικά θα πάρεις και το παγουρίνο και το φαγητοδοχείο και άλλα πολλά προϊόντα.
0: Κύριε, αυτό που λέει.
1: Είναι πραγματικά
0: τώρα έτσι όπως το ακούω όλο αυτό, στο τέλος δεν παίρνουν λεφτά για να φάμε.
2: Είναι ανελαστικές δαπάνες, όπως για να το κάνουμε, είναι ανελαστικές δαπάνες αυτές τις οποίες μπορεί να στερηθεί ο κάθε άνθρωπος, κάθε οικογένεια, πράγματα για τον εαυτό του ή ακόμα και για το φαγητό του. Αλλά για τα παιδιά πρέπει να πάρει. Γιατί, παράδειγμα, δεν μπορεί να πάει το παιδί χωρίς αθλητικά παπούτσια στο σχολείο, γιατί δεν θα το αφήσει ο δάσκαλος και καλά θα κάνει να κάνει γυμναστική. Μη σπάει στο πόδι του, μη κάνει κανένα κάταγμα, κανένα διάστημα.
1: Ναι, καταλαβαίνετε.
2: Είτε να πάει χωρίς να έχει τα αθλητικά, τη φόρμα του και αυτά. Όλα αυτά τα οποία χρειάζεται, οι οποίες είναι ανελαστικές δαπάνες. Ο κάθε γονιός, η μητέρα, ο πατέρας θα προτιμήσει, και αυτό κάνει, θα προτιμήσει να στερηθεί ο ίδιος για τον εαυτό του, για τον οικοκυριό, παρά να στερήσει από το παιδί.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ για τις δραστηριότητες το καταλαβαίνω αυτό, αλλά στο κομμάτι του φροντιστηρίου δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε συνδέσει εδώ στη χώρα μας, εδώ και δεκαετίες, το φροντιστήριο με την επιτυχία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή είναι ομολογία αποτυχίας του εκπαιδευτικού συστήματος αυτό, να αναγκάζονται οι γονείς να πληρώνονται, να πληρώνουν για να προετοιμάσουν.
0: Κάτσε να δεις, γιατί επειδή εγώ ένα παιδί, ήδη το παιδί μου το ένα έδωσε πανελλήνιες πέρσι, οπότε έχω ζήσει τι σημαίνει η προετοιμασία των πανελληνίων εξετάσεων, γιατί μιλάμε για ένα δυσβάσταχτο κόστος σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι ένας μισθός στο ελάχιστο.
1: Έτσι όπως είναι, δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό τον ανταγωνισμό, το σκληρό ανταγωνισμό, για να εξασφαλίσει αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο.
0: Και αν το παιδί σου θέλει να μπει και σε μια συγκεκριμένη σχολή, οπότε παλεύει και δίνει βάση σε μια συγκεκριμένη σχολή, και μετά, αν έχει και ένα δεύτερο παιδί που έρχεται και θα κάνει και εκείνο προετοιμασία πανελληνίων, δυστυχώς στην εποχή μας δεν είναι έτσι όπως ήταν στη δική μας παλιά Στεφανία. Εμείς κάναμε, αλλά εγώ θυμάμαι να κάνουμε στην τελευταία τάξη.
1: Εγώ έκανα τελευταία τάξη.
0: Τελευταία τάξη κάναμε, οι περισσότεροι στην τρίτη ηλικίου. Αυτό ξεκινάει οπωσδήποτε στη Δευτέρα. Κάποια παιδιά ξεκινούν και ακόμα και από την πρώτη.
1: Καλέ, εδώ σου λέω, μου λένε από το δημοτικό ότι ξεκινάνε τα παιδιά και κάνουν φροντιστήριο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα.
0: Τα κέντρα μελέτης, τα γνωστά.
1: Ναι, αυτό τελικά.
0: Ναι, γιατί δεν προλαβαίνουν οι γονείς.
1: Ιδιαίτερα, είναι γι' αυτό το λόγο. Ναι, αλλά αν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είχε αυτές τις ελλείψεις. Έτσι.
0: Αν εγώ βλέπω, λοιπόν, ότι τα τελευταία χρόνια η παραπαιδεία ζει και βασιλεύει.
1: Ενισχύεται περισσότερο η παραπαιδεία. Ακριβώς, όπως το λέω.
2: Να προσθέσω, να επιτρέψετε να προσθέσω αυτό που λέτε.

0: ηλικία που έχουν, θα πάνε. Οι αλλιώς δεν θα πάνε. Δεν μπορούν.
1: Εκεί συνεχίζεται η αιμορραγία.
2: Ναι, για τα φροντιστήρια έχετε εικόνα για το κόστος κατά μέσο όρο?
0: Είναι ανάλογα, όχι, είναι ανάλογα να σας πω με τα παιδιά για ποια θα πάνε. Θα πάνε για τα μαθήματα της δέσμης, θα πάνε για όλα, ναι, τα μαθήματα, θα πακέτο. Πάνε για κάποια. Καταλάβατε, είναι ανάλογα με το πακέτο που θα πάρει, που θα επιλέξει το παιδί, πάει και το κόστος των διδάκτων του φροντιστήριου.
2: Ναι.
0: Εκεί που μπορεί να πεις ότι υπάρχει μία, θα έλεγα, εικόνα, είναι ως προς τις ξένες γλώσσες.
2: Ναι.
0: Που λίγος πολύ τα φροντιστήρια, ναι, είναι περίπου στα ίδια, ανάλογα με την τάξη που θα πάει βέβαια το παιδί, από τις προκαταρκτικές τάξεις, από τις πρώτες, μέχρι και τις να φτάσει να δώσει είτε για lower είτε για προφήσεις. Εκεί πέρα λοιπόν κυμαίνεται περίπου στα 80 με 90 ευρώ για το κάθε παιδί. Αν υπάρχουν και περιπτώσεις που φροντιστήρια κάνουν εκπτώσεις, θα έλεγα, εάν έχεις δύο παιδιά, σου λέει μείον 30%, μείον 20%, εάν πας και τα δύο παιδιά στο ίδιο φροντιστήριο.
1: Λοιπόν, έρχονται μηνύματα από φίλο Κροατή. Ο Γιώργος λέει: θα πάει το παιδί μας φέτος πρώτη δημοτικού και ακούγοντάς σας, λέει, πόνεσε η τσέπη μου. Όλα αυτά, λέει, που λέτε δεν είναι πλέον πολυτελή έξοδα, δηλαδή η δραστηριότητα, αν θα έχει καλά τετράδια, είναι απαραίτητα.
2: Αυτά είναι απαραίτητα. Το θέμα δεν θα έπρεπε να ήταν απαραίτητα τα φροντιστήρια από τόσο μικρές ηλικίες. Δηλαδή, μια μέση οικογένεια δεν μπορεί να τα αντέξει.
0: Γι' αυτό είπα ότι είναι ανελαστικές δαπάνες. Είναι, ναι, σίγουρο. Και ο κύριος Γιώργος, καλό θα είναι μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αφού θα πάρει το καλή πρόοδο να έχει το παιδάκι του και να είναι καλή σχολική χρονιά, αφού θα πάρει τη λίστα από το δάσκαλο, το τι πρέπει να πάρει, τότε μη ζαλιστεί, να πάει να τα πάρει και θα βάλει βαθαδίο, ότι θα βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη, προκειμένου να πάρει τα τετράδια και, ναι, τα στυλόγια, τα μολύβια της πρώτης δημοτικού. Αυτά, ναι, τα οποία θα ζητήσουν στην πρώτη δημοτικού, για να φανταστείτε ποια είναι η διαφορά
1: μεταξύ των. Κοιτάξτε, κυρία, αυτό που λέτε τώρα τη διαφορά, γιατί στέλνει μήνυμα φίλη ακροάτρια που μένει στην Αγγλία μόνιμα. Το μόνο, λέει, που πληρώσαμε εμείς εδώ είναι η τσάντα των παιδιών. Όλα τα υπόλοιπα τα παρέχει το σχολείο. Δηλαδή, τετράδια, βιβλία δεν έχουν. Έχουν, λέει, έναν προτζέκτορα και γράφει ο δάσκαλος και διαβάζουν όλα μαζί. Μολύβια, ξυλομπογιές, στήλο κτλ. Είναι κοινά. Τα αφήνουν στο σχολείο και όλοι χρησιμοποιούν τη γραφική ύλη. Τη μοιράζονται.
0: Ακριβώς, εντάξει, υπάρχουν συστήματα εκπαίδευσης.
1: Τελείως διαφορετικό σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Ραυτόπουλο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Real FM. Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
4: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlem.

0: Καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή

0: ζωής, να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν, το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν, από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κατάλαβες
1: λοιπόν,
0: τώρα, με τι είναι
1: αντιμέτωποι
0: οι γονείς κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Γιατί εντάξει, πέρα από τα σχολικά είδη, τα στυλό, τους μαρκαδούρες, αυτά είναι το μικρότερο κόστος, παιδιά. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά το μικρότερο κόστος. Στα φροντιστήρια γίνεται η μεγάλη σφαγή και σου έβγαλε εγώ τον τιμοκατάλογο τώρα κάτω και σου εξήγησα που το δικό μου το παιδί έδωσε πέρσι Πανελλήνιες και ήθελε να περάσει αρχιτεκτονική, που σημαίνει και σχέδιο ότι πρέπει να κάνεις μαθήματα. Σχέδιο ελεύθερο και γραμμικό που παρακαλώ δεν διδάσκεται στο, δηλαδή
1: αυτό,
0: μάθημα
1: αυτό συζητούσαμε
0: πανελλαδικός
1: στο
0: εξεταζόμενο που δεν διδάσκεται ούτε στην τρίτη ηλικίου έστω υποτυπωδώς για τα παιδιά τα οποία θα χρειαστεί να δώσουν σχέδιο. Δεν είναι μόνο η αρχιτεκτονική, και όσοι θέλουν να περάσουν γραφιστική θέλουν και εκείνοι να δώσουν σχέδιο, απαιτείται.
1: Πάντως, καλά, αυτό είναι.
0: Είναι αδιανόητο.
1: Τρελό, είναι αδιανόητο.
0: Αδιανόητο. Πας λοιπόν, από εκεί ξεκινάς και λες, σου είπα, 200 ευρώ το μήνα μόνο για το σχέδιο.
1: Ένα χιλιάρικο τέλος πάντων, μην το συζητάτε.
0: 600 ευρώ το φροντιστήριο.
1: Ναι.
0: Πας ένα χιλιαρικάκι πάρα πολύ εύκολα για την προετοιμασία των παραδόσεων.
1: Το μήνα. Είναι απίστευτο.
0: 800 ευρώ με 1000 για την προετοιμασία στις πανελλήνιες εξετάσεις. Η οποία ξεκινάει πια πολύ νωρίτερα.
1: Η οποία ξεκινάει πολύ νωρίτερα γιατί είναι πολύ μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός. Γι' αυτό ξεκινάει νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λέγαμε ότι εμείς κάναμε, ξέρω εγώ, τρίτη ηλικίου για παράδειγμα. Και κάνουν αυτό που ζητούσαμε στο διάλειμμα, ότι ακόμα και αν οι γονείς επιλέξουν για τα παιδιά τους τα ιδιωτικά σχολεία, να πάνε το παιδί σε ένα ιδιωτικό σχολείο.
0: Τα φροντιστήρια των πανελλαδικών δεν τα γλιτώνουν.
1: Το φροντιστήριο δεν τα γλιτώνουν.
0: Υπάρχει εξειδίκευση πια στα φροντιστήρια, ναι. Και γίνεται.
1: Και ούτε τις ξένες γλώσσες.
0: Χαμός για να βρεις το φροντιστήριο που θες, που είναι εξειδικευμένο, αν θες το παιδί σου να περάσει πολυτεχνείο, αν θες να περάσει στα θεωρητικά. Αν θες να... δεν είναι αυτό που είχαμε εμείς σε ένα φροντιστήριο, πηγαίναμε εντάξει τελευταία τάξη απλά για να δώσουμε εξετάσεις. Άρα παιδιά, τη χάσαμε τη μάχη με την παραπαιδεία. Τη χάσαμε.
1: Χάσει σίγουρα και τελικά ποιος την τροφοδοτεί αυτή.
0: Μήπως είναι και ένας τρόπος
1: να
0: απασχολείται. Μήπως είναι ένας τρόπος να βρίσκει δουλειά ένα μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού
1: που δεν μπορεί να απορροφηθεί.
0: Που δεν μπορεί να απορροφηθεί. Μήπως το τροφοδοτούμε εμείς οι ίδιοι αυτό το σύστημα της παραπαιδείας, γιατί αλλιώς θα είχαμε πολύ μεγάλη ανεργία έξω.
1: Συμφωνώ.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681 051 806 και 2681 051 512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681 072 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681 0 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681 0 52 166 και 6944 77 00 72. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Τρίτη ώρα εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε μαζί σας παρεούλα μέχρι τις 12. Η ίδια παρέα, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Στεφανία Κασίμη. Και, α, δεν έχουμε πει.
0: Δεν είμαστε η ίδια παρέα, λάθος.
1: Έχουμε αλλάξει εδώ και μισή ώρα. Είναι η Κατερίνα Βουτσά που μάλλον πέρασε ωραία το Σαββατοκύριακο και είπε: δεν ξανάρχομαι στην εκπομπή των κοριτσιών. Και η Κατερίνα Βουτσά λοιπόν στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου. Εύη Βουλιουκλιώτη παραμένει σταθερή στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η mail μας στέλνεται στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Ρωτάει ο Τζόρτζ, τα γεμιστά θα είναι για λατζή ή με κοιμά. Με κοιμά εννοούμε πάντα.
1: Καλά, είσαι με το κοιμά.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι, εγώ ναι. Τα θέλω κανονικά ορφανά.
0: Όχι, τα κανονικά είναι με κοιμά.
1: Όχι, τα κανονικά είναι τα ορφανά. Και μετά, χωρίς κοιμά. Λίδες που λέει και η Κατερίνα. Κατάλαβες τώρα, Στεφανία.
0: Όχι.
1: Θες να κάνουμε γκάλοπ.
0: Θέλω να κάνουμε
1: γκάλοπ. Ποια είναι τα κανονικά γεμιστά, παιδιά?
0: Με κοιμά.
1: Τα ορφανά ή με κοιμά?
0: Με κοιμά.
1: Ναι. Καταρχάς, κάνε απλά γεμιστά. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί το πράγμα.
0: Θα φτιάξω
1: και μετά, άμα θες, βάλε μέσα και κοιμά.
0: Αποφάσισα. Αυτό μου θυμίζει, έτσι όπως το πες, αυτό το γκάλοπ που κάνει ο,
1: ναι,
0: ο κύριος Νιφλής.
1: Ναι.
0: Να πυκνά, ναι, είναι το αγαπημένο του, το γνωστό. Δεν μπορεί να μην το ξέρεις.
1: Αν το ρωτήσεις... πεπόνι, το καρπούζι.
0: Όχι, ρε,
1: τι.
0: Σουβλάκι με πατάτες ή χωρίς. Το τυλιχτό με πατάτες ή χωρίς.
1: Χωρίς.
0: Με.
1: Τώρα που δεν θα συμφωνήσουμε.
0: Είσαι με τον Ιφλή, εσύ.
1: Είναι... Μα ο Μάνος ξέρει ότι το σουβλάκι κανονικά, το τυλιχτό, δεν έχει πατάτα, Χριστιανή μου, μέσα. Η πατάτα έχει μπει για να κάνει μπούγιο. Και να σε ταΐσουν εκεί πέρα ότι υπάρχει
0: κακό
1: σε υδατάνθρακα και σε άμυλο, ξέρω εγώ. Το σουβλάκι, το τυλιχτό, το κανονικό,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: αυθεντικό.
0: Το ξέρω, είσαι σε αυτή την πλευρά. Τι να κάνω τώρα.
1: Μα έτσι ήταν τα σουβλάκια όταν ήμασταν παιδιά, παιδιά. Δεν βάζαν πατάτες μέσα.
0: Τι να κάνω, είσαι σε αυτή την πλευρά. Η Κατερίνα μας πως το τρώει με πατάτες. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Α, να ρωτήσουμε και το Χριστούλια σε λίγο, να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να το λύσουμε αυτό το θέμα.
1: Έχουμε
0: είμαι
1: τον Δημήτρη του Χριστούλια.
0: Ότι θα είναι στην πλευρά είναι, μου.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, ο Δημήτρης είναι καλοφαγάς.
0: Γι' αυτό σου είπα, είμαι σίγουρη ότι θα είναι στη δική μου πλευρά. Πιστεύω, δεν πιστεύω να πέσει αυτό. Δεν νομίζω να πέσει.
1: Κάτσε, κάτσε. Δεν θέλω να προκαταβάλει τον κόσμο.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Αλλά μπορείτε να. Εντάξει. Εμείς ως πότας κάνουμε τον γκάλαπ γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά.
1: Ναι, γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά. Α, ορίστε. Real blog. Ορφανά και πάει σε Ελλάδος. Αλλιώς λίγα πάμε σε γιουβαρλάκια. Δίκιο έχει. Τώρα θα μου πεις εσύ στα γιουβαρλάκια και δεν βάζω κοιμά.
0: Με βολεύει εμένα το ορφανά, μην νομίζετε.
1: Από κάθε άποψη. Δεν έχεις καταλάβει ότι δουλεύω για σένα. Αλλά δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Δημήτρης Χριστούλιας στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Έχουμε
0: μια
1: καλημέρα.
0: Ερώτηση πριν από το
1: έχουμε
0: ρεπορτάζ.
1: Έντονους προβληματισμούς εδώ, 24 Αυγούστου. Και ο προβληματισμός μας είναι γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά.
2: Εγώ, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι,
2: καλημέρα. Και καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Ελισάβετ. Εγώ προτιμώ ορφανά.
1: Α, μπράβο, βρε Δημήτρη.
0: Όχι, ότι μην μειοψηφία.
2: Να πάω κοιμά, τρώω μακαρόνια με κοιμά.
1: Έτσι, μπράβο. Ωραία. Πέστα.
2: Με κοιμά, τώρα,
1: βάζω και μπόλικο τυρί τριμμένο μετά πάνω από τα μακαρόνια με κοιμά και τα ευχαριστιέμαι, Χριστιανή μου.
2: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Να ρωτήσατε. Ωραία. Και το τυλιχτό, σε παρακαλούμε, με πατάτα ή χωρίς?
2: Χωρίς πατάτα.
0: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Έπεσα
1: τελείωσε.
0: Έξω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τα ύστερα του κόσμου.
1: 2-0.
0: Έπεσα έξω.
1: Ελισάβετ, Στεφανία,
0: Δημήτρη,
1: 2-0 το σκορ.
0: Δεν το περίμενα ποτέ από σένα.
2: Αγαπητές μου συναδέλφιτες, τυλιχτό μόνο. Με κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι και κόκκινη πάπρικα. Και πάπρικα γλυκά.
1: Συμφωνώ.
2: Κόκκινη πάπρικα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Δημήτρη.
0: Δεν το πιστεύω. Πάμε. Δεν το πιστεύω, Δημήτρη. Μάλλον δεν θα ξαναφάμε έξω μαζί.
2: Στεφανία, εμείς θα πάμε και θα
1: φτιάξουμε. Όχι, δεν κατάλαβες. Θα πάμε έξω, εσύ θα τρως τα δικά σου, δεν θα στα αγγίξουμε και εμείς θα τρώμε τα δικά μας, δεν μας τα αγγίξουμε.
0: Δεν πάμε για σουβλάκια συνήθως, Δημήτρη, γι' αυτό. Οπότε εντάξει, τα βρίσκουμε.
2: Πάμε για αυτά που τους αρέσουν, έτσι, τα θαλάσσια
0: εντάξει.
1: Λοιπόν, Στεφανία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι. Επίσης.
1: Έρχονται τα μηνύματα και.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι έχω χάσει.
2: Αλλά θα σα πω και κάτι άλλο, μου επιτρέπετε.
1: Ναι, ναι.
2: Ποιο είναι ο καλύτερο μεζέ?
0: Ποιο είναι?
2: Την παρέα, παιδιά.
0: Παρέα,
2: δεν κάνει τίποτα. Εγώ όταν είμαι με τη Στεφανία ή όταν είμαι με σένα, Ελισάβετ, τι είναι η καλύτερη παρέα. Άρα δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι. Πες τα, Δημήτρη. Γιατί με την καλή παρέα,
0: ναι,
1: και τίποτα από αυτά να μην έχεις και ένα μικρό ποτηράκι κρασί να έχεις και με έναν γάβρο παστό, ό,τι θέλεις. Κάτι πολύ απλό. Ντομάτα,
0: με αγκούρι.
1: Θα περάσει η ώρα ευχάριστα.
0: Ναι, ναι. Τώρα Ναι, τώρα εγώ με το Χριστούλια λίγο αγκούρι και λίγο γαύρο δεν είναι.
2: Άκουγα δει τώρα, αν έχουμε και ένα γαβράκι, καμιά σερδελίτσα, ένα σταποδάκι, ένα καλαμπαράκι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι παρέα, εδώ είναι η στρώση λουκούλιο.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει. Κοίτα, το Ορφανά καταρχάς κέρδισε.
1: Ναι.
0: Νομίζω από.
1: Κατά κράτος, Στεφανία,
0: από τα μηνύματα.
1: Μην το παλεύει, μην το παλεύει.
0: Δεν το παλεύω, έχει κερδίσει κατά κράτος. Επίσης είπαμε, με βολεύει με. Σκέψου που έχει πάει ο κοιμάς.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Η τιμή. Με βολεύει, σου λέω.
1: Μουσχάρι.
0: Τίποτα, τέλος.
1: Εγώ στο δικό μου κρεοπολείο.
0: Και έτσι περνάμε στο ρεπορτάζ.
1: 18, 19, 20 ευρώ το κιλό, καταλαβαίνεις τώρα.
2: Να σας πω κάτι. Τώρα υπάρχει καλύτερο φαγητό καλοκαιρινό από τον Καγιανά, από τη Στραπατζάβα. Ντοματούλα και αυγά μέσα. Να
0: πολύ ωραία.
2: Τώρα αφήσετε τώρα τι μάδε και όλα αυτά. Τώρα
1: κάνει ζέστη.
2: Έχει ωραία καλοκαιρινά φαγητά τώρα στη χώρα μας. Μπορούμε να απολαύσουμε τα πάντα.
0: Έχεις δίκιο. Με έπεισες, Δημήτρη, δεν θα φτιάξω την Παρασκευή.
1: Ναι. Λοιπόν, την πάτησε ο Σοκράτης τελικά.
2: Θα σε πείσω για αυτά που θα σου πω τώρα.
0: Τώρα, για προχώρα.
1: Πάμε στα σοβαρά τώρα να δούμε τι να περιμένουμε. Γιατί η συμφωνία αυτή που την αποκαλούν Συμφωνία Κυρίων και μας λένε εδώ σε μηνύματα, μην τη λέτε έτσι. Γιατί είναι σκέτη κοροϊδία, έτσι λένε κάποιοι στα μηνύματά τους.
0: Ακόμα και εργαζόμενοι στο σούπερ μάρκετ,
1: μετράμε μία εβδομάδα για να τεθεί σε ισχύ.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τώρα, σε λιγότερα από 20 λεπτά, στις 11.30 έχει προγραμματιστεί το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου και ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι η πορεία της πρωτοβουλίας που έχουν πάρει τα σούπερ μάρκετ, οι βιομηχανίες και το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με τις μειώσεις σε βασικά αγαθά, κυρίως τρόφιμα, από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, έχει πλέον ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα και ποια προϊόντα θα μειωθούν, σε ποια ποσοστά και πώς θα μπορούν να τα εντοπίζουν οι καταναλωτές. Όλα αυτά πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία. Και αυτό που έχω να σας πω ως πληροφορία, αυτό που έμαθα πριν από λίγο, είναι ότι μέχρι και την Παρασκευή ήταν περίπου 760 τα προϊόντα τα οποία έχουν προτίθεται οι βιομηχανίες τροφίμων και οι πολυεθνικές να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου. Είναι 750 μέχρι στιγμής, με 800 τα προϊόντα τα οποία έχουν στείλει οι πολυεθνικές και οι βιομηχανίες τροφίμων στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, τις λίστες με τα προϊόντα στα οποία θα προχωρήσουν σε μειώσεις, μεσοσταθμικές μειώσεις, πρέπει να σας πω 6, 7, 8% είναι οι μεσοσταθμικές μειώσεις. Αυτό που μαθαίνω, Ελισάβετ και Στεφανία, είναι το εξής, ότι μέχρι να τεθεί σε ισχύ την επόμενη Δευτέρα αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών, τα προϊόντα θα ξεπεράσουν τα χίλια. Και αυτό γιατί ενώ και πριν από λίγες μέρες αυτό που γνωρίζαμε, αυτό που μαθαίναμε είναι ότι μέσα στη συμφωνία θα υπάρχουν μόνο τα επώνυμα προϊόντα. Τώρα μαθαίνουμε ότι θα υπάρχουν και κάποια, όχι τα περισσότερα, τα λιγότερα θα είναι, προϊόντα ιδιωτικής.
0: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όντως ήταν εκτός, αυτό έλεγαν.
2: Λοιπόν, θα υπάρχουν, να δούμε πόσα θα υπάρχουν, δηλαδή αν θα είναι 700-800 τα επώνυμα και περίπου 200-300 τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Θα το δούμε αυτό μέχρι την Παρασκευή. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που θέλουν και τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες τροφίμων και προφανώς και η κυβέρνηση είναι η οποιαδήποτε μείωση γίνει να είναι αισθητή, να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Θα υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα μειωθούν και 10 και 15 και 20%. Η μεσοσταθμική μείωση είπαμε ότι θα είναι 6 με 7 τα 100. Από εκεί και πέρα αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μπορέσει μια οικογένεια που δαπανούσε για παράδειγμα 500-400 ευρώ το μήνα για σούπερ μάρκετ να έχει ένα κέρδος 30-40-50 ευρώ το μήνα από αυτές τις μειώσεις.
0: Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Οι περισσότεροι, ξέρεις τι ρωτάνε όμως. Θα είναι μείωση σε σχέση με τι? Δηλαδή, αν έχει ανέβει η τιμή στο Θεό και μετά κάνεις μείωση. Δηλαδή, μείωση σε σχέση με τι?
1: Και κάποιοι λένε ότι τεχνητά ανέβηκε
0: όπως γίνεται σε εκτόσεις.
1: Ανέβηκαν τιμές τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Αυτό θέλω να πω. Άρα, από τι μειώνεις?
2: Ωραία. Θα σας πω το εξής. Πρώτον,
0: η βάση ποια είναι?
2: Θα σας πω. Σύμφωνα με τα όσα, με τις αποφάσεις που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία πάντα με τα σούπερ μάρκετ, τις βιομηχανίες, Ιούλιο και Αύγουστο, αυτό μας είπαν, αυτό βλέπουμε την πλειονότητα των προϊόντων, τουλάχιστον και εμείς, δεν έχει πέσει στην αντίληψη μου κάτι διαφορετικό, ότι οι τιμές παγώσανε, ότι δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Προφανώς, προφανώς, οι τιμές βρίσκονται στα ύψη. Και το έχουμε πει από τον Real FM και από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και από όλες τις εκπομπές, ότι οι τιμές βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και γι' αυτό τον λόγο λαμβάνονται και αυτές οι πρωτοβουλίες, προκειμένου να υπάρχει μια ελάφρυνση. Μένει να το δούμε το τι εξαγγέλλεται ή το τι μαθαίνουμε εμείς και το μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Με το τι θα δούμε την επόμενη Δευτέρα. Και κάθε μέτρο κρίνεται όπως έχουμε πει στην πράξη.
1: Ναι, Δημήτρη, αυτό... θα πούν ότι μειώνουμε εμείς κατά 10% λέγω ή κατά 7% τα συγκεκριμένα γάλατα, για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Αλλά σε σχέση με την τιμή μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, δηλαδή κλείδωσε η τιμή στη στάδε του μήνα, και σε σχέση με αυτήν την τιμή που είχε τότε, εμείς θα μειώσουμε 10%.
2: Ακριβώς, υπάρχει και αυτό. Στην όλη συνεννόηση που γίνεται υπάρχουν κλειδωμένες τιμές και ήδη έχουν κλειδώσει τιμές, δηλαδή όχι, δεν υπάρχουν αυξήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες έτσι ώστε να πει ότι κάποιος τις αύξησε τις τιμές και μετά τις μείωσε. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει, είναι σε ισχύ ένας νόμος ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για μένα και ίσως ο μοναδικός νόμος, ένας από τους, μια απόφαση πολύ σημαντική, όπου εκεί σου λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις εκτόσεις και προσφορές αν προηγουμένως έχεις αυξήσει τις τιμές των αγαθών. Δηλαδή για τρεις μήνες δεν μπορείς να κάνεις κάποια προσφορά, κάποια έκπτωση, εάν έχεις προχωρήσει προηγουμένως σε ανατίμηση. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το εξής. Το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται ούτε με συμφωνίες κυρίων, ούτε υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί το οποίο μπορεί να δώσει μια οριστική λύση. Το θέμα ποιο είναι? Να πάμε και να δούμε την επόμενη εβδομάδα κάποια προϊόντα τα οποία ξέρουμε όλα τα νοικοκυριά, όλοι οι καταναλωτές γνωρίζουν τις τιμές των προϊόντων που επιλέγουν. Να δούμε κάποιες αισθητές μειώσεις. Να δούμε δηλαδή κάποιες μειώσεις σε κάποια προϊόντα τα οποία έτσι κι αλλιώς υποχρέωση και για τα σούπερ μάρκετ και για τις βιομηχανίες των Δήμων είναι αυτές οι μειώσεις να κρατήσουν τουλάχιστον για 2 μήνες και όλη η πρωτοβουλία να έχει ισχύει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.
1: Και ας ελπίσουμε και για παραπάνω, Δημήτρη, γιατί μετά από τόσα χρόνια συνεχών ανατιμήσεων τα νοικοκυριά έχουν ανάγκη να δουν μειωμένες τιμές και να τις δουν και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Αυτά εννοείται ότι δεν τα... Δεν σας τα αναφέρω καν γιατί εξυπακούεται ότι τα νοικοκυριά πλέον δεν βάλλονται μόνο από τα τρόφιμα. Έχουν να πληρώσουν ακριβά ενίκεια, έχουν να πληρώσουν
0: ενέργεια.
2: Άρα έχει πολλά, ένα νοικοκυριό έχει πάρα πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσει, ειδικά από την έναρξη των ευθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Άρα προφανώς αυτό που περιμένουμε να δούμε την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε και μέσα στην τις επόμενες μέρες τελικά όσα προϊόντα θα είναι, ποια προϊόντα θα είναι, αυτό που μαθαίνω είναι ότι δεν θα είναι ούτε μανταλάκια,
0: ούτε καβουροπόδαρα,
2: ούτε καβουροπόδαρα όπως την προηγούμενη φορά.
1: Ας ελπίσουμε να δούμε γάλατα, βούτυρα, να δούμε ζυμαρικά, να δούμε τα καθημερινής χρήσης.
2: Πολύ σωστά, να δούμε προϊόντα που καθημερινά μπαίνουν στο καλάθι των νοικοκυριών και να δούμε εάν τελικά όλα θα κριθούν, θα μπαίνουμε μέσα και στην πλατφόρμα και στο πόσο κάνει να δεν βλέπουμε.
1: Δημητρή, απορία. Πώς θα καταλαβαίνει κάποιος ποια είναι αυτά τα προϊόντα, θα υπάρχουν τα μπελάκια
2: μας? Ναι, προφανώς θα υπάρχει σήμανση, θα υπάρχουν τα μπελάκια, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι σε προσφορά. Άρα λοιπόν και στην πλατφόρμα είπαμε πόσο κάνει, θα μπορούν να μπαίνουν μέσα και να βλέπουν ποια προϊόντα έχουν μειωθεί. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είπαμε ότι θα είναι προϊόντα όπως το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βούτυρα, μαργαρίνες, εμπρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, καφές, δημητριακά, απορρυπαντικά, καθαριστικά. Γενικά θα είναι τα βασικά άγαθα. Μένει λοιπόν να δούμε από την επόμενη εβδομάδα σε ποια ποσοστά θα μειωθούν οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων και αν πραγματικά θα υπάρχει όφελος. Διότι αν δούμε ότι δεν υπάρχει όφελος για τους καταναλωτές, θα έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Υποθέτω όμως και θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον μέχρι να τα δω με τα μάτια μου, να δω με τα μάτια μου συγκεκριμένες τιμές,
1: όλοι μας,
2: ότι θα είναι μια πρωτοβουλία
1: όλοι, μου. Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη, ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα τυναχθούν στον αέρα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάνε οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων και πού θα φτάσει το ντίζελ και ενδεχομένως μην δούμε τίποτα αυξήσεις
0: υπέρογγες
1: στο πετρέλαιο κίνησης, ναι, το οποίο ευθύνεται για όλη αυτή την κατάσταση.
0: Και έρχεται μετά και 15 Οκτωβρίου και το θέρμανσης.
1: Ναι, και αρχίσει μετά η κουβέντα και πούνε ότι ξέρετε κάτι, έχει αυξηθεί το πετρέλαιο κίνησης τόσο, τα πράγματα δεν πάνε καλά, αυτό μετακυλείται στο κόστος του προϊόντος, αυτό μετακυλείται τελικά στον καταναλωτή και δούμε άλλα πράγματα.
0: Δημήτρη,
2: διαβεβαιότητα να πω, συγγνώμη, Στεφανέ μου, η βεβαιότητα υπάρχει. Βλέπουμε το πετρέλαιο και σήμερα να κινείται πάνω από τα $90 το βαρέλι, στα 91,5 είναι αυτή τη στιγμή, παρόλο που καταγράφει μια μικρή μείωση της τάξης του 1%, η αβεβαιότητα υπάρχει. Επίσης, συγγνώμη Στεφανία, και κλείνω και τελειώνω εγώ με αυτό. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι ένα σούπερ μάρκετ, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έχει 20.000 κωδικούς. Το ότι 1.000 κωδικοί θα μειωθούν, είναι κάτι που εμένα και ένας να μειωθεί και 10 να μειωθούν, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά εάν, παιδιά, είναι στους 20.000 κωδικούς να μειωθούν 1.000 και να αυξηθούν στους υπόλοιπους 19, το λέω υπερβολικά.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, λες και με πρόλαβες είναι, αυτό πώς θα μπει φρένο σε αυτό και που δεν ξέρω αν έχει αποφασιστεί κάτι για να μπει φρένο σε αυτό ακριβώς περιγράφει και τους υπόλοιπους κωδικούς. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο μέτρο κρίνεις, για παράδειγμα από το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο αν δεν κάνω λάθος έληξε πέρυσι τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, κάπου εκεί.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, ποιο μέτρο κρίνεις όταν καλύτερο, αυτό που αποφασίζετε τώρα ή το καλάθι.
2: Εγώ αυτό το βλέπω πιο στοχευμένο.
0: Πιο στοχευμένο. Ή θα μπορούσε να είναι και συνδυαστικό. Εντάξει, το άλλο ήταν στοχευμένο στα ευάλωτα, βέβαια.
2: Αυτό που μαθαίνουμε και γενικότερα είναι ότι πρέπει να βρεθεί μία φόρμουλα, τουλάχιστον όσο έχουμε αυτή τη μεγάλη ενεργειακή κρίση. Λοιπόν, να βρεθεί μία φόρμουλα για μόνιμα χαμηλές τιμές σε κάποια προϊόντα. Αυτό είναι έτσι μια σκέψη που υπάρχει. Εγώ αυτό που θα ήθελα να δω, έστω και σε αυτά τα 1.000 προϊόντα, σε 1.500, γιατί δεν είναι όλοι που μετράνε τα ευρώ στο σούπερ μάρκετ, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει καν αυτό που συζητάμε. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως πάρα πολύ, πλειονότητα των οικοκυριών, που τους ενδιαφέρει και το τελευταίο λεπτό και το τελευταίο ευρώ. Άρα λοιπόν θα ήθελα να δω να υπάρχει μια ευρία γκάμα προϊόντων καθημερινής ανάγκης, όπου οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα και να είναι χαμηλές τιμές και να αλλάζουν. Δηλαδή, σήμερα έχει η εταιρεία πολύ χαμηλές τιμές, αύριο έχει η ψή, να αλλάζουν οι εταιρείες δηλαδή και τα προϊόντα. Για να λειτουργεί και ο ανταγωνισμός φυσικά. Λοιπόν, θεωρώ ότι στοχευμένες κινήσεις έχουμε καταλάβει επίσης ότι δεν. Το έχουμε πεδώσει ότι δεν πρόκειται να μειωθεί ο ΦΠΑ ακόμη και σε βασικά αγαθά. Δεν υπάρχει τέτοια βούληση από την κυβέρνηση. Θεωρούν ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα περάσει τελικά.
0: Το λένε και το ξαναλένε, νομίζω πια.
2: Το λένε και το ξαναλένε. Εγώ το μόνο που θα σας πω είναι ότι θα επαναλάβω και για τα μέτρα που βλέπω να τίθενται σε ισχύ και για τα μέτρα που δεν τίθενται σε ισχύ, ότι κάθε μέτρο κρίνεται στην πράξη. Ό,τι και να λέμε εμείς πριν την εφαρμογή κάποιων μέτρων και ό,τι να εικάζουμε και ό,τι πληροφορίες και να μεταφέρουμε, εάν δεν το δούμε την επόμενη μέρα στην τσέπη μας πραγματικά να υπάρχει αυτή η μείωση του κόστους για καθημερινά είδη, ειδικά για βασικά αγαθά όπως είναι τα είδη διατροφής, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ ότι σε λίγα λεπτά, σε λιγότερα από 10 λεπτά λογικά θα ξεκινήσει και το Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα συζητηθούν όλα αυτά. Ο Τάκης Θοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έχει την εικόνα σήμερα για το τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και μένει να δούμε εάν πραγματικά θα μπορέσουν τα νοικοκυριά να ανακουφιστούν μέσα από τις μειώσεις σε κάποια βασικά αγαθά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Και για τη συμμετοχή στην έρευνα που κάναμε εδώ πέρα.
0: Βέβαια,
1: και στο debate.
0: Οι υποστηρικτές μου έχουν αυξηθεί, θέλω
1: να
0: πω.
1: Ναι, ναι.
0: Σταδιακά αυξάνονται.
1: Άστο, Στεφανία.
0: Τι να κάνω, να διαβάζεις τα μηνύματα. Σου λέω σταδιακά αυξάνονται οι υποστηρικτές των γεμιστών με κοιμά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Σε πιστέψαμε, εντάξει.
0: Αλήθεια σου λέω. Εντάξει, Δημήτρη,
1: ήταν καθοριστική η συμβολή σου, να ξέρεις. Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
4: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
8: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
9: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
10: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
9: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
10: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα.
11: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι δασικές φωτιές στον Παϊτάνη Γρεβενών και στον Ορνόγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας κοντά στο χωριό Καστανιά. Για την κατασβεσή τους επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Την απόφαση της να ανεξαρτοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποιήσει με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, η Όλγα Γεροβασίλη. Περισσότερα στο real.gr. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε με αντίπεινα οποιαδήποτε χώρα παραχωρεί εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η υποστήριξη ότι η ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδεσμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν,
1: είμαστε...
0: Συγγνώμη,
1: είχα να δω το φίλο μου τον
0: Μπάμπη. Ο Μπάμπης απασχολεί το εργατικό δυναμικό του σταθμού. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Σωστά.
1: Όχι και εσύ τώρα.
0: Ναι. Ναι, ήρθε ο Μπάμπης, ο οποίος είναι από τις διακοπές και θέλει να μοιραστεί τώρα τις εμπειρίες του και δεν ξέρω εγώ τι, και απασχολεί. Μπάμπη, δουλεύουμε εδώ πέρα, έτσι. Έκανουμε εκπομπή μέχρι τις 12. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ μηνύματα.
1: Ναι, βλέπω.
0: Για τις τιμές γίνεται χαμός. Δεν νομίζω υπάρχει έντονη δυσπιστία.
1: Σόπα, βρε.
0: Όχι, ρε.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Μα γιατί δεν υπάρχει τώρα δυσπιστία, γιατί έχουν επιτύχει όλα τα προηγούμενα μέτρα. Γιατί?
0: Μα είχαν επιτύχει τόσο πολύ, γιατί.
1: Γιατί?
0: Εγώ ρωτάω, εγώ δεν ξέρω.
1: Γιατί,
0: η Μαρία.
1: Γιατί έλεγαν θα πέσουν οι τιμές, θα τις συγκρατήσουμε τις τιμές και ανέβηκαν. Γιατί να υπάρχει
0: τάρταρα,
1: δυσπιστία.
0: Δεν τα βλέπεις κάτω.
1: Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να υπάρχει δυσπιστία.
0: Ναι.
1: Απορώ και εγώ.
0: Μαρία. Στέλνει μήνυμα, λέει. Πιστεύετε, λέει, αλήθεια, ότι θα γίνουν μειώσεις που πραγματικά θα τις δούμε στην τσέπη μας? Αν ελαττώσουν 10 ή 20 λεπτά το κιλό σε κάποια τρόφιμα τη στιγμή που τα έχουν ανεβάσει 50 λεπτά ή 1 και 2 ευρώ το κιλό, φτάνει? Τι να φτάνει, αυτό θα είναι η σχετική κοροϊδία, δεν θα φτάνει απλά. Γιατί αν έχεις ανεβάσει κάπου την τιμή και μετά λες, α, τι ωραία, την ρίχνω για 10-15 λεπτά, φυσικά είναι σχετική κοροϊδία, είναι. Στο ίδιο μήκος κυμάτων.
1: Μέτρα, συγγνώμη, τη Γεβριάλ Μπλόν και τη Θεοδωρικάκου για τις τιμές, κορίτσια, να βγάλετε τα σερβίτσα Κριστόφλ. Εντάξει, δεν έχει διαφημίσει από εμάς η Κριστόφλ. Λοιπόν, από τις κασετίνες και τις μπουφέδες. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα τα τρώσει απλά σερβίτσια.
1: Όχι, βέβαια. Όλα αυτά τόσο ακριβά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Συγγνώμη, εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα δύο σακούλες.
0: Σακούλες τι?
1: Γέμισα δύο σακούλες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, γέμισα δύο σακούλες. Με ψώνια.
0: Μάλιστα.
1: Θες πάρει και τι ώρα να πληρώσω? 100 ευρώ. 100 ευρώ δύο
0: σακούλες. Μα δεν πήρες και τις σακούλες σου, λέει. Τις γέμισες.
1: Λέω, εγώ φταίω, λέω, μάλλον με τις επιλογές μου. Δεν φταίει.
0: Ναι, τι πήρες? Σολομό, χαβιάρι και τα
1: σχετικά. Όχι, απλά είχε λίγο κρέας μέσα.
0: Είχε κρέας.
1: Τρεις μπριζόλες.
0: Βλέπεις, για να τρως τα γεμιστά με κοιμά.
1: Ναι.
0: Την πάτησες.
1: Ναι. 100 ευρώ, ρε παιδί.
0: Φαντάσκε τα Χριστιανή.
1: Τι πήρα, ρε, εσύ. Τι πήρα, φαγητό μια ημέρα έχει.
0: Μα τι φάγαμε, λαχανικά.
1: Δύο τυριά.
0: Και τυριά.
1: Ήθελε τυριά. Ναι, ναι, πήρα και τυρί.
0: Ναι, και δεν σου φτάνει να φας ένα ταπεινό τυράκι εκεί να το. Θες να διαλέγεις κιόλας.
1: Δύο τυριά, το ένα. Μια γραβιέρα της προσφοράς πήρα.
0: Κοίτα με και πες την αλήθεια.
1: Αλήθεια λέω. Η μία ήταν προσφορά, βέβαια.
0: Α.
1: Και η δύο, όχι, και η δεύτερη ήταν. Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί πήρα μια άλλη τελικά. Ναι.
0: Τις προσφορές να τις προσέχεις.
1: Τις προσέχω.
0: Έχεις δει που
1: τις
0: είναι κάτι συσκευασίες που λέει αυτά. Για παράδειγμα, πες γκοφρέτες, τρεις γκοφρέτες.
1: Αυτό το λέγαμε προχθές.
0: Ναι.
1: Με τα μακαρόνια.
0: Και είναι πιο ακριβές από
1: αυτό
0: τη μία
1: γκοφρέτα.
0: Αυτό
1: λέγαμε, ότι η οικογενειακή συσκευασία σε κάποια, σε μία πολύ γνωστή μάρκα, τα μακαρόνια,
0: ναι,
1: ήταν 3,40, αν θυμάμαι καλά, οικογενειακή, ενώ το τεμάχιο, το απλό, ναι, έκανε 0,77, δηλαδή επί 4, 3,08. Δηλαδή 3,08 ήταν αν τα έπαιρνε σε χωριστά,
0: ναι,
1: και οικογενειακή 3,40.
0: Γιατί να μην κάνω μια 30, λοιπόν, παίρνοντα χωριστά.
1: Και στις γκοφρέτες και στις
0: σοκολάτες.
1: Το σου λέω, εγώ παίρνω μια συγκεκριμένη στον άντρα μου, γίνεται κατά κόρον αυτό.
0: Ναι, να σου πω, δεν ξέρω, έχουμε πάρει διαζύγιο με τη λογική.
1: Τι να πω.
0: Ή είναι όποιον πιάσουμε, δεν θα πάρει χαμπάρι, θα πει, α, οικογενειακή, α, προσφορά, άρα να την πάρω.
1: Η μισή μπαταρία στο κινητό την εξοδεύεις στο σούπερ μάρκετ με υπολογισμούς. Κανονικά. Με το κομπιουτεράκι.
0: Παιδί μου, πράξεις στο μυαλό, να ακονίζουμε κιόλας.
1: Έλα,
0: στην
1: Ελισάβετ, θα κάνουμε πράξεις στο μυαλό εκείνη,
0: λοιπόν,
1: την ώρα για τόσο ήμαρτον και σε αυτό δηλαδή.
0: Γιάννης από το Ήλιον λέει, με όλο το θάρρος λέει, θεωρείται μέτρο η συμφωνία κυρίων. Μια συμφωνία τη χαρακτηρίζει προεκλογική ο Γιάννης. Μετά λέει, τι έχουν να κερδίσουν οι όμιλοι. Μετά λέει, ζητά μην αυξήσετε ή μειώστε λίγο τις τιμές. Δηλαδή ότι πάμε σε μια συμφωνία επειδή είμαστε σε προεκλογική σεζόν. Πάμε σε μία συμφωνία, έχει ζητήσει από τις πολυεθνικές και τους ομίλους των σούπερ μάρκετ, βάλτε πλάτη και καλά, αυτή είναι σε ελεύθερη,
1: ναι,
0: μετάφραση.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Το μήνυμα του Γιάννη, βάλτε πλάτη τώρα και μετά θα τα αφαιθούν ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Και για να μην ξεχνάμε, εντάξει, η συμφωνία θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε προϊόν θα πρέπει να παραμείνει, είπαμε, στην πρωτοβουλία για τουλάχιστον 2 μήνες. Θα μπορούν και εντός τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κωδικούς, αλλά να τηρούνται οι όροι. Θα ενημερώνεται η ανεξάρτητη αρχή και μια που είπαμε ανεξάρτητη αρχή. Όλο αυτό το πράγμα θέλω να πιστεύω ότι θα ελέγχεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.
0: Κανονικά. Δεν θα έπρεπε. Αφού πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες.
1: Το λέω γιατί ακόμα και η πλατφόρμα αυτή που σου κάνει, που προφανώς είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, Και το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Ουσιαστικά είναι και ένα εργαλείο για τους ίδιους, για τον ίδιο τον ελεκτικό μηχανισμό.
0: Να, θέλω να σου πω ότι εγώ
1: είναι
0: δεν
1: μπροστά
0: έχω...
1: στα μάτια μας.
0: Ναι, εγώ δεν έχω χρόνο να μπω σε αυτή την πλατφόρμα.
1: Αυτοί που ελέγχουν θα έπρεπε να έχουν. Όμως.
0: Ναι, αυτοί που ελέγχουν εννοείται και το χρόνο θα έπρεπε να έχουν και την διάθεση και όλα τα στοιχεία στη διάθεσή τους. Αλλά εγώ λέω, δεν ξέρω εσύ τι χρησιμοποιείς. Εγώ δηλαδή,
1: όχι,
0: για παράδειγμα,
1: για...
0: δεν έχω χρόνο να το κάνω αυτό.
1: Την χρησιμοποιώ όταν, για δουλειά, ας πούμε, για να ενημερωθώ για κάποια πράγματα. Okay. Έτσι,
0: άλλο
1: για ρεπορτάζ.
0: Άλλο πράγμα αυτό.
1: Να δούμε και τι θα γίνει με τα σχολικά. Μην τα ξεχνάμε, γιατί δίνεται ιδιαίτερο βάρος στα σχολικά. Ναι, είπαμε και νωρίτερα, νομίζω, αφιερώσαμε μεγάλο μέρος εκπομπής για το πόσο σημαντικό έξοδο είναι για τις οικογένειες.
0: Ναι, έρχεται σε λίγες μέρες.
1: Να δούμε, οπότε, επειδή στην πρωτοβουλία θα αναμένα να συμμετάσχω και στο σούπερ μάρκετ. Οπότε να δούμε.
0: Δεν έχει και άδικο ήδη. Ο Γιώργος, λέει. Μην αργώνεις, λέει. Θα έρθει, λέει, και ο Ελνίνιο τώρα και θα βρεθεί πάλι η δικαιολογία να αυξηθούν.
1: Ναι. Ο Ελνίνιο. Να, επειδή για να δεις την ποιότητα, με τον κύριο Παπαδημητρίου για το Ελνίνιο συζητούσαμε τώρα.
0: Α, για το Ελνίνιο συζητούσατε. Και πώς θα επηρεάσει τις τιμές εδώ.
1: Όχι,
0: δεν το πήγατε τόσο
1: μακριά. Αλλά εντάξει.
0: Ναι. Φίλε Γιώργο, έχεις δίκιο, γιατί και ένα πέταγμα πεταλούδας στην Κίνα, όπως έχει αποδειχθεί τελικά, μπορεί να επηρεάσει τις τιμές εδώ.
1: Μπορεί και μπορεί σίγουρα, αλλά τις επηρεάζει λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε η πεταλούδα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα σήμερα. Ναι.
1: Γι' αυτό θα ξαναδώσουμε ραντεβού αύριο στις 9.
0: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Δεν θέλω.
1: Ναι,
0: έχουμε ακόμα ένα τέταρτο.
1: 14 λεπτάκια, ναι.
0: Λοιπόν, Ελισάβετ μου, Κατερίνα μου, υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Protergia Club, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Protergia απολαμβάνουν προνόμια και εκτός από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
1: Και μην ξεχνάτε, όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Λοιπόν, σε μία τελευταία εξέλιξη,
1: ναι.
0: Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη γνωστοποίησε και επισήμως με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής την απόφασή της να αναεξαρτοποιηθεί από την κοινοβουλευτική.
1: Το περιμέναμε ότι θα γίνει.
0: Το περιμέναμε. Το είχε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό με ανάρτησή της.
1: Είχε στείλει και η Ρένα Δούρουτς και εδώ στην προθεσμία.
0: Ναι, απλώς επειδή ήταν και αντιπρόεδρος της Βουλής, υπήρχαν κάποια διαδικαστικά θέματα και υποχρεώσεις, οπότε καθυστέρησε. Τώρα, πότε χάνει αυτοδικαίως τη θέση του αντιπρόεδρου. Αντιπροέδρου της Βουλής θα ανακοινωθεί, φαντάζομαι, και στην Ολομέλεια δεν έχει ανακοινωθεί. Λοιπόν,

0: κίνηση προς την Νίνα Κασιμάτη. Γιατί εκεί ήταν ορθά κοφτά εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι κινήσεις αυτές της Ρένας Δούρου έδειξαν ότι θέλει να δείξει στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει τα ηνία του κόμματος.
1: Δεν έχει μόνη της, είναι τρόικα, δεν τα έχει μόνη της.
0: Είναι τρόικα, γι' αυτό και περιμέναμε πώς και πώς να δούμε και τις αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει και Νίκος Παπάς.
1: Όχι, όχι, ο κύριος Παπάς τον είχαμε βγάλει εδώ με τον Σπύρο Παπαδάκη, είχε πει ότι συμφωνεί και προσυπογράφει την επιστολή. Μας το είχε πει στον αέρα.
0: Άρα η κυρία Δούρου προφανώς λοιπόν δεν έκανε μόνη της την κίνηση, είχε συνεννόηση πιο πριν με τον Νίκο Παπά τουλάχιστον. Οπότε ήταν όμως μια κίνηση που πραγματικά εξέπληξε εμάς που είμαστε έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ,
1: γιατί δεν είναι συνηθισμένο. Για την κυρία Κασιμάτη, λες.
0: Ναι, δεν είναι συνηθισμένο στον κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, αλλά η κυρία Κασιμάτη όντως απήχε εδώ και πάρα πολύ καιρό από τις κομματικές δραστηριότητες. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το φλερτ με το Πασόκ. Δεν έχει διαψευστεί. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Όντως δεν συμμετείχε πουθενά. Καταρχάς δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Οι διαδικασίες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ γίνονταν κάπως αλλιώς μέχρι τώρα. Αυτό θέλω να πω.
1: Ξαναλέω, τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εγώ δεν έχω κάτι με την κυρία Κασιμάτη. Εσύ κάνει ό,τι θέλεις, πορευτεί όπως θέλεις. Πάει σε κάποιο κόμμα θέλει.
0: Εγώ άλλο λέω.
1: Αλλά είσαι ένα κόμμα και δεν έχεις.
0: Εγώ λέω ότι ακόμα και έτσι, με μία επιστολή, την οποία είναι στο πρώτο ενικό πρόσωπο, αποφάσισα να κάνω αυτό. Δεν είναι ή δεν ήταν μέχρι τώρα τουλάχιστον το στυλ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Είναι μια αλλαγή ρητορικής και είναι αλλαγή.
1: Ο κύριος Πολάκης πώς είχε βγει εκτός?
0: Δεν ήταν έτσι οι διαδικασίες η Στεφανία στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε πιο συλλογικές, να το πω. Ήτανε άλλου επίπεδου. Ο κύριος Πολάκης είχε και πολλά επεισόδια.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια. Έτσι.
0: Είχε μαζεμένα πάρα πολλά επεισόδια μέχρι να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε.
1: Ο κύριος Παραντούρης πώς στέθηκε εκτός ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, μία απόφαση. Δεν είναι.
0: Εμένα πάντως με έξαπλησε. Εμένα μου έδειξε ότι κάτι αλλάζει στις διαδικασίες που θα ακολουθούνται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Εντάξει, είναι και τελείως διαφορετική η κατάσταση και το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Προφανώς,
0: δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γίνονται πλέον πιο πριν.
1: Να δώσει το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, να προχωρήσει σε μια οργανωτική ανασυγκρότηση και να πάει. Να λάβει ο καθένας τον τομέα του που έγινε αυτός το μοίρασμα των ευθυνών με τους τομεάρχες. Αλλά ο στόχος είναι γι' αυτό και το καλοκαίρι δεν κόπηκε ο πρωινός καφές.
0: Αυτός ο πρωινός καφές.
1: Ναι, παιδί μου, θέλω να πω ότι ήταν εδώ γιατί προσπαθούν αυτό το πράγμα. Να επανασυνδέσουν, αυτός είναι ο στόχος τους, το κόμμα με την κοινωνία για να σε ανασυνταθούν. Για να ανεβάσουν και αυτά τα ποσοστά τα οποία είναι αρκετά χαμηλά.
0: Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή πάντως της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμέναμε και αναμέναμε ότι ενδεχομένως θα το προλαβαίναμε, αλλά μάλλον δεν θα το προλάβουμε στην δική μας εκπομπή.
1: Περιμέναμε γιατί ήταν 11.30.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς έχει καθυστερήσει λίγα λεπτά.

0: να πούμε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στα νησιά. Έχουν μπει η λουκέτα έως και 96 ώρες στα καταστήματα εκείνα τα οποία φαίνεται ότι πιάνονται για δεύτερη φορά ή και για τρίτη φορά να παρανομούν. Είχαμε ελέγχους σε γνωστό beach club στην Πούντα της Πάρου. Δεν είχαν εκδοθεί 174 αποδείξεις αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Φαντάσου τι τζίρο κάνει
1: αυτό σε καθημερινή τώρα, βάση. Έκανα τη διαίρεση εδώ πρόχειρα με το μυαλό.
0: Σκέψου γιατί τώρα αυτό είναι η εικόνα της, ας το πούμε έτσι. Α, πήρες το κομπιουτεράκι κατευθείαν έτσι.
1: Πήρα, να δω.
0: Ναι. Λοιπόν, επιβλήθηκαν εκεί πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.
1: Α, λίγα
0: ακόμα
1: είναι.
0: Ακόμα χειρότερη. Πώς είναι.
1: Καθόλου καλή στα μαθηματικά όμως έτσι, όχι αστεία.
0: Εντάξει, δεν θα σε έβαζα να κάνεις και με το μυαλό του.
1: 10.274.57.
0: Ναι. Α, τίποτα, δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, όχι, αυτά είναι λίγα. Αυτά
1: είδες
0: είναι...
1: και σε άλλον υπολογισμό. Έκανες ναι, την ναι, ώρα, ναι, πήρες ναι, 10.000, λες ναι.
0: Ακούς τα 10.000 και βάζεις με το μυαλό σου. Κομωτήριο στη Σαντορίνη, παρακαλώ, δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις και επειδή ήταν υπότροπη η επιχείρηση, 96 ώρες λουκέτο, Μύκονος, επιχείρηση, έτσι, σου ερχόμαστε, όχι δεν ερχόμαστε, αλλά τέλος πάντων, επιχείρηση μεταφοράς επιβατών με όχημα, δεν είχε κόψει 25 αποδείξεις, Χίος.
1: Τι έγινε στη Χίο?
0: Το νησί σου.
1: Δεν το ήξερα αυτό, δεν την είχα δει τη Χίο.
0: Λοιπόν, επιχείρηση εστίασης, δεν είχε εκδώσει 16 αποδείξεις συνολικής αξίας, 2.000.

0: 1.200 κάτι ευρώ. Ψηλά πράγματα, δεν σου είπα. 48 ώρες στο λουκέτο. Σάμος, πάλι επιχείρηση εστίασης, δεν είχε κόψει αποδείξεις. Πόρος, υποκατάστημα επιχείρηση εστίασης και ενοικίασης ομπρελοκαθισμάτων. 16 αποδείξεις που δεν είχαν εκδοθεί. Αυτά είναι τα τελευταία.
1: Αυτό που είπες εντωμεταξύ με, με τα οχήματα που είναι...
0: Μύκονος.
1: Στη Μύκονο, μάλιστα. Θυμάσαι και αυτή την επιχείρηση της ΑΔΕ πριν από λίγες μέρες στη Δυτική Ελλάδα.
0: Κρουαζιέρα θα σε πω. Α, όχι, άλλο
1: με
0: λες.
1: Την εταιρεία που νίκιαζε τα 130 κάτι αυτοκίνητα.
0: Αυτά που
1: είχε δηλώσει
0: ακινησία. Έπρεπε να είναι σε ακινησία.
1: Ναι, ναι, που είχε πει μπροστά μου ένα ακόμα κάτι.
0: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη απάτη.
1: Αυτό ήταν μεγάλη απάτη.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ μεγάλη απάτη.
1: Τόσα... Εν τω μεταξύ, δεν έχεις βάλει 3 σε ακινησία.
0: Όχι, βρε.
1: Πώς είναι. Πολύ, δηλαδή αυτό είναι και προκλητικό.
0: Ενδεχομένως το έχεις κάνει με ένα 2-3. Έχεις δει ότι δεν σε έχει πιάσει κανείς.
1: Εσύ πώς φτάνεις τα 100.
0: Και μετά πιάνεις
1: 32.
0: Σταδιακά, φαντάζομαι. Δεν τα βγάλεις και τα 132 σε ακινησία μετά.
1: Εν τω μεταξύ, είναι όλα. Πόσα αυτοκίνητα δηλαδή για την ενοικίαση. Πόσα έχει.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι το στόχο.
1: Μάλλον είναι όλα. Δεν είναι. Είναι όλα, πιστεύω.
0: Να ήταν όλα.
1: Δεν μπορεί να δει μόνο.
0: Συγγνώμη, τι επιχείρηση ήταν. Όλα σε ακινησία.
1: 132 είναι πάρα πολλά.
0: Ναι, είναι πολλά. Προφανώς είχε και άλλα, γιατί θα έπρεπε να έχει και κάποια βιτρίνα. Να δείξει ότι υπάρχει έργο, λειτουργεί εδώ κανονικά.
1: Τι να πω, απίστευτο.
0: Τι νομίζεις, Στεφανία, βρίσκεται η πατέντα?
1: Αυτό κι αν είναι πατέντα, η αλήθεια είναι. Επίσης, επειδή τώρα επιστρέψαμε και λέγαμε και νωρίτερα για την κίνηση στους δρόμους, ότι έχει αυξηθεί, καμία σχέση με την Παρασκευή, καμία σχέση με το Σαββατοκύριακο, και την επόμενη εβδομάδα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και όταν ανοίξουν τα σχολεία θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Μην αρχίζουμε ξανά να μιλάμε για τα ατυχήματα με τα πατίνια.
0: Ναι, εννοείται ότι τώρα... υπάρχει άλλο πλαίσιο πλέον.
1: Είσαι τραυματίστηκε και ένας 15χρονος στην Κυψέλη χθες. Λοιπόν, οπότε έπεσε στο οδόστρωμα και χτύπησε το κεφάλι του. Λοιπόν, οπότε ας μην αρχίσουμε πάλι και να λίγο προσοχή, παιδιά.
0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, σε περιβάλλον διαφημιστικό, μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα πρωτέργειας σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το πρωτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Εντάξει, δεν είναι και για χόρταση, παιδιά.
1: Όχι, για χόρταση είναι. Κυρία Κατερίνα, με κέρδισε 100 ευρώ, 3 σακούλες χωρίς κρέας, χωρίς φρούτα, χωρίς ζαρζαβατικά.
0: Βλέπεις.
1: Τσιγές μας.
0: Υπάρχει πλειοδότηση, υπάρχουν και χειρότερα.
1: Υπάρχει νικήτρια. Λοιπόν.
0: Μέχρι εδώ ήταν. Ήμασταν για 3 ώρες μαζί.
1: Το γκάλωπ να συνεχιστεί. Φαίνεται ότι κερδίζετε. Εσείς.
0: Ναι, εμείς.
1: Εσείς με τα ορφανά γεμιστά. Φαίνεται στο σουβλάκι όμως υπάρχει μεγάλο debate.
0: Keep it simple. Κράτα το απλό, Στεφανία Γκασί, με αυτήν η συμβουλή.
1: Στο σουβλάκι υπάρχει όμως, είναι διχασμένο το κοινό.
0: Εγώ νομίζω τώρα θα μπει πάνω νυφλής μέσα.
1: Το έχει λύσει το σουβλάκι.
0: Θα βάλει τα γεμιστά όμως,
1: το έχει λύσει το σουβλάκι. Είναι χειμωνιάτικο γκάλωπ. Λοιπόν, τώρα μπορεί να επικεντρωθεί στα, να συνεχίσει τον γκάλωπ με τα γεμιστά όρφανα.
0: Ωραία, όποτε καταλάβατε, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και δίνουμε τη σκυτάλη στο Μάνο Νυφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, και θα είμαστε αύριο κοντά σας στις 9.
0: Στις 9. Καλή συνέχεια.

0: LFM. Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
0: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
0: Το ρίχνω.
2: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
0: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
2: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, πες μου το ονοματάκι σου, γιατί έχω ξεχάσει και πώς σε λένε.
1: Εμένα νομίζω ότι με λένε Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εσένα μου είπανε ότι σε λένε Μάνο Νιφλή, το οποίο κάτι μου θύμιζε.
0: Αυτό.
1: Λέω, πρέπει να είναι αυτός που κάναμε μαζί εκπομπή κάποτε.
0: Αυτές είναι οι υγιείς αντιδράσεις των ανθρώπων που γυρίζουν από διακοπές. Αυτή είναι η υγιής αντίδραση του οργανισμού.
1: Κοίτα να δεις, σεβόμαστε και εφαρμόζουμε τις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος.
0: Πολύ συνδικαλιστικά ξεκίνησες.
1: Δεν είναι συνδικαλιστικό, είναι πολιτικό, δεν.
0: Πολύ αριστερά μου ξεκίνησες και δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Γιατί είναι αριστερό το να είναι η καθιερωμένη ετήσια άδεια.
0: Δεν είχες τίποτα περίεργες παρέες στις διακοπές σου.
1: Μα τίποτα απολύτως.
0: Εννοώ με αριστερούς.
1: Όχι. Αν και πρέπει να σου πω ότι έψαχνα για κάνα δεξιό και ίντρεπόντουσαν.
0: Τους έψαχνες τον τουφέκι.
1: Μα ανθρώπους που τους γνωρίζω, ρε παιδί μου, και οι οποίοι έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη με τα δυο τους χέρια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, με το που με βλέπαν από μακριά, ερχόντουσαν κοντά και μου λέγανε να μου κοπεί το χέρι. Και σου έλεγα, γιατί να σου κοπεί το χέρι.
0: Εντάξει, εγώ δεν είδα, επειδή είχα επαφές με. Όταν λέω επαφές, στο πλαίσιο των διακοπών, έτσι. Άνθρωποι που συναναστράφηκα, τους συναναστράφηκα κοινωνικά.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν. Που έχουν ψηφίσει οι Μητσοτάκη και τα λοιπά.
1: Α, έτσι.
0: Είδα και τους άλλους στις παρέες, επειδή είχε πολλά χρώματα η παρέα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει διαφόρων πολιτικών αποχρώσεων. Δεν τους είδα μετανοημένους. Ο καθένας την επιλογή του, είτε όποια επιλογή και να έχει κάνει, okay. και για Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω τώρα για ανθρώπους οι οποίοι κυρίως ασχολούνται με το εμπόριο, επαγγελματίες.
0: Εκεί έχει τσαντίλα, έχει τσαντίλα. Έχεις δίκιο, έχει τσαντίλα. Εκεί έχει τσαντίλα, έχει μπόλικη τσαντίλα. Δεν θυμάσαι που λέγαμε λίγο πριν φύγουμε για τις διακοπές με τη συνέντευξη αυτή του Πρωθυπουργού που λέει ότι ήρθε η ώρα να δούμε και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Εντάξει, και επίσης λέγαμε ότι αν το κάνει κάτι που θα έπρεπε να το έχει κάνει πολύ πιο πριν, κατά τη γνώμη μου, αλλά τώρα τη μετράει η δικιά μου γνώμη. Αλλά είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν θα μπορεί να πάει γρήγορα σε εκλογές, παρόλο που δεν ξέρεις ποτέ πώς μεταστρέφεται η κοινή γνώμη, αν τη μετρήσει. Και δει ότι τα ψώνισαν τα μέτρα. Γιατί η ΔΕΘ φέτος νομίζω θα είναι αφιερωμένη.
0: Θα βγάλει πράγμα, ναι.
1: Αφιερωμένη στους μικρομεσαίους. Θα είναι μια πασοκική ΔΕΘ κανονικότατα.
0: Να σου πω όμως κάτι. Νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά για το Μητσοτάκη. Γιατί το λέω. Όσο πιο πίσω πηγαίνει τις εκλογές, δείχνει ότι το πρόβλημα η τσαντίλα παραμένει. Έχει ένα δεδομένο. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει ένα δεδομένο. Έχεις τσαντίλα. Αυτών των οικονομικών κοινωνικών ομάδων, έτσι. Δεδομένη τσαντίλα. Από την άλλη, έχεις μια αντιπολίτευση που δεν δείχνει στο πέρασμα του χρόνου όσο περνάει ο καιρός ότι ανεβαίνει. Αντιθέτως, ότι κάθεται. Δεν θα πω ότι πέφτει η αντιπολίτευση στο σύνολό της. Κατάλαβες, λέω. Αλλά κάθονται τα πράγματα. Δεν είναι, ω, γιούργιασε τα μπούρια, ήρθε. Να το πω έτσι.
1: Δεν υπάρχει ενθουσιασμός.
0: Ήρθε ο Τσίπρας, ήρθε η Καριστιανού, ήρθε, λέει, αναφέρομαι στα νέα κόμματα κτλ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατμόσφαιρα. Δείχνουν ότι τα πράγματα ψιλοσταθεροποιούνται. Οπότε θεωρώ ότι σοφά σκέπτεται ότι άσε το χρόνο να κυλήσει. Γιατί όσο κάθονται τα πράγματα στην αντιπολίτευση, εμένα μου δίνεται χρόνος και με αφορμή με εκείνη τη ΔΕΘ να εξαγγείλω πράγματα. Νομίζω.
1: Όχι, το καταλαβαίνω. Και κυρίως να τα δούνε.
0: Άναγιά σου.
1: Διότι εδώ που τα λέμε, γι' αυτό γίνονται οι εκλογές στις δημοκρατίες, γιατί ο άλλος σου λέει για να δω τι θα κάνεις. Για να δω τι έκανες. Για να δω τι κάνεις για μένα.
0: Ναι.
1: Άρα είναι η ΔΕΘ αυτή τη χρονιά είναι αφιερωμένη στους μικρομεσαίους, δικαίως.
0: Έχουν, καταλαβαίνω, από την περιραίωση ατμόσφαιρα και τα λεγόμενα και τις δηλώσεις που γίνονται, ότι υπάρχει ένα σύνθημα για τη ΔΕΘ. Μία λέξη. Γιατί το λέω αυτό, το πρωί βγήκε ο κ. Μαρκόπουλος, υφυπουργός Οικονομικών, και άκουσα σε άλλο ραδιόφωνο κάποια στιγμή, σε δελτίο ειδήσεων, ότι βγήκε και μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και χρησιμοποιούσαν μετεπιτάσσεως και οι δύο την ίδια ακριβώς λέξη, συνέπεια.
1: Ναι.
0: Αίσθησή μου είναι, δεν έχω ρεπορτάζ.
1: Όχι, καλά το, καλά. Η αίσθησή σου είναι δικαιωμένη.
0: Έτσι, όπως το τσίπισα, είναι ότι θα πάνε σε μια τέτοια, προς μια τέτοια κατεύθυνση που λέει ότι είσαι συνεπής, κερδίζεις και θα σου δώσουμε ακόμα περισσότερα.
1: Αυτό θα πει και σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο που γίνεται αυτή την ώρα, ότι ακούστε να δείτε, θέλω από όλους σας, την κυβέρνησή του δηλαδή, να τελειώσετε. όσα έχετε βάλει μπροστά, όσα έχουμε πει ότι πρέπει να γίνουν, και θέλω να αποδείξετε ότι υπήρξαμε συνεπείς στη δουλειά που κάναμε αυτή την τετραετία μεταξύ μας. Αυτή είναι η τετραετία που μετράει για το Μητσοτάκη, η προηγούμενη λόγω της πανδημίας.
2: Συμφωνώ.
1: Ήταν χάρισμα.
2: Συμφωνώ.
1: Χάρισμα ήταν τώρα, κακά τα ψέματα.
2: Ναι, αλλά χρησιμοποιήκε τη συνέπεια ως προς τους πολίτες σε σχέση με τη φορολογία του υπόλοιπου κομμάτι. Δηλαδή, αυτοί που είστε συνεπείς θα ανταμυφθείτε.
1: Εκεί,
2: αυτό εκλαμβάνω.
1: Εκεί είναι το θέμα. Ο θυμός που σου είπα είναι κυρίως διότι έχουν θέμα με την εφορία.
2: Ναι, έτσι.
1: Τώρα πια δε, ποιος πιτσιλής, ποια ανεξάρτητη διαρχή, ποιος διοικητής, ποια τέτοια. Εφορία. Σου λένε κυβέρνηση, εφορία.
2: Εφορία.
1: Η οποία τους έχει ρημάξει.
2: Ναι.
1: Από κάθε άποψη.
2: Ναι.
1: Θα σου πω ένα πράγμα πάντως, το οποίο μου το είπανε πολύ και συμφωνώ απολύτως. Βγαίνει η ΑΔΕ και λέει, επειδή δεν είμαι έτοιμη να σας δώσω τη δυνατότητα να εκδίδετε όλα σας τα φορολογικά στοιχεία μέσα από το δικό μου σύστημα, το κρατικό που το έχουμε πληρώσει, δικό μας είναι, θα πρέπει να αγοράζετε τις υπηρεσίες μιας ιδιωτικής εταιρείας, γιατί νομίζω δεν υπάρχει δεύτερη, ότι είναι σχεδόν μονοπόλιο, η οποία τη χρεώνει την υπηρεσία αυτή από 200, 300, 500, 1000, μαθαίνω, για επιχειρήσεις ενός κάποιου μεγέθους. Και κάτσε ρε φίλε, γιατί να πρέπει εγώ να αγοράσω συνδρομή σε μια εταιρεία για κάτι που είναι μια συναλλαγή με το δημόσιο, αποκλειστικά.
2: Έτσι. Έχεις δίκιο. Είναι, αυτή η ιστορία δεν είναι τωρινή. Θέλω να πω ότι.
1: Ναι, αλλά τώρα έχει αρχίσει και τσούζει πολύ, μάλλον.
2: Από τότε που βγήκε, υπήρχε διαμαρτυρία σε αυτό. Ότι από πού και ως που μου ζητάς εμένα υποχρεωτικά να έχω. Μάλλον να μου πεις ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει μια εταιρεία.
1: Αν σ' αρέσει, αν σε βολεύει.
2: Με βολεύει. Παίρνω την εταιρεία του Μπάμπη του Παπαδημητρίου και επειδή μου.
1: Από μένα είναι εντάξει για μένα.
2: Ναι.
1: Άλλο αυτό.
2: Okay. Αλλά το γεγονός ότι σε υποχρεώνει να περάσεις μέσω μια ιδιωτική εταιρεία είναι πρόβλημα και είναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι ακούγα συχνά και έλεγα, εντάξει ρε παιδιά, είπαμε ότι πρέπει να τελειώνουμε με τη φοροδιαφυγή, αλλά ακούγα συχνά το εξής. Μα πήγε και επειδή δεν είχε κόψει μια απόδειξη, του βάλαν πρόστιμο, του κάνανε εκείνο, του κάναν το άλλο. Και πώς θα δουλέψουν οι άνθρωποι, 2 μήνες έχουν, 1 μήνα έχουν, ανάλογα και σε ποια περιοχή είσαι. Γιατί υπάρχουν περιοχές που έχουν 1 μήνα. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Ναι.
1: Και σου λέει να πάει να πιάσει τους μεγάλους. Όλο αυτό το πράγμα. Τα επιχειρήματα είναι γνωστά. Και όταν τους λες, εντάξει παιδιά, αλλά είπαμε, όχι φοροδιαφύγη. Τώρα, άμα τον έπιασε, τον έπιασε. Έλα όμως που φαίνεται ότι το σαφάρι των εφοριακών έχει πάρει διαστάσεις.
2: Εγώ θέλω να σου πω ότι καθημερινά σε όλες μου συναλλαγές στην Αίγινα ήταν από ό,τι ψώνεις, από οτιδήποτε άλλο. Και υπήρχε περίπτωση να δώσω 2 ευρώ, ρε παιδί μου, και τα λοιπά. Και πήγα να φύγω. Μου λέγε, μη φεύγετε, σας παρακαλώ, μη φεύγετε, πάρετε την απόδειξη. Είναι εδώ η εφορία. Ήταν καθημερινή ζήτηση. Είναι εδώ η εφορία. Είναι εδώ η εφορία. Είναι εδώ η
1: εφορία. Και λογικό το να σε πιάσει για 2 ευρώ τώρα και να σου ρίξει πρόστιμα.
2: Θέλω να σου πω. Από την άλλη πλευρά, ξέρεις, εδώ είναι όταν δημοσιολογείς, είναι και δύσκολο να το πεις. Πώς θα πεις, δεν θα πεις καλά τους κάνει, αλλά από την άλλη πλευρά. Λες ρε παιδάκι μου, ο ένας είναι συνεπής, ο άλλος δεν είναι συνεπής. Δηλαδή βρέθηκα σε μαγάζι το οποίο ανάθεμα δεν έκοψε ποτέ απόδειξη. Ποτέ απόδειξη. Ποτέ. Γιατί πήγαινα συχνά. Δεν έκοψε ποτέ απόδειξη.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα είναι να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις συνέχεια.
2: Την χάνει στην παρέα να βρεθεί ένας άνθρωπος που γνώρισε τώρα, ο οποίος έχει διαθέτει μαγαζί εστίαση στην Αθήνα. Και τόλμησε να το ρωτήσω. Του λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Άκου το ερώτημα. Τι ποσοστό αποδείξεων δεν κόβεις? Έτσι. Και μου απαντά. Το 2-3%. Πρόσεξε. Αυτό είναι το κομμάτι που σου απαντά. Τόλμησα να το ρωτήσω και ο άνθρωπος, δεν ξέρω, μπορεί να μου λέγε ψέματα, μπορεί να μου λέγε αλήθεια.
1: Και μου απάντησε αυτό. Είναι πολύ λίγο πάντως.
2: Όχι, το 2-3%.
1: Είναι εστίαση αυτό που
2: λέω. Εστίαση. 2-3%. Και την κουβέντα την πιάσαμε γιατί είναι μαγαζιά γενικότερα, προφανέστε δεν μιλάω μόνο την Αίγινα, που δεν ξέρουν τι σημαίνει απόδειξη. Δεν ξέρουν τι σημαίνει απόδειξη.
1: Τώρα,
2: δεν είναι και αυτό καλό.
1: Όχι.
2: Δεν είναι καλό.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τα σαφάρι που λέγαμε πριν των εφοριακών, αν δεις τι βγάζουν, δηλαδή τι αποτελέσματα δίνουν, είναι πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Όταν το έλεγα, έλεγα, το συνόδευα πάντα ότι παιδιά, απόδειξη, με την έννοια ότι να σας το αποδείξω, δεν έχω. Αλλά ότι η φοροδιαφυγή δεν έχει πέσει, γιατί λέμε συνεχώς ότι είμαστε πιο συνεπείς στο ΦΠΑ.
2: Εμπειρικά και εγώ μπορώ να το αποδείξω, δεν μπορώ να το αποδείξω με στοιχεία.
1: Ναι. Αλλά νομίζω ότι το ποσοστό της φοροδιαφυγής πρέπει να παραμένει υψηλό και μεταξύ μας είναι τόσοι πολλοί οι φόροι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τόσοι πολλοί που είναι, βγάζεις λεφτά όταν φοροδιαφεύγεις.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς όπως το λες. Είναι τόσο υψηλή η φορολογία που βγάζεις πολλά λεφτά όταν δεν πληρώνεις φόρους. Τι γίνεται τώρα.
1: 24 ΦΠΑ, 13 στην εστίαση.
2: Το άδικο. Το άδικο ποιο είναι. Πηγαίνω στην ταβέρνα του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου λέει ότι εγώ δεν. Εντάξει, θα κόψω απόδειξη. Σου φέρνει την παραγγελία, σου βάζει και πάνω ένα μαρκαδόρο, σου λέει ήταν 100 και στο κάνω 80. Εντάξει, σου γράφει πάνω το 80. Για σένα, ναι, μόνο. Ναι. Και καλά. Πληρώνω στα 80. Αυτός ο κερατάς, το κακό που κάνει ποιο είναι. Που δεν είναι έτοιμος ούτε στη σχέση του με το κράτος, ούτε στη σχέση του με τον πελάτη. Δεν σου έχει κόψει καν τα λεφτά που έχει κλειτώσει το ΦΠΑ.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι μόνο αυτά. Κοίτα,
2: και 24. Και μου παίρνει το ΦΠΑ. Εγώ σου λέω μόνο για το ΦΠΑ. Και μου παίρνει το ΦΠΑ, έτσι. Μου κάνει μία έκπτωση επί ενός μέρους του φόρου που θα πλήρωνε. Δηλαδή παίρνει και κομμάτι του φόρου.
1: Που είναι 27.
2: Εντάξει, παιδιά.
1: Είναι 27, σαν 24. 24 και 5. Ναι, όχι, 22 στα κέρδη.
2: Ναι.
1: Στα κέρδη. Στα καθαρά. Και όταν το μοιράσεις, για να το πάρει να το κάνει κάτι, πρέπει να πληρώσει και 5. Είναι το μέρισμα, έτσι, 27. Και βάλε και τίποτα άλλο από εδώ, από εκεί που έχει. Είναι λογαριασμός δηλαδή.
2: Εγώ έγινα κακός φέτος. Έγινα κακός γιατί ερχόταν από στην ταβέρνα μου. Ήρθε μια-δυο φορές και τον θεωρώ πολύ τσιμπημένο, ας πούμε. Που είπε ότι εντάξει, δεν θα ξαναπάμε η παρέα και τα λοιπά. Αλλά πήγαμε μια-δυο φορές. Τσιμπημένος αρκετά, δηλαδή παράλογο. Δεν ήταν κανονικός. Οκ. Okay. Και στο τέλος φέρνει την παραγγελία για λογαριασμό.
1: Ναι, το δελτίο παραγγελίας.
2: Τα χρήματα είναι αυτά. Σας παρακαλώ, θα περιμένω και την απόδειξη, γιατί χρειάζομαι. Το με τι τσαντίλα πήγε και ήρθε, δεν φαντάζεις.
1: Ναι, βέβαια τώρα αυτά που κάνει ο Πιτσιλής, που είναι σωστά, έτσι, γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, ειδικά όσοι πληρώνουμε φόρους, λέμε ότι αν δεν μαζευτούν οι φόροι θα χρειαστεί να πληρώσουμε περισσότερο ή εν πάση περιπτώσει δεν θα γίνουν οι μειώσεις που πρέπει να γίνουν. Που είναι το άλλο πράγμα που θα κάνει ο Μητσοτάκης. Ελπίζω τουλάχιστον να βάλει λίγο μυαλό, γιατί έπρεπε να το έχει κάνει πέρυσι. Έκανε μια σωστή κίνηση στα μέσα της χρονιάς. Και το είδαν οι μισθωτοί. Και οι νέοι ακόμη καλύτερα μέχρι τα 27 τους. Είδαν ότι πράγματι μειούμενη η φορολογία εισοδήματος κάτι παίρνει παραπάνω στην τσέπη. Τώρα θα το κάνει πιο συστηματικά. Ελπίζω. Γιατί έχει ένα δογματισμό με αυτό το οικονομικό επιτελείο. Ελπίζω ότι ο Πιερακάκης, που είναι πιο μοντερνιστής, παιδί μου, από τους άλλους, και αυτό περιμένουμε και από τον ΚΑΠΑ2, να πει ότι, οκ, okay, παιδιά, το σωστό είναι την αριθμοποίηση της κλίμακας για τους μισθωτούς.
2: Συμφωνούμε.
1: Δηλαδή, τώρα επειδή το λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση.
2: Επίσης, λέει κάτι άλλο ο κύριος Μαρκόπουλος το πρωί που επέμενε στο ότι. Ξέρεις, μία λογική κριτική που ασκείται από το να λέμε γενικά πολύ ψηλή φόρη και τα λοιπά, είναι αυτό το μείγμα φορολογίας έμεσων και άμεσων φορών. Το μείγμα είναι κακό, έτσι, ο τρόπος, ο σχεδισμός, η ισορροπία, που δεν υπάρχει ισορροπία. Και απάντηση του κύριου Μαρκόπουλου ήταν, ξέρετε, αυτά τα παίρνουμε για να φτιάξουμε σχολεία, να κάνουμε υποδομές και τα λοιπά. Και να
1: δελφετρέ τον καημένο τον Δημήτρη, τι έχει πάρει και αυτό τον έκανε υπουργό.
2: Τι είναι αυτά που λες?
1: Που δεν τα έχει ξαναπεί ποτέ στη ζωή του.
2: Ξέρω, αυτά είναι για να γίνουν υποδομές, να γίνουν σχολεία κτλ. Και λέω,
1: σωστά,
2: τι
1: σωστά.
2: Λέει, αλλά σωστά. Θέλω να πω με λίγα λόγια, επειδή γκρινιάζουμε συνέχεια και λέμε, ας πούμε, πολλές φορές σκοτωνόμασταν πέρσι για το ΦΠΑ, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση και οτιδήποτε άλλο. Είναι το μείγμα που σε γονατίζει. Είναι το μείγμα που σε γονατίζει. Έτσι, δεν είναι. Κάτσε. Το ένα μόνο.
1: Τώρα που λες για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, νομίζω ότι ενδεχομένως μπορεί να έχεις λόγο να πεις καλές κουβέντες για την κυβέρνηση, διότι έχει φτάσει σε σημείο που τώρα επιδοτεί συνεχώς τις βενζίνες και τα πετρέλαια,
2: ναι,
1: τα καύσιμα. Αν αντί να τα επιδοτεί μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, νομίζω ότι θα έχει κάνει τη σωστή κίνηση.
2: Δεν νομίζω ότι θα το κάνει.
1: Δεν λέω ότι θα το κάνει, δεν ξέρω, αλλά το ορθολογικό. Το ορθολογικό είναι να πει αυτό που το κάναν και άλλα κράτη. Δεν είναι αυτό που λέγανε δυστυχώς και το λέγανε και στους ΣΥΡΙΖΕ και αυτά, ότι μας το ζητούνε. Μας το ζητούνε. Μας το λένε, κάντε το. Ποτέ δεν είπε η Επιτροπή κάντε το. Είπε, αν θέλετε να το κάνετε, μπορείτε. Δεν έχουμε αντίρρηση. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κάνει, διότι από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί.
2: Μπάμπη, δεν νομίζω ότι το κάνει.
1: Και το άλλο που πρέπει να γίνει.
2: Δεν νομίζω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πρέπει να προχωρήσεις. Είναι ότι. Δεν
1: ευκαιρία
2: νομίζω το κάνεις,
1: να πιω και μια γουλιά νερό.
2: Ακούγοντας τη θέση του Πρωθυπουργού για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Κάτσε, μη με πας εκεί.
2: Όχι, σε πάω από εκεί. Σε πάω εκεί γιατί, για να επιτύχει, βλέπω ότι οι κινήσεις που γίνονται είναι υψηλή φορολογία και όλο αυτό για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Όχι,
2: γι' αυτό, ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ότι για την πρόωρη, δεν μπορώ να μειώσω τα έσοδά μου, να το θέσω διαφορετικά. Δεν πειράζω καθόλου τα έσοδά μου για να μπορέσω να επιτύχω το στόχο της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους, το οποίο επίσης φέρνει λεφτά, αλλά στο μεταξύ δεν ξέρω αν μπορεί να βρει αυτή την εξίσωση.
1: Κάτσε τώρα γιατί την έπαθα,
2: ναι.
1: Αλλά Μάνος Διφλής, ξέχασα τι ήθελα να σου πω. Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξής, αν θυμάμαι καλά τι ήθελα να σου πω, ότι το άλλο που πρέπει να γίνει είναι, έκαναν την κίνηση, πολύ τους ευχαριστούμε, τα δηληστήρια, οι δύο μεγάλες εταιρείες, δεν έχουμε τρίτες τελειώς, οι δύο μεγάλες μας, να πάρουν από τα κέρδη τους λεφτά και να τα βάλουν σε μείωση της τιμής στο δηληστήριο, στην πηγή. Αυτό που λέμε το χωράφι, πώς λέμε χωράφι, ράφι, στην περίπτωση των καυσίμων είναι το δηληστήριο το χωράφι. Λοιπόν, καλά-καλά, τους ευχαριστούμε πολύ, αλλά πρέπει ή να το συνεχίσουν ή να αποφασίσει η Ευρώπη πλέον, αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να περιμένουμε την Ευρώπη, ειδική φορολογία, όπως το έκανε ο Μητσοτάκης και χάλασε τις σχέσεις του με μία εκ των δύο εταιριών, τις χάλασε άσχημα δηλαδή τότε, γιατί η αλήθεια είναι το έκανε μπρουτάλ, ρε παιδί, πολύ μπρουτάλ. Είχαν δίκιο οι άνθρωποι. Αλλά τώρα πλέον πρέπει, επειδή είναι εξαιρετική η κατάσταση και τα κέρδη που δημιουργούνται δεν είναι κέρδη που αναμένει ένα δηληστήριο από τη δουλειά του, είναι κέρδη που προκύπτουν από την κατάσταση της τρέλας στην αγορά. Η τραμπική αγορά πετρελαίου, έτσι, είναι φρουρή της επανάστασης, τρέχα γύρευε. Να πούνε ότι, παιδιά, θα φτιάξουμε ένα σύστημα φορολόγησης. Ένα σύστημα φορολόγησης. Περιμένω από τον. Είδες πάλι ο Πιερακάκης, που είναι και επικεφαλής του Eurogroup.
2: Καλά, προφανώς.
1: Και επειδή θα γίνει συζήτηση μεταξύ των Υπουργών των Οικονομικών, περιμένω να. Εντάξει, δεν θα πει τη θέση του, είναι πρόεδρος, πρέπει να μιλήσει τελευταίος. Αλλά να γύρει προς τα εκεί η πλάστικα.
2: Πάντως, εγώ θα περιμένω, γιατί αργότερα θα μιλήσουμε και με τον κύριο Πετράκη.
1: Για το θέμα της αποπληρωμής χρέους.
2: Να τον ρωτήσουμε για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Αν μπορεί, αν μπορείς να βρεις την εξίσωση, για παράδειγμα, που θα λέει ότι, ξέρεις, να πιέσω τόσο όσο τον κόσμο για να μπορέσω να αποπληρώσω και το χρέος νωρίτερα. Ή αν έχει νόημα και αν σχετίζεται, ότι γονατίζω τον κόσμο για να αποπληρώσω νωρίτερα το χρέος.
1: Εμένα το ερώτημα, θυμίσω να το ρωτήσουμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τα λεφτά για την αποπληρωμή τα έχουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν προκύπτουν δηλαδή με αύξηση της φορολογίας. Είναι τα έσοδα που έχει το κράτος, συν τα αποθεματικό. Αυτό το περίφημο μαξιλάρι, διότι το μαξιλάρι είναι ήδη στα 31 δις. Ήταν 37, υπήρχε κάποια στιγμή 40. Ήδη το είδα στα στοιχεία που έβγαλε πριν λίγες μέρες. Το ΔΙΧ είναι στα 31 και μπορείς να το μειώσεις κι άλλο. Αν προκύπτει δηλαδή από τέτοιου είδους χρηματοοικονομικές πράξεις, δεν χρειάζεται δηλαδή να τα πάρεις από τη φορολογία. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση, είναι αρκετά τεχνική, δεν είναι απλή. Εγώ βεβαίως συμφωνώ απολύτως, όταν χρωστάς όσα χρωστά η Ελλάδα, πρέπει να κάνεις κάτι, κάτι σημαντικό, ό,τι μπορείς να μειώσεις το χρέος. Είναι πολύ βασικό.
2: Ναι,
1: αλλά για παίρνει πώς πέρασες όμως. Γιατί πιάσαμε κουβέντα
2: είναι,
1: τώρα.
2: Είναι συνδυασμός. Εντάξει, καλά, η καθημερινότητά μας είναι. Πώς να περάσω. Την γενίτσα μου δεν την αλλάζουμε τίποτα. Είναι όσο μπορείς.
1: Το παιδί πέρασε καλά, παιδί μου.
2: Βέβαια.
1: Τι μετράτε εσείς, δεν μετράτε τίποτα.
2: Αυτά.
1: Εσείς είσαστε υπηρέτες.
2: Άναγκιά σου. Άναγκιά σου.
1: Πέρασε καλά το παιδί.
2: Μια χαρά πέρασε.
1: Τέλειος.
2: Μια χαρά.
1: Αυτό μετράει.
2: Πηγαίνοντας σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, λέει ο Μάκης, ναι, ρε ξυπνόπαιδα, σιγά μην σας αφαιρέσει όλο το ΦΠΑ. Τα λεφτά τα μαύρα που παίρνετε κάτω από το τραπέζι φαίνονται πουθενά. Αδελφέ, αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Ούτε ένα ευρώ μαύρο, οπότε άστο, απευθύνσου πουθενά αλλού. Δηλαδή, αν αλλάξει συχνότητα και πετύχεις κάποιον που παίρνει μαύρα, εκεί. Ή σε όλους αυτούς που κάποιοι, επειδή θέλω να το πω, που κάποιοι ακροατές προσκυνούσατε χρόνια και διαπιστώθηκε ότι τελικώς δεν ήταν τόσο έντιμοι όσο ακούγονταν. Γι' αυτό όχι, εδώ αδελφέ, δεν έχει.
1: Όχι, προσκυνούσαν, επαναλάμβαναν και στα ανά την επικράτειαν καφενεία με. Ως προσιλητισμένοι φανατικοί μουσουλμάνοι,
2: έτσι,
1: δηλαδή, έτσι.
2: Έτσι.
1: Ή ορθόδοξοι Εβραίοι, κάτι από τα δύο. Πάντως τα επαναλάμβαναν τότε τα όσα έλεγε ο Μακαρίτης ο Τράγκας, ο οποίος έγινε διάσημος μετά θάνατον άνθρωπος για αυτά. Να σας πω και κάτι τώρα για να γνωρίζετε πιο ενδοεπαγγελματικό. Υπήρχανε. Εδώ και καιρό δεν υπάρχουνε, διότι κόπηκε κάποια στιγμή η δυνατότητα των επιχειρήσεων της τηλεοψίας και τα λοιπά, mm-hmm. να έχουν ένα κεφάλαιο, ένα κομμάτι των εσόδων τους να το διαχειρίζονται κατά βούληση. Αυτό κόπηκε. Mm-hmm. Άρα από εκεί τα παίρνανε. Τώρα, αν ένας επαγγελμάς...
2: Οφείλω να σου πω ότι δεν κάνω τώρα τον καθαρό, τον έτοιμο κτλ. Δεν μου έτυχε ποτέ και ποτέ μαύρα.
1: Ούτε σε καταλαβαίνω.
2: Και γι' αυτό τσαντίζομαι, βλέπεις και το συζητάμε, τσαντίζομαι όταν καλούμε να πληρώσω μαύρα. Τσαντίζομαι, ναι. Γιατί δεν μπορώ να...
1: Ναι. Οι αμοιβές των επαγγελματιών στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στη τηλεόραση και σε ορισμένα άλλα, είναι υψηλές. Αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, αφού η αγορά είναι αυτή. Γιατί δεν λέμε, γιατί το λένε όλοι, πω από τι λεφτά παίρνουν αυτοί ή λένε αυτό, παίρνουν μαύρα. Γιατί ρε παιδιά, όταν ένας ποδοσφαιριστής παίρνει εκατομμύρια, δεν λέμε κουβέντα. Και το θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό, βεβαίως. Γιατί όταν μια influencer βγάζει με τον κόπο της ή με οτιδήποτε άλλο εκατομμύρια, λέμε βέβαια είναι τα social media. Γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν να μην πληρωθούν καλά.
2: Να πω και κάτι άλλο, περίμενε. Γιατί υπάρχει ένας, όταν λέω, ας πούμε, έχω δουλέψει εκεί και τα λοιπά, και μου λένε, ο τάδε που παίρνει πόσες δεκάδες χιλιάδες ευρώ το μήνα και τα λοιπά. Και προσπαθώ να εξηγήσω σε αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτοί οι άνθρωποι, από τους στάρ της τηλεόρασης παλαιότερα, ρε παιδί μου, είτε στην ενημέρωση είτε την ψυχαγωγία, τους εξηγώ ότι τα έφερναν τα λεφτά αυτά.
1: Παίρνανε πολύ λίγα σε σύγκριση με το τι έφερναν. Το ένα.
2: Ακριβώς.
1: Το δεύτερο, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά που ακούγονται, mm-hmm. που τα περισσότερα δεν είναι και σωστά, αλλά από αυτά που παίρνουν, το 55% πηγαίνει στο κράτος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το 55%.
2: Άστη φορολογία, ρε παιδί μου, το ίδιο πηγαίνει.
1: Άστη φορολογία.
2: Ναι, ρε παιδί μου, πηγαίνει και του μισθωτού και του ελεύθερου επαγγελματία.
1: Δεν πάει το 55, όλα και όλα.
2: Αλλά το βασικό, αυτό που ξεκινά είναι ότι κάποιο που παίρνε 1000 ευρώ, λέω εγώ τώρα, έπαιρνε 50.000 ευρώ το μήνα. Έφερνε 80, 90, 100 χιλιάδες.
1: Εγώ 50.000 δεν ξέρω κανέναν. Ξέρεις εσύ.
2: Που έπαιρναν 50.000 το μήνα. Αλήθεια,
1: ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω.
2: Μπορώ να σου πω.
1: Αλήθεια. Πάμε διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 αλλά και έναν συνολικό δικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030 προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια, υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Θα απαντήσουμε στις τουρκικές προκλήσεις από θέση ισχύως το ηχηρό μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στην Άγκυρα. Την απόφασή της να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή της τον πρόεδρο της Βουλής η Όλγα Γεροβασίλη. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Ελαφώνησο, 32 σε Θεσσαλονίκη και Αργοστόλη, 33 σε Χαλκίδα, Λαμία και Καλαμάτα.
12: Μιντέα. Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες, ελαφρώς αυξημένη στην Αττική οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο εκπομπής, κατευθείαν στον προσκεκλημένο μας. Μην μη κουβέντα μην πεις, για να πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον γνωστό διεθνολόγο και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Κύριε Φίλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλημέρα κύριε Φίλη, καλημέρα Κωνσταντίνε.
2: Γεια σας.
0: Είστε καλά?
2: Για την ώρα.
0: Λοιπόν, κύριε
1: Φίλη, δεν μας τα λέτε καλά,
0: μια χαρά. Όλοι μας για την ώρα είμαστε.
1: Ναι, αλλά με πρόλαβε. Ήθελα να το πω εγώ και το πω.
0: Λοιπόν,
1: γιατί το λέτε όμως, για εξηγήστε μας.
0: Για πείτε μας.
2: Υπάρχουν πολλές. Είμαστε στην αρχή της σεζόν, που δεν είναι μόνο τηλεοπτική ραδιοφωνική, είναι και για εμάς. Οπότε έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Με πρώτη για εμάς τους Παναθηναϊκούς να περάσουμε την Πέμπτη τον αντίπαλό μας από την Τσεχία και να βρεθούμε στους.
1: Κάτσε να σταυρώσω τα δάχτυλα όσο μιλάω, φίλε.
2: Να βρεθούμε στους ομίλους του Conference.
0: Καλά, τώρα εντάξει, εδώ από την Κηφισιά δεν ξέρω τι θα κάνετε. Για να τον πειράξω.
1: Τι θέλει, Νιφλή, τι θέλει.
0: Είναι γνωστό βάζελο τώρα ο κύριο Φίλη. Λοιπόν,
1: κύριε Φίλη, μην μιλάτε με τον Νιφλή.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι μας γίνεται, γιατί από τη μία πλευρά τώρα στην εικόνα η οποία συντίθεται από την πλευρά της Τουρκίας, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Θα μου πει κανείς πώς μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα με την Τουρκία. Αλλά έχουμε την οριοθέτηση των πάρκων. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή χωρίς να ξέρει κανένας το πότε, πού και τα λοιπά, το νομοσχέδιο, τη γαλάζια πατρίδα. Και αναρωτιόμαστε όχι το που πάει, αλλά έχει ανοίξει και η συζήτηση και η εσωτερική κόντρα. Όχι, πρέπει να απαντήσουμε σε προκλήσεις, πρέπει να προχωρήσουμε και στις συμβολικές κινήσεις. Πού βρισκόμαστε?
2: Ότι πρέπει να είμαστε προδραστικοί περισσότερο από ότι αντιδραστικοί, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν, ότι είναι το βέλτιστο.
0: Mm-hmm.
2: Δεν συμβαίνει πάντα, ειδικότερα οι σχέσεις με μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας, αλλά οπωσδήποτε το καλό σε σχέση με την Τουρκία και εμάς είναι ότι δεν μπορούμε ποτέ να εφησυχάσουμε.
0: Mm-hmm.
2: Δεν έχουμε καλό και κακό μας, θα πει κανείς, γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε στην κεντρική Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη και να μην είχαμε ένα τέτοιο γείτονα. Αλλά επειδή η γεωγραφία είναι πεπρωμένο, είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε στα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, η Τουρκία πράγματι θέσπισε αυτά τα δύο πάρκα, στα οποία όμως ακόμα δεν έχει δώσει περιεχόμενο σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Το μόνο το οποίο ξέρουμε με βάση το προεδρικό διάταγμα είναι ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων των τουρκικών, κάτι το οποίο είναι ευθέως παράνομο σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσας, διότι ένα θαλάσσιο πάρκο είναι εθνικό. Άρα από το όνομα και μόνο καταλαβαίνουμε ότι συνιστά κυριαρχία. Επομένως δεν μπορεί να επεκταθεί όπως έκανε η Ελλάδα. Η Ελλάδα στα πρώτα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία θέσπισε συμπεριέλαβε περιοχές οι οποίες είναι εκτός των χωρικών της υδάτων. Όχι εκτός των χωρικών της υδάτων, δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Η Τουρκία λοιπόν κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο που από τη μία παρανόμησε, από την άλλη όμως δεν έχει δώσει περιεχόμενο, δηλαδή ποιες δραστηριότητες εντός αυτών των θαλασσίων πάρκων η Τουρκία θα επιβλέπει, θα απαγορεύει ενδεχομένως σε σχέση με την αλληλεία, σε σχέση με τις έρευνες θαλάσσης και ούτω καθεξής. Αυτό δεν έχει προσδιοριστεί λοιπόν στο προεδρικό διάταγμα και αναμένεται να γίνει σε αυτό που αναφέρατε, δηλαδή στην νομοθεσία περί γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι.
2: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Υπάρχουν, σίγουρα δεν πρέπει να αντιδράσουμε σπασμωδικά. Πρέπει να κινηθούμε, εννοείται, ακολουθώντας την πεπατημένη, δηλαδή με επιστολές, με δικούς μας χάρτες, με επεξήγηση των θέσεών μας σε όλα τα φόρα, από τον ΟΕΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το ΝΑΤΟ, τους οργανισμούς όπως είναι ο IMO και οι διάφοροι οργανισμοί που σχετίζονται με τα θαλάσσια και τα εναέρια ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου εν προκειμένου, αλλά συνολικά στον κόσμο. Θα πρέπει όμως να κινηθούμε και με έναν τρόπο, θα έλεγα, πιο ευέλικτο. Δηλαδή, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει και με τις χώρες που έχουμε εμπεδώσει τη σχέση μας, όπως ας πούμε είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, να μην γελιόμαστε, είναι απομονωμένο διεθνώς περισσότερο παρά ποτέ. Έχει μια ηγεσία η οποία έχει σοβαρά προβλήματα ακόμα και με τις ΗΠΑ. Είναι μια χώρα η οποία έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Άρα, κατά την άποψή μου, διατηρούμε τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, σαν κόρη οφθαλμού, για λόγους που νομίζω καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι. Αλλά δεν περιμένουμε ότι το Ισραήλ θα βάλει πλάτη σε αυτή τη φάση για την Ελλάδα ή για την Κύπρο, γιατί έχει τα δικά του προβλήματα να αντιμετωπίσει. Το είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έτσι κι αλλιώς δεν περιμένουμε τις πλάτες κανενός. Πρέπει να έχουμε τις δικές μας. Και πώς οι δικές μας πλάτες γίνονται ισχυρότερες? Μέσα από συμπράξεις και από συμμαχίες. Έχουμε ξεχάσει, η αλήθεια είναι, εδώ και χρόνια τα Βαλκάνια. Θα πρέπει να στραφούμε και πάλι στα Βαλκάνια. Είναι μια περιοχή η οποία έτσι κι αλλιώς είναι ο φυσικός μας χώρος, αλλά και μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα, έχει όμως και δυνάμεις συμμάχους για εμάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα χαρτί το οποίο πολλές φορές το υποτιμούμε και είναι και λογικό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ρόλο ούτε καν στο τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή σήμερα και είναι προσανατολισμένη στα ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, σαν να μην υπάρχουν άλλες προκλήσεις αυτή τη στιγμή που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και οι οποίες είναι μάλιστα πάρα πολλές. Αλλά από εκεί και πέρα, ως προς την Ευρώπη, υπάρχουν δύο περιθώρια, δύο δυνατότητες. Η μία είναι το μαστίγιο και η άλλη είναι το καρότο. Το καρότο για την Τουρκία είναι η Τελωνειακή Ένωση, είναι η απελευθέρωση της βίζας, είναι η απελευθέρωση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σας διαβεβαιώ ότι όσο και αν ο Ερντογάν το παίζει υπεράνω, έχει και τα τρία αυτά ζητήματα, ειδικότερα δε την Τελωνειακή Ένωση, η οποία δεν έχει επικαιροποιηθεί από την 31η Δεκεμβρίου του 1995, και βέβαια το θέμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και το μαστίγιο βέβαια είναι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις.
0: Πάντως, κύριε Θηλή,
2: αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Για μια χώρα η οποία στετερίζεται φανερά κυριαρχικά δικαιώματα έως και κυριαρχία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι προκειμένου η Ελλάδα και η Κύπρος, δεν μπορεί να μην υπάρχουν κυρώσεις πάνω στο τραπέζι.
0: Μάλιστα. Μπάμπη, ρώτα, γιατί απλώς εγώ θέλω να,
1: εγώ θέλω να ακούσω και να ακούσουν όλοι αυτά που λέει ο Κωνσταντίνος Φίλης, γιατί η αίσθηση που υπάρχει σε μένα, τουλάχιστον κύριε Φίλη, είναι ότι η χώρα μας στο εσωτερικό της, και καθώς μάλιστα τώρα έχουμε ξεκινήσει με την επιστροφή μας, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν έχει καταλάβει το μέγεθος, δεν θα πω των κινδύνων, αλλά της ανάγκης συγκρότησης μετόπου και συντονισμού μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, καινούριων, παλαιών, δεν έχει σημασία. Ούτε και ο πληθυσμός, ούτε ο κόσμος έξω το καταλαβαίνει. Εδώ βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας, έχει κάνει κάτι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν τη θητεία τους τα αγόρια. Βλέπω δυστυχία και σε αυτό. Δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε, ότι τα πράγματα έχουν μπλέξει, είναι δύσκολα.
2: Αν κρίνω από την απειότητα, εγώ δεν θα εμπλακώ, όπως ξέρετε πολύ καλά και οι δυο σας, δεν εμπλέκω ποτέ στις εσωτερικές συζητήσεις. Mm-hmm. Όμως, αν κρίνω από την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα, είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω μαζί σας, μαζί σου, Μπάμπη. Δυστυχώς δεν φαίνεται να μπορούμε να συγκροτήσουμε, παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις που έχουν κυβερνήσει από το 1974 και μετά, ως επιτοπλίστων συμφωνούν στα ζητήματα σε σχέση με την Τουρκία, αλλά προφανώς βρισκόμενοι σε μια προεκλογική περίοδο. Αυτό καθίσταται πιο δύσκολο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο, γιατί η κατάσταση είναι όντως εξαιρετικά σοβαρή. Και είναι εξαιρετικά σοβαρή όχι για την πρόκληση Σόνι και Ντέν ως επισουδίου, αλλά είναι εξαιρετικά σοβαρή γιατί έχουμε μπροστά μας εκλογές στο Ισραήλ, εκλογές στην Ελλάδα, εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκλογές στην Τουρκία. Στην Τουρκία εκλογές κανονικά να γίνουν το 28, αλλά είναι πολύ πιθανό να γίνουν το 27, γιατί αλλιώς ο
0: Ερντογάν δεν
2: μπορεί να ξανακατέβει. Όχι, μα δεν μπορεί να ξανακατέβει. Δεν επιτρέπεται να
0: αλλάξει το θέμα. Ή θα πρέπει
2: το 27 να αλλάξει το θέμα, θα πρέπει να κάνει εκλογές. Mm-hmm. Έχουμε εκλογές σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία το Μάιο. Έχουμε Απρίλιο και Μάιο. Έχουμε εκλογές αναμετρήσεις στη Γερμανία που θα δώσουν μια μεγαλύτερη ισχύ δεδομένα στο AfD. Που σημαίνει ότι υπονομεύεται έτσι περαιτέρω και η Ευρωπαϊκή Συνοχή, αλλά κυρίως ο γαλλογερμανικός άξονας, με μια γερμανική κυβέρνηση που έτσι κι αλλιώς είναι ασταθής. Έχουμε δηλαδή πολλά θέματα. Συν το ότι έχουμε μια Τουρκία η οποία βρίσκεται σε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση αυτή τη στιγμή, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, λόγω της πολύ καλής σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Ναι. Αυτό είναι μια σημαντική παράμετρο.
0: Επιτρέψτε μου να ρίξω το επίπεδο της συζήτησης, ρωτώντας το εξής. Εδώ ακούω από όλους, γιατί η ανάλυση για την ανάγκη διεθνοποίησης, πρόληψης τέλος πάντων προβλημάτων με την Τουρκία είναι γνωστή ως συζήτηση. Εδώ τίθεται και ένα θέμα, κύριε Φίλη. Εδώ κάποια στιγμή, όταν εμείς ασχολούμαστε με μια παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων τέλος πάντων, γιατί έχει προκύψει ένα βίντεο, ένα σήμα, κάτι κτλ., γίνεται χαμός, κάτι που για τους ψαράδες, τους Έλληνες ψαράδες, τους νησιώτες είναι καθημερινότητα. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια τάση. Δηλαδή, ξεκινούν πάλι την ιστορία αυτή των προκλήσεων με τους ψαράδες. Εδώ, κάποια στιγμή, το κοινότοπο ερώτημα πρέπει ή είναι ο χρόνος να αρχίσουμε να απαντούμε κι εμείς με μια σύλληψη κάποιου που καταπατά τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Τι σύλληψη ενός ψαρά, έστω και συμβολικά ή οτιδήποτε άλλο. Σας βγάζω λίγο από το διπλωματικό κομμάτι,
2: δεν ξέρω καθόλου, συμβολικά αν έχει νόημα. Όχι. Έχετε δίκιο, και μάλιστα στο χθεσινό μου άρθρο στη Καθημερινή, mm-hmm. τη Κυριακή, αναφέρω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί οπωσδήποτε η ελληνική ακτοφυλακή, διότι τα επεισόδια στη θάλασσα έχουν πολλαπλασιαστεί. Mm-hmm. Και γιατί ακόμα και στην περίοδο των ήρεμων νερών, τα νερά δεν ήταν ήρεμα στην πραγματικότητα, ήταν ήρεμος ο αέρας. Τα νερά δεν ήμασταν καθόλου ήρεμα. Είχαμε πάρα πολλές παραβιάσεις σε καθημερινή βάση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Άρα μιλάμε της ελληνικής
1: κυβέρνησης.
2: Επομένως, η απάντησή μου είναι ότι θα πρέπει στη θάλασσα να επιδείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, γιατί ένας από τους λόγους που καταλαβαίνουμε εμείς της ανακήρυξης των θαλασσίων πάρκων έχει να κάνει με τα ζητήματα λίας. Δηλαδή, η Τουρκία να βγει σε διεθνή ύδατα, πέρα από τα χωρικά της ύδατα, που το δικαιούται να το κάνει σε τελική ανάλυση. Αλλά, όπως ξέρουμε, τα επεισόδια που συμβαίνουν σήμερα με τους Έλληνες στεράδες δεν είναι εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, είναι εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Επομένως, εκεί συμφωνώ και δεν θεωρώ καθόλου φθηνό έτσι το ερώτημα, ότι θα πρέπει να υπάρχει από ελληνικής πλευράς μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, με ενίσχυση, επαναλαμβάνω, της αυτοφυλακής, και όπου απαιτείται να γίνει κάποια ενέργεια σε περίπτωση που παραβιάζεται κυριαρχία, ναι, θα πρέπει να γίνει αυτή η ενέργεια, χωρίς βέβαια, να το διευκρινίσω αυτό, να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα χρεωθούμε τυχόν κρίση. Και όταν η ενέργεια αυτή γίνεται εντός των χωρικών μας υδάτων, με καταγραφή, τότε δεν θα χρεωθούμε εμείς την κρίση. Αλλά ξέρετε κάτι, πριν από την όποια ενέργεια, κύριε Μιχλή, θα πρέπει να έχει προηγηθεί από ελληνικής πλευράς μία καταγραφή και μία τεκμηρίωση όλου αυτού. Δεν μπορεί ξαφνικά
1: αύριο
2: να πάμε να κάνουμε μία σύσταση.
1: Ήρθαμε σε αυτό. Δεν μπορεί να το καταγράφει η πρωινή εκπομπή του Μάνου Νιφλή εκεί, η παρέα με τους αποστράτους, να καταγράφουν αυτές τις απόψεις και να μην έχει το επίσημο ελληνικό κράτος, που κάπου πρέπει να το έχει, ελπίζω τουλάχιστον. Αλλά τουλάχιστον να μας πει: το έχουμε, παιδιά. Περιπτώσεις οι οποίες είναι, μπαίνει μία τράτα και έρχεται και ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πρέπει να την έχουμε καταγεγραμμένη. Επειδή εμένα το εξοχικό μου είναι στην περιοχή της Κύμης, όταν δεν πέρναγαν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, πέρναγαν τα μαχητικά. Εγώ την ξέρω από παλιά την ιστορία εκεί. Όταν ακούω από μακριά το μαχητικό να έρχεται, λέω: όπα, παραβίαση. Κάποτε ήταν κάθε μέρα και δύο φορές τη μέρα, αλλά και φέτος έχουμε.
2: Και με βιντεοληπτικό υλικό θα πρέπει να υπάρχει αυτή η καταγραφή και θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση, βέβαια, αλλά τεκμηρίωση, έτσι ώστε να μην γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη και κάποιοι εκπλαγούν και να σας πω κάτι. Μπορεί να υπάρχει και προειδοποίηση.
0: Ναι, δηλαδή, σωστό.
2: Καταγραφή, τεκμηρίωση,

0: πάντα για το Πανεπιστήμιο του Ντυρί. Δήλωσε συμμετοχή στο ντυρί.aug.edu. Ντυρί, The American University of Greece. Future Proof.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με K.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όπα, να πούμε ότι μας γράφει ο Κώστας Ελευθερίου. Μόλις με προσπέρασε ένα πυροσβεστικό και βλέπω καπνό και μια μικρή αιστεία φωτιά στη Νέα Πεντέλη. Μάλιστα. Το τσεκάρουμε τώρα, θα το τσεκάρουμε άμεσα με την αίθουσα σύνταξη και θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Ωστόσο, να σας ενημερώσουμε για την κίνηση στους δρόμους. Α, ό,τι έχει τέλος πάντων, θα μας πει τώρα ο κύριος Βολάνιος. Έλα πάνε, γιατί μου καλό σου μεσημέρι, καλή σεζόν έχουμε.
1: Καλή σεζόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται ρε φίλε?
1: Κάτι λίγα έχουμε.
0: Α, έχει κάτι λίγα, ναι. Για πες.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ξεκινάμε. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλή της Σοφίας. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανούρμου. Mm-hmm. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος της Ηλιούπολης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Μοσχάτο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Αυξημένη κίνηση στη Σαλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μένουμε Πειραιά για να ενημερώσουμε ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ομηρίδου Σκυλίτσι, που είχε απαγορευτεί πριν από μερικές ώρες γιατί ξέσπασε πυρκαγιά, ναι, σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό. Mm. Και τέλος, στην Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Να πούμε στο μεταξύ ότι σε ταξί από Συγκρού Φίξ προς Μπενάκι ξεχάστηκε βαλίτσα μαύρη στο πίσω κάθισμα. Επαναλαμβάνω, από Συγκρού Φίξ προς Μπενάκι. Αυτά να προσθέσουμε στο κλείσιμο της ενημέρωσης για την κίνηση στους δρόμους.
2: Να σου πω όμως, Μάνον,
0: και δεν μου λες,
2: ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται και μέσα από τη νέα εφαρμογή που έχει το real.gr. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε όλες τις ειδήσεις από Ελλάδα, κόσμο και να ακούτε ζωντανά τον Real FM 97.8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Με τις νέες λειτουργίες του Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μια και μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Τώρα που είπαμε καιρό,
0: ναι,
2: τώρα που είπαμε καιρό, mm-hmm, έχουμε τώρα αυτές τις μέρες λίγη ζέστη, μας έχει πιάσει τρέλα, αλλά πρόσεχα ότι όταν είσαι κοντά στη θάλασσα η θερμοκρασία είναι πολύ πολύ χαμηλότερη. Πολύ πολύ χαμηλότερη.
0: Ναι μωρέ, απλώς όταν έχει ας πούμε νοτιά
2: είναι δυσάρεστος. Δεν, εντάξει,
0: κατάλαβες τώρα που κοινάσαι.
2: Είναι δυσάρεστος.
0: Άστε.
2: Αλλά είναι η πόλη κυρίως. Οι πόλεις βράζουν.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Αυτό λέω. Βέβαια. Διότι ακόμη και ο νοτιάς, αν είσαι κοντά στη θάλασσα και σου έρχεται από τη θάλασσα.
0: Βουτάς μέσα.
2: Καλά, πρώτον θα βουτήξεις. Yeah. Εντάξει. Οκ. Okay. Αλλά το άλλο είναι ότι είναι πιο δροσερά, έστω και λόγω υγρασίας. Mm-hmm. Εδώ εμείς στις πόλεις τώρα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Mm. Λοιπόν, όταν είσαι στις διακοπές, είναι το λύνεις και μυρίτσα.
2: Και δεν βαριέσαι.
0: Και δεν βαριέσαι. Εδώ τώρα στις πόλεις τα κάνεις. Μάλιστα.
2: Εδώ λέει ένας,
0: ναι,
2: ένας ακροατής. Λέει μάλλον, το λέει ειρωνικά, δεν μείωσε τους φόρους ο Μητσοτάκης, όχι, θα πηδηχτώ από το σύννεφο.
0: Μάλιστα.
2: Διαβάζω ακριβώς τη γράφη,
0: ναι, ναι, ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Μη μου αποδώσει κανείς τίποτα άλλο, αλλά μείωσε.

0: Σε φόρησε ο Μητσοτάκης, παιδιά. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι δεν έκανε κάτι για να πούμε ότι δεν έκανε εκείνο το άλλο που θα έπρεπε να έχει κάνει. Μείωσε φόρους. Πάρα πολλούς φόρους έχει μειώσει. Και αυτό επειδή διάβαζα και ένα θέμα, δηλαδή, το οποίο το πήρε και ο Νίκος Παπάς και το έκανε φλάμπουρο. Ο Νίκος Παπάς του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ότι αυξήθηκαν οι φόροι στα χρόνια αυτά κατά 22 δισεκατομμύρια. Παιδιά, δεν είναι επιχείρημα αυτό. Mm-hmm. Γιατί αυξήθηκαν οι δαπάνες του κράτους κατά 32 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Μην βγάζουμε επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν υπόσταση, δεν κάθονται κάπου. Mm-hmm. Δεν είναι οι φόροι ένας προς ένας, δεν αυξήθηκαν. Το σύνολο των φόρων που εισπράττει το κράτος έχει αυξηθεί.
1: Τέλος πάντων, θέλει κουβέντα τώρα αυτό. Έλα. Πάμε σε αλλαγή της ώρας.
0: Ό,τι ώρα θέλεις, εδώ είμαστε.
1: Ναι, τώρα πάμε στην αλλαγή της ώρας. Δεν θέλω ώρα.

0: κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, οι αναφορές του Πρωθυπουργού στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, τον πληθωρισμό και τη Συμφωνία Μείωσης Τιμών. Ποια μέτρα επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε κλειό παρατεταμένου καύσωνα ολόκληρη η χώρα, σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο δείχνει πάνω από 40 βαθμούς, πότε κορυφώνεται το φαινόμενο, η πρόγνωση των μετεωρολόγων για τις επόμενες μέρες. Το θρίλερ με τη νέα γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη με θύμα μία 45χρονη. Το παρελθόν του δράστη, η σύλληψη του πριν από 10 χρόνια στα Τύρανα και οι μαρτυρίες για παθολογική ζήλια. Τι αποκαλύπτουν οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
5: Μπουρλότος.
6: Η ώρα είναι μία.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Αντίστροφα εντωμεταξύ μετρά ο χρόνος για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην Πεντέλη πλησίων της οδού Αριστοφάνου. Σε επιτόπου επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Σε εξέλιξη παραμένουν οι δασικές φωτιές στον Παϊτάνη Γρεβενών και στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας. Με αντίπεινα προειδοποιεί Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια, υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Την απόφαση της να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως η Όλγα Γεροβασίλη.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Δύο χρυσά, τρία αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο στην κολύμβηση κατέκτησε η χώρα μας τη χθεσινή ημέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Τα χρυσά μετάλλια πήραν ο Απόστολος Χρήστου στα 50 Ιππτίο και η Άννα Ντουντουνάκη στα 100 Πεταλούδα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά ήθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 39 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής Real FM 97,8. Έχει μείνει ο Μιχάλης, στάθηκε σε μία αναφορά σου πριν, στο κλείσιμο της πρώτης ώρας εκπομπής, που είπες, παιδιά, ο Μητσοτάκης έχει μειώσει φόρους. Έτσι. Το ζήτημα, επειδή λέει καλησπέρα, καλή σεζόν, ποιους φόρους μείωσε ο Μητσοτάκης που θα έδινε ανάσα στον κόσμο? Μείωσε, λέει, τις κρατήσεις υπερυγείας, τις συντάξεις, μείωσε το ΦΠΑ γενικώς και ειδικώς στα τρόφιμα και στα καύσιμα, ή τον φόρο κατανάλωση, τώρα που είναι η κρίση. Όχι, αφήνοντας έτσι τον πληθωρισμό και την ακρίβεια να σαρώνει τα ισοδύναμα του λαού. Ντροπή πια να λέγονται τέτοια μπάμπι. Εγώ θα διαφωνήσω με αυτό που είπες, ότι έχει μειώσει φόρους. Αυτές οι μειώσεις που έχει κάνει στους φόρους που τις έχει κάνει, όχι απλά δεν φαίνονται, δεν λένε τίποτα στον καταναλωτή, στον πολίτη ή στο φορολογούμενο. Πάντα είναι ο συσχετισμός. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: εντάξει, αλλά...
0: τι θέλω να πω. Αν το κόστος ζωής σου έχει αυξηθεί κατά,
1: σωστό,
0: 30% και σου αυξήσω το μισθό, εγώ θα σου πω, κατά 10%, θα σου λύσω το πρόβλημα κατά ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό. Νομίζω ότι εκείνη η ένσταση των...
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν μπορείς να λες ότι δεν μείωσε. Ας πούμε, στην εστίαση, ο ΦΠΑ πήγε στο 13.
0: Δεν το μισώ. Ο Μητσοτάκης το πήγε στο 13.
1: Το 13, βέβαια.
0: Ο Μητσοτάκης το πήγε.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ήταν πριν, από Σαμαρά.
1: Ό, είχε...
0: Νομίζω από Σαμαρά.
1: Ο Σαμαράς το είχε κάνει, το είχαν ξαναφέρει μετά με το τρίτο μνημόνιο. Mm-hmm. Το ξαναπήγε ο Μητσοτάκης το 13.
0: Σύμφωνα.
1: Μείωσε, δεν θυμάμαι τώρα πόσες μονάδες, πάνω από τρεις μονάδες, υποχρεωτικές κρατήσεις. Mm-hmm. Τα οποία και οι τρεις αυτές μονάδες μπήκαν στην τσέπη. Δεν είναι, πήγαν στην τσέπη είτε της επιχείρησης είτε του μισθωτού. Mm-hmm. Και πολλούς άλλους φόρους, πάρα πολλούς. Μείωσε, κατάργησε εντελώς το φόρο στις μεταβιβάσεις περιουσίας μέχρι 800.000, που είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά.
0: Έτσι, αυτό,
1: μείωσε
0: αυτό
1: τον έμφυα για να ισορροπήσει την προσαρμογή που ήταν, θα την κάναμε έτσι αλλιώς, διότι ήταν μία από τις τελευταίες δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το τρίτο μνημόνιο. Μείωσε τον έμφυα για να το ισορροπήσει και δεν έχει κάνει άλλη αναπροσαρμογή, παρόλο που τα ακίνητα, το λέμε συνέχεια, οι τιμές τους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν έκανε αυτά τα πράγματα. Κάποιος άλλος αναγνώσεις, λέω, ακροατής, θίγει και το ζήτημα του... Αχ, κάτσε να δεις. Του φόρου... Αχ, το είχα κρατήσει. Πες εσύ τι είχες να πεις, θα μου έρθει εμένα.
0: Όχι.
1: Γιατί είμαι ακόμη σε διακοπές.
0: Το ζήτημα είναι για μένα το εξής. Το κατά πόσο ένα μέτρο, μία εξαγγελία, κρίνεται από την επιτυχία της εφαρμογής της. Αυτός ήταν πάντα ο γνώμος, όταν είχα μπροστά μου και έλεγα να εξαγγέλλεται ένα μέτρο, μία ελάφρυνση, μία δέσμευση, οτιδήποτε άλλο. Κρίνεται όλο από την εφαρμογή. Δηλαδή τι λέμε κάθε φορά. Βγήκε το σπίτι μου 2, το σπίτι μου 3. Οκ, παιδιά, θα δούμε αυτό στο τέλος πώς πήγε. Έτσι. Τι λέω λοιπόν, ότι το ζήτημα είναι να αυτές οι μειώσεις φόρων αντικατοπτρίζονται στην καθημερινότητα του φορολογουμένου. Οκ. Okay. Όταν λέω καθημερινότητα, καταλαβαίνω αυτό που μου λες για τις μεταβιβάσεις. Οκ. Okay. Είναι όμως αυτό παράδειγμα για τις μεταβιβάσεις? Προφανώς μέχρι 800.000 ευρώ και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που δεν είναι. Είναι δα το μεγαλύτερο πρόβλημα για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής? Δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Όλα είναι κάτι και δεν είναι κάτι άλλο.
0: Σου ζητάνε αυτό που λένε, αν καταλαβαίνω σωστά, δεν διερμηνεύω τον κόσμο ο οποίος στέλνει τα μηνύματά του. Λέω όμως, μπορώ να καταλάβω από τα μηνύματα που δεχόμαστε έως σήμερα, είναι η παρέμβαση στο καθημερινό κόστος ζωής.
1: Εκεί που διαφωνώ είναι ότι πολλοί λένε μειώστε τους φόρους για να μειωθούν οι τιμές. Εγώ είμαι υπέρ της μείωσης των φόρων.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, επειδή έγραψα και κάτι ως όφυλα, δεν γράφω συνήθως για τους ανθρώπους που φεύγουν, γιατί δεν ξέρεις τι να πρωτογράψεις. Είναι άνθρωποι αξιότητοι, και χάσαμε μέσα σε λίγες μέρες το Ράμφο, τον Τσουκαλά, το Μάνο. Αλλά για το Μάνο έγραψα κάτι, γιατί το όφυλα στον Μάνο, διότι και ορθώς έγραψαν πολύ και καλά λόγια, αλλά ο Μάνος μας έσωσε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγώ το έζησα από πολύ κοντά εκείνο. Αλλά άστο αυτό, το λέω περισσότερο γιατί ο Μάνος ήταν μια αναφορά πολύ συχνά την κάνανε λάθος και προσβλητικά στο πρόσωπό του, που έλεγε ότι λιγότερο κράτος είναι καλύτερο κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Αλλά όσο και να σου μειώσει το κράτος τους φόρους, που είναι το λιγότερο κράτος, αυτό εννοούμε, δεν είναι η γιατριά στην ακρίβεια. Είναι η διευκόλυνση στο διαθέσιμο εισόδημα. Το οποίο από μόνο του είναι βεβαίως η πιο ριζοσπαστική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι η πιο ριζοσπαστική. Αλλά δεν σου διορθώνει τον πληθωρισμό.
0: Διαφωνώ. Όχι γιατί διορθώνει τον πληθωρισμό.
1: Σ' ακούω.
0: Θεωρώ ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν είναι μόνο, ή μάλλον θα το θέσω διαφορετικά. Ακρίβεια, παύλα, εξωροκέρδεια. Παύλα, ασίδωτη αγορά. Δεν είναι η ενίσχυση του εισοδήματος. Είναι ούτε καν, για να μην το θεωρήσεις, κρατική παρέμβαση. Είναι η εποπτεία. Και δεν θα πω χρησιμοποιήσω τη λέξη έλεγχος.
1: Μπράβο, λέγε εποπτεία για εποπτεία. Να συμφωνούμε ευκολότερα.
0: Ναι,
1: γιατί το έλεγχος μου ανάβει τα φιλελεύθερα λαμπάκια μου.
0: Εντάξει, δεν είναι, εμένα δεν μου ανάβει λαμπάκια, αλλά συμφωνώ και καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Η εποπτεία, η τήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, έχει ένα σκοπό. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο κρίσης, έτσι, η οποία έχει επιφέρει ακρίβεια, και αυτή η ακρίβεια εντείνεται και το πρόβλημά της οξύνεται, γιατί είναι στρεβλή η αγορά, στρεβλή η λειτουργία της αγοράς.
1: Είπες άλλη μια πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου λέξη. Είπες εποπτεία, οξύνεται.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο.
0: Ναι.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, έκανα και μια συζήτηση με τον Πέτρο τον Ζαργάνη, που σου έχω πει γιατί πήγα να δω το κτήμα, γιατί είναι ένα, είναι ρε παιδί μου ένα μπιζού.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγα και κάναμε αυτή την κουβέντα. Και ο Πέτρος ξέρει, ο Ζαργάνης ξέρει, διότι ήταν πάρα πολλά χρόνια, έχει πάρει σύνταξη μετά από 40 κάτι χρόνια στο Υπουργείο Γεωργίας. Και είναι τώρα επιχειρηματίας στην καλλιέργεια των φρέσκων. Ξέρει πολύ καλά την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και μου λέει και ο Πέτρος, λοιπόν, μου λέει ότι κοίτα να δεις, χρειάζονται ελέγχοι. Και όταν το συζητάμε,
0: mm-hmm.
1: του λέω κάτσε εσύ, γιατί μου το λέει ο νυφλής και εγώ εκνευρίζομαι. Mm-hmm. Μου λέει μην εκνευρίζεσαι, mm-hmm. διότι εγώ δεν λέω, δεν λέει ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: να πάμε να ελέγχουμε στο δρόμο, να κάνουμε αυτά
0: ναι,
1: και αυτά.
0: Δεν κάνεις την αστυνομία.
1: Αλλά όταν έχεις πει, για παράδειγμα, ότι όταν φεύγει ένα πράγμα από το χωράφι, πρέπει να έχει παραστατικό. Και δεν έχεις ελέγξει ποτέ αν έχει ή δεν έχει παραστατικό. Λέει από μένα, αυτή είναι ΑΕ. Έχουν μετατρέψει την καλλιέργειά του σε μια επιχείρηση ΑΕ. Έτσι. Που λέει από μένα δεν φεύγει τίποτα χωρίς παραστατικό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ κιόλας, επειδή είναι βιολογικά. Πρέπει όλα να είναι ιχνηλάσιμα.
0: Σύμφωνοι.
1: Λοιπόν, μου λέει αυτό είναι που οι ίδιοι αγρότες πρέπει να το καταλάβουν.
0: Βέβαια. Γιατί η απάντηση σου λέω, παρά το γεγονός ότι με κοροϊδεύεις από μέσα σου, κάθε φορά που σου λέω γιατί μες σε λαχανικά ή οτιδήποτε άλλο, είναι γιατί βλέπεις και επειδή παρακολουθείς πολλές φορές την πρωινή εκπομπή, βλέπεις τις απαντήσεις που δίνονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, μίλησα με εκπρόσωπο σήμερα έναν έμπορο στη Λαϊκή, έλεγε το καρπούζι, παιδιά. Καρπούζι, πόσο έχει το καρπούζι? 60 λεπτά. Γιατί 60 λεπτά? Α, είναι ανώτερη ποιότητα. Κατάλαβε το να σου πω. Αυτό το ανώτερη ποιότητα, ρε φίλε, έχω βαρεθεί να το ακούω κάθε μέρα. Όλη αυτή η ιστορία είναι πλέον βαρετή και κουραστική. Γι' αυτό σου λέω, υπάρχει μια στρέβλωση στην αγορά, κυρίως όσο κοινότοπο και να ακούγεται, από αυτό που, όπως λέει, σου λέει και ο άνθρωπος, από το χωράφι στο ράφι.
1: Λοιπόν, δεν επειδή θα την κάνουμε πολλές φορές αυτή τη συζήτηση,
0: ναι.
1: Ο Παναγιώτης Πετράκης, ο
0: ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά, κύριε Πετράκη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλή επιστροφή και σε εσάς.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε Πετράκη, σας καλέσαμε να διευθετήσετε μία διαφωνία που έχουμε, γιατί εγώ λέω ότι καλώς πρέπει να αποπληρώνεις τα χρέη σου όταν χρωστάς και είναι τόσο μεγάλα. Ο Μάνος Νυφλής δεν το λέει ακριβώς έτσι. Ναι. Πες το εσύ καλύτερα, Μάνο, μη σε προδώσω.
0: Και την πρόωρη αυτή. Θα το θέσω το ερώτημα όπως θέλω εγώ. Άστα αυτά τώρα τα τις προβοκάτσεις.
1: Σου είπα, πες το, τι άλλο να κάνω, τέλος πάντων.
0: Κύριε καθηγητή, επειδή στο μήνυμα και στο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού, αναφέρεται, κάνει αναφορά στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Θέλω ήδη στο εμπαρόδο να σας πω, δεν είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν τι είναι αυτά που λες, ρε, γιατί να το αποπληρώσουμε νωρίτερα κτλ. Προφανέστατα και αυτό είναι όφελος για τη χώρα, και άμεσο και έμεσο. Okay. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι αν αυτό το μείγμα οικονομικής πολιτικής μπορεί να επιφέρει μια ισορροπία, και σας το ρωτώ όπως κάνω πάντα ως αδαής. για να αποπληρώσω πρόωρα την οφειλή μου, την εθνική οφειλή, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα δεν μπορώ να πειράξω και πολλά έσοδά μου, που σημαίνει ότι πιέζω είτε φορολογικά είτε με άλλους τρόπους και τους φορολογούμενους, ή να το γυρίσω διαφορετικά.
2: Δεν κατάλαβα το ερώτημα ακριβώς.
0: Το ερώτημα είναι ότι εγώ για να αποπληρώσω το χρέος μου πρόωρα, μήπως θα πρέπει να πιέσω περισσότερο τους φορολογούμενους.
1: Πες το όπως το πες πριν, αυτό. Ότι παίρνω περισσότερους φόρους για να πληρώσω.
0: Ή τέλος πάντων δεν μπορώ να μειώσω.
2: Λοιπόν, θέλετε να πείτε ότι μπαίνει από μόνος του το Υπουργείο σε μια δυναμική συμπίεση αύξηση των εσόδων για να μπορεί να κάνει αυτή την πολιτική.
0: Αυτό λέει αυτό.
2: Ωραία, κοιτάξτε. Συνήθως πάντα αποπληρωμένες γίνονται επί τη βάση των πεπραγμένων. Δεν γίνονται επί τη βάση αυτών των οποίων θα εισπράξεις, αλλά είναι επί τη βάση αυτών των οποίων εισπράξεις. Οι πηγές ουσιαστικά από τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι πρώτα απ' όλα το μαξιλάρι. Αν εκεί έχεις δυνατότητα να τραβήξεις χρήματα με την άδεια αυτών που σου έχουν δανείσει και τα έχεις μαζέψει εκεί. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εάν έχεις συγκεντρώσει φόρους. Φόρους οι οποίοι δεν μπορείς να τους κάνεις κάτι άλλο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί λέτε, γιατί του δίνουμε σημασία. Είμαστε εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Δημοσιονομικής Διαχείρισης. Έχουμε ένα 3,7 αύξηση των δαπανών σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Το έχουμε εξαντλήσει. Έχουμε ζητήσει και δύο παρατάσεις. Μία για τα ενεργειακά και μία για τα αμυντικά. Τις έχουμε εξαντλήσει και αυτές. Μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε λοιπόν να αυξήσουμε τις δαπάνες σε κάτι άλλο. Άρα το χρησιμοποιούμε λοιπόν πλεονάσματα τα οποία μπορούμε με τον τρόπο αυτό πρώτον να έχουμε ένα οικονομικό όφελος, βεβαίως. Έχει σημασία με τα επιτόκια, με τους χρόνους. Αλλά έχουμε ένα ξεκάθαρο οικονομικό όφελος. Πάνω απ' όλα όμως διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις στο άμεσο μέλλον, όχι στο μακρινό, στα επόμενα 2-3 χρόνια που θα διαπραγματευτούμε το καινούριο δημοσιονομικό πλαίσιο 1. Που θα διαπραγματευτούμε το ΠΔΛΤ 28-34, δύο πολύ σημαντικές στιγμές για την οικονομική διαχείριση της χώρας, να κινούμε από ένα πολύ καλύτερο σημείο. Που είναι εξαιρετικά σημαντικό, δηλαδή από αυτό το σημείο και μετά θα έχουμε επί τη βάση των αποπληρωμών που κάνουμε πολύ ψηλότερες δυνατότητες ενίσχυσης όπου χρειάζεται τέλος πάντων, με τις δημόσιες δαπάνες. Άρα δεν τίθεται θέμα να είσαι, και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον, μην το προεξοπλείτε ότι θα συνεχίσουμε από τις δομές. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έχουμε εξαγγείλει, εξαρτάται λίγο από τα επιτόκια τα οποία θα εξαρτηθούν. Άρα δεν είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι σαν αυτό το οποίο σκέφτεστε, ότι αυξάνουμε τους φόρους για να μπορούν να αποπληρώνουν δαπάνες. Αυτά τα δύο δεν
0: γιατί δαπάνες, με το μαξιλαράκι για παράδειγμα, όπως είπατε, πολύ σωστό το είπατε, αναρωτήθηκα αυτομάτως το μαξιλαράκι από πού προέρχεται.
2: Το μαξιλάρι, το συγκεκριμένο το οποίο διαμορφώθηκε, προερχόταν κυρίως από δανειακές πηγές, από τον ΕΣΕΜ ουσιαστικά. Γι' αυτό αν προσέξετε.
1: 16 δις ήταν από αυτά, καμιά ντουζίνα ήταν από τα διαθέσιμα των Δήμων, των Μπήξε, των Δήξε, των άλλων του κράτους δηλαδή.
2: Και αν προσέξετε, έτσι, τους ζητάμε την άδεια για να τους αποπληρώσουμε, δηλαδή εκεί μας δίνουν τον κάχετ, ας πούμε, για να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί ο Τσακαλώτος είχε υποχρεωθεί να δανειστεί, δεν τα χρειαζότανε. Το είχε πει και δημόσια ως υπουργός οικονομικών του Τσίπρα και είχε πει δεν τα θέλω. Και του είπαν όχι θα τα πάρεις γιατί θέλουμε να έχουμε το κεφάλι μαζί σου με εσάς.
2: Α, μπράβο, δηλαδή τι, εάν βρεθούμε σε μια οικονομική δυσκολία σε ένα χρόνο, σε δύο, δεν είπε κανείς ότι και τότε το ίδιο ίσχυε, θα έχω να ξέρω ότι θα μου αποπληρωθούν οι δανειστές κατά τρόπο σίγουρο. Αυτό ήταν την έννοια του μαξιλαριού. Όσο λοιπόν τώρα αποπληρώνεις και μειώνεις τις ανάγκες σου, τόσο το μαξιλάρι αυτό είναι αναγκαίο να γίνεται μικρότερο. Και συγχρόνως σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να το κρατάς ανενεργό. Δεν είναι εντελώς ανενεργό, διότι γίνονται κάποιες καταθέσεις, αλλά είναι μικρότερες, ήταν και μέχρι στιγμής, είναι μικρότερες του επιτοκίου του οποίου πληρώναμε. Άρα αποπληρώναμε τα ακριβά δάνεια, αποπληρώσαμε κάτι περίεργο το οποίο υπήρχε πάνω στα δάνεια, τα warrants, τα οποία Όσο πήγαινες καλύτερα στην οικονομία, τόσο υψηλότερα έπρεπε να πληρώνεις. Αυτό ήταν
1: τόσο ακριβότερα γινόντουσαν αυτά.
2: Έτσι,
1: ήταν χρήσιμο αυτό όταν τα κάνανε, ήταν απαραίτητο όταν τα κάνανε, αλλά δεν τα χρειαζόμαστε πλέον.
2: Τώρα πια αυτά δεν χρειάζονται. Συνεπώς κάνεις 2, 3, 4 ενέργειες, οι οποίες είναι δυνατόν να γίνουν, αυτό έχει μεγάλη σημασία, χωρίς να διακινδυνεύεις κάτι άλλο περισσότερο. Εδώ θα είμαστε για να κρίνουμε κάθε φορά τις πράξεις.
1: Παναγιώτη Πετράκη, αυτό που ακούω, που το λέτε κι εσείς, αλλά πρέπει να το ακούσουν προσεκτικά και οι ακροατές μας, είναι ότι τα λεφτά που πάνε εκεί δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι άλλο.
2: Είναι ξεκάθαρο.
1: Έτσι. Άρα λες, τι να τα κάνω, αφού καλός, κακός, πείτε ό,τι θέλετε για τα υπερπλεονάσματα, για τα περισσεύματα.
2: Θα μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Αλλά αφού δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι άλλο, ας τα κάνουμε μείωση χρέους.
2: Θα μπορούμε να τα κάνουμε κάτι άλλο μετά το 28 που θα κάνουμε το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου ακριβώς επειδή προπληρώνουμε τώρα, έχουμε καλύτερες δυνατότητες διαπραγμάτευσης και προσδιορισμού των δυνατοτήτων των οποίων έχουμε. Έχουμε, δηλαδή με λίγα λόγια, έχουμε υψηλότερη αξιοπιστία. Δεν πρόκειται ούτε το ΠΔΠ του 28-34 να διακινδυνεύσει, αλλά ούτε και οι υποχρεώσεις μας. Άρα μπορούμε να
1: έχουμε. Το ΠΔΠ που λέτε είναι το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.
2: Ναι. Όχι. Το πρόγραμμα, το δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Το δημοσιονομικό πλαίσιο.
2: 28, που είναι 50 δις.
1: Ναι, αυτά, που είναι το μνημόνιο χωρίς την κρίση χρέους. Έτσι, αλλά είναι ένα μνημόνιο το οποίο όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συζητούν και να συμφωνούν με τις Βρυξέλλες.
2: Γιατί το αναφέρατε, το ονομάσατε μνημόνιο και πιάνει ένα τριχύλα τον κόσμο. Είναι το αντίθετο.
1: Έχω αυτή την κακή συνήθεια, να τα λέω.
2: Όχι. Είναι μια μορφή μνημονίου συμφωνίας, αλλά παίρνουμε λεφτά. Είναι, για να σας δω να καταλάβετε, το καινούριο ΕΣΠΑ.
1: Ναι.
2: Ας σας το πω απλά. 28-34.
1: Ναι, αλλά επειδή έχει προϋποθέσεις σταθερότητας,
2: δείξε. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχει προϋποθέσεις, έχει ορόσημα, σου λέει η κυρία, αν δεν τα καταφέρνεις, μην έρχεσαι να μου ζητάς ξανά χρήματα. Είναι πολύ πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις από εδώ και πέρα. Άρα νομίζω ότι όλα αυτά προετοιμάζουν μια πολύ καλύτερη πρωτική. Αν σας πω κάτι, παιδιά, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το εξής. Η Ελλάδα ποτέ δεν έχει συνηθίσει να κάνει πράξεις οι οποίες να αφορούν την επόμενη διακυβέρνηση, τις επόμενες γενναίες.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι κάτι ξένο και με τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή μας και με τον τρόπο που τον οργανώνουμε. Αυτό τώρα, ουσιαστικά αυτές οι ενέργειες έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση της δημοσιονομικής, των βαθμών ελευθερίας της δημοσιονομικής διαχείρισης στα επόμενα 5-10 χρόνια.
0: Χωρίς να έχω καμία πρόθεση απαξίωσης όλου αυτού του εγχειρήματος, έτσι. Γιατί συμφωνώ μαζί σας, κάποια στιγμή πρέπει να σχεδιάζουμε, να μπούμε σε μια διαδικασία, μια κουλτούρα, να σχεδιάζουμε με το βλέμμα στο μέλλον. Για να δει, όχι μόνο στο πλαίσιο μιας τετραετίας. Το ζήτημα είναι το εξής. Ο λόγος που έθεσα το ερώτημα με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους είναι αν έχουμε το κατάλληλο μείγμα που θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι ρε παιδιά, μπορώ να μειώσω αυτούς τους φόρους, μπορώ να κάνω λίγο καλύτερη την καθημερινότητα του πολίτη, του φορολογούμενου και να μειώσω με μικρότερο ρυθμό το απρόωρατο χρέος.
2: Κοιτάξτε.
0: Γι' αυτό ρώτησα για μείγμα πολιτικής.
2: Νομίζω ότι λίγο πολύ το μείγμα πολιτικής έχει προσδιοριστεί και έχει προγραμματιστεί. Αυτό, δηλαδή, και το οποίο το γνωρίζουμε, αποδίδει στο βαθμό που αποδίδει, έχει τα προβλήματά του όπου τα έχει. Δεν τίθεται ένα θέμα ότι εξαιτίας αυτής της πολιτικής μας θα το μεταβάλουμε αυτό. Αυτό είναι δεδομένο για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε τι σχέση έχει και για την καθημερινότητα του κόσμου. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει το μικρότερο στεγαστικό επιτόκιο στην Ευρωζώνη.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί το έχουμε? Ακριβώς διότι έχουμε μειώσει το συστηματικό κίνδυνο. Δηλαδή τι έχουμε μειώσει? Έχουμε μειώσει τον κίνδυνο της χώρας. Πώς το καταφέραμε αυτό, θα μείνει στην οικονομική ιστορία των αναπτυγμένων χωρών. Μετά από τέτοιο μνημόνιο, πώς έχουμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό? Η μείωση λοιπόν του συστηματικού κινδύνου μεταφράζεται σε μικρότερο δανειακό κόστος για όποιον πάει να δανειστεί από τις τράπεζες. Μεταφράζεται σε μια αγορά αξιοπιστίας, πιστέψτε μας, πιστέψτε με. Στους χρόνους της αβεβαιότητας στους οποίους ζούμε, θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό προϊόν της ενέργειας.
1: Να προσθέσω ένα συλλογισμό στο δικό σας, γιατί εγώ συμφωνώ με αυτά που είπατε, που μας δεν έχω κάτι άλλο να πω, αλλά Δεν είναι και σίγουρο ότι του χρόνου θα είμαστε σε θέση να ξανακάνουμε το ίδιο. Δεν είναι μια πάγια πολιτική.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι θα σου αυξάνω τους φόρους για να πληρώνω. Δεν θα γίνουμε Τσαουσέσκου.
2: Ακριβώς. Όχι, θα σας πω.
1: Όχι, το λέω για τον Τσαουσέσκου, γιατί ο άνθρωπος όταν είχε τα προβλήματα με τους Σοβιετικούς.
0: Ξέρουμε το εφαλτήριο, την εκκίνηση των ερωτημάτων.
1: Πλήρωνε το χρέος και πίναγε ο λαός.
2: Θα σας πω γιατί είναι πολύ σωστό. Διότι είμαστε και σε περίοδο που αυξάνονται επιτόκια. Αυξάνεται των επιτοκίων. Προσέξτε, ασκεί δύο περίεργες πιέσεις. Αφενός μεν αυξάνεται το κόστος δανεισμού, όχι μόνο εμάς, όλου του κόσμου, και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο εμείς να έχουμε μικρότερο κόστος από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι. Αλλά δεύτερον, αυξάνει και το κόστος ευκαιρίας των κατατεθειμένων χρημάτων. Άρα, αν αυξηθεί το κόστος, αν αυξηθεί από εδώ και πέρα σημαντικά το κόστος των επιτοκίων καταθέσεων, τότε πιθανόν να μην έχουμε να κερδίσουμε από αυτή την αποπληρωμή που τώρα ξεκάθαρα έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Άρα πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αξιολογεί και να εκτιμάται.
1: Ναι, αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο πάντως. Είναι μια ευκαιρία, την παίρνεις. Γιατί τι άλλο να κάνεις τα λεφτά, πας εκεί, παίρνεις ευκαιρία. Πάντως είπατε κάτι τώρα, κύριε Πετράκη, δύο ζητήματα τα γράφουμε στην ατζέντα, γιατί έχουμε μπροστά μας πολύ καιρό να συζητήσουμε. Το ένα, τον έλεγχο των προτάσεων των κομμάτων, θα συζητήσουμε μαζί σας γι' αυτό συντόμως. Και το δεύτερο που είπατε, ότι πρέπει κάτι να γίνει με τα επιτόκια καταθέσεων των τραπεζών. Πρέπει αυτό να είναι κάπως καλύτερα.
0: Μην το ανοίξουμε, δεν προλάβουμε τώρα. Δεν προλαβαίνουμε.
2: Είναι δύο ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε ακριβώς πώς οργανώνονται και τίθεται και τα δύο, να ακούσουμε και την άποψη. Διότι μην ξεχνάτε και κάτι άλλο. Οι τράπεζες έχουν στηριχθεί απίστευτα από τον ελληνικό λαό.
1: Mm-hmm.
2: Άρα έχουμε ένα λόγο παραπάνω να θέτουμε ζητήματα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τα εγγράφουμε στην ατζέντα.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σα μεσημέρι. Γεια σα.
3: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
4: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
4: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το brand.
1: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία.
4: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
4: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή τις περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, δήλωσε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε επίσης στον οδικό χάρτη με τον οποίο θα πορευτεί η κυβέρνηση και στις προτεραιότητες στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια, υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Την απόφασή της να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Όλγα Γεροβασίλη. Περισσότερα στο real.gr.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ελαφρώς αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο, σε Βασιλείου Σοφίας και Αρδιτού, στην Πειραιώς, στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Μιας που πιάσαμε τα οικονομικά,
1: ναι.
0: Έχεις κανένα μήνυμα από τους αγαπητούς ακροατές?
1: Έχει πολύ καλά τα
0: ένα κομμάτια. Πολύ βασικό που περιμένω να το κάνει η κυβέρνηση, mm-hmm. και που βεβαίως θα το βάλει στο πακέτο της ΔΕΘ, υποθέτω, είναι να καταργηθούν επιτέλους όλα αυτά τα ειδικά, ειδικό χαράτσι για εκείνο, χαράτσι για τ' άλλο, χαράτσι για το... πώς τα έχουμε πει, αλληλεγγύη, σούπα μου, πες, αυτά δεν μπορούν να τα καταργήσουν. Δηλαδή, γιατί δεν ξεκινάνε? Αυτό ήταν και στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και παντού, ότι αυτά τα μνημονιακά ένα προς ένα θα καταργηθούν μόλις υπάρξει ο χώρος, ο περίφημος. Αυτά πρέπει να τα κάνουν οπωσδήποτε.
1: Ναι, αυτό το ζήτημα. Ότι δεν.
0: Ναι, πρέπει να γίνουν πια. Συν το ότι τώρα με την προσωπική διαφορά στους συνταξιούχους, που βγήκαν και οι σχετικές αποφάσεις, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, να το επικυρώσει βεβαίως, διότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει, αυτό θα κάνει, και να υπάρξουν οι βελτιώσεις γύρω-γύρω. Ναι. Όλες αυτές οι βελτιώσεις μπαίνουν τελικά στο πορτοφόλι. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα περιμένει τελικά για τις εκλογές, διότι έτσι όπως τα έχει κάνει, πρέπει να περιμένει τώρα να τα δει ο κόσμος. Εκτός αν, δεν ξέρω, το εκτός αν είναι, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Εκτός αν δεν ξέρω τι είναι.
0: Εκτός αν οι δημοσκοπήσεις δείξουν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει τίποτα, ότι ο Μητσοτάκης πηγαίνει περίφημα, οπότε εκεί μπορεί να του μπει.
1: Ναι.
0: Ο σατανάς μέσα.
1: Κοίταξε
0: του.
1: Τώρα, καθημερινά.
0: Τον πρόωρο εννοώ.
1: Καθημερινά, εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάνουμε οικονομικές συζητήσεις και εκεί που έχουμε τα προβλήματά μας, συζητάμε για τα οικονομικά προβλήματα, τη φορολογία, το ένα και το άλλο και οτιδήποτε άλλο. Πάντα υπάρχει ένα υγειονομικό ζήτημα.
0: Πώς έρχονται μαζί αυτά?
1: Έρχονται μαζί. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να δούμε τέλος πάντων τι γίνεται, τι είναι αυτό, γιατί έχουμε τόσο αυξημένα κρούσματα, τι είναι αυτό τέλος πάντων που ευνοεί την εξάπλωση του ιού, οτιδήποτε άλλο. Και καλέσαμε έγκυρη συνομιλητή, την κυρία Θεοδόρα Ψαλτπούλου, παθολόγο, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Ψαλτπούλου.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς.
2: Πράγματι δεν υπάρχει μια εύκολη απάντηση για αυτό το ερώτημά σας, αφού είναι πολύ παραγωγικό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εξαρτάται από τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών που έχουν αυτό τον ιό του Δυτικού Νείλου και μεταφέρεται μέσω του τσιμπήματος των κουνουπιών και στον άνθρωπο, από τους πληθυσμούς των κουνουπιών, από τον αστικό περιβάλλον ή και τις βλάστες που μπορεί να έχουν σε κάποια περιοχή, οι κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή η θερμοκρασία και η υγρασία παίζουν μεγάλο ρόλο, όπως και η πρόληψη που έχουμε είτε σε επίπεδο πολιτείας είτε μετά και σε ατομικό επίπεδο, για το αν θα μας συμπίσει τελικά το κουνούπι ή όχι.
0: Καλείστε ότι θα μας συμπίσουν, κυρία Ψαλτοπούλου, μας συμπίσουν. Το θέμα είναι πώς θα καταλάβουμε ότι το σατανικό αυτό που με τσίπησε,
2: ναι,
0: μετάφερε αυτόν τον ιό.
2: Σωστά. Δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί καταρχήν μετά από λίγες μέρες μπορεί να εκδηλωθεί η βαριά μορφή τουλάχιστον. Επομένως, μετά από λίγες μέρες μπορεί να το έχουμε ξεχάσει κιόλας. Όπως επίσης και δεν υπάρχουν εξετάσεις να κάνουμε, παραδείγματος χάρη στο φαρμακείο, για να διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό στην ουσία οι μόνες που διαγνώσκονται είναι οι περιπτώσεις οι βαριές που πηγαίνουν στο νοσοκομείο, κυρίως με μηνυκοεγκεφαλίτιδα, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις, έτσι ώστε να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο πάσχουν από τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχουν αυτά τη συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα, mm-hmm. που είναι η πυρετός πονοκέφαλος, λίθαργος, σύγχυση, απώλεια συνείδησης, σπασμός, παράλυση.
1: Mm-hmm.
2: Όλα αυτά δείχνουν μια κεντρική προσβολή και η πιθανότητα θανάτου δυστυχώς είναι 10-20% και γι' αυτό χρειάζεται, ναι.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό χρειάζεται άμεση συμπτωματική αγωγή που μπορεί να δοθεί και σε μονάδα εντατικής θεραπείας, για παράδειγμα αν έχουμε αναπνευστική δυσχέρεια, διότι δεν υπάρχει ειδική αντιλητική αγωγή, δεν υπάρχει συγκεκριμένη εμβολιαστική κάλυψη. Επομένως η πρόληψη ή η γρήγορη συμπτωματική αντιμετώπιση παίζουν μετά ρόλο.
1: Ναι. Ναι. Οι καιρικές συνθήκες, γιατί κάτι είπατε πριν, ευνοούν ή επηρεάζουν, το πω διαφορετικά?
2: Ναι, οι συνθήκες επηρεάζουν και βλέπουμε ότι σταδιακά με τους υπηρετικούς χειμώνες και τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια, έχουμε αύξηση και των περιοχών και στην Ευρώπη που πλέον πλήττονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αφού σταδιακά τα τελευταία 1-2 χρόνια γίνονται όλο και μεγαλύτερες αναφορές στα επιστημονικά περιοδικά για περιοχές εκτός των Βαλκανίων, της Ισπανίας, για παράδειγμα, πλέον Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία, όλες αυτές οι χώρες σταδιακά αρχίζουν και συζητάνε και πλήττονται από προσβολή των ατόμων από ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Μάλιστα. Σε επίπεδο πρόληψης, έχουμε
2: πρόληψης έχουμε από τους ψεκασμούς, αεροψεκασμούς και τοπικούς ψεκασμούς από τις πολιτείες, από την πολιτεία και τους δήμους, μέχρι η δικιά μας η επάλυψη, είτε τα αντικουνουπικά χώρου, οι ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά, οι σίτες και κάθε άλλο τα βαθιά ρούχα και μακριά, έτσι ώστε να ελευθερωποιήσουμε την πιθανότητα του εμπήματος από το κουνούπι.
1: Οι πιο ευάλωτοι ποιοι είναι στο όταν...
2: Ευάλωτοι είναι τα άτομα άνω των 70 ετών, άτομα με προβλήματα υγείας και ανοσοκαταστολή, που είναι αυτά που θα εκδηλώσουν το πιο πιθανόν αναλογικά περισσότερο από τους νεότερους την μηνυκοεγκεφαλίτιδα και θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα και δυστυχώς να υποβιώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, μια ξαφνική άνοδος πυρετού, πάμε για το ψάχνουμε.
2: Πυρετό, πονοκέφαλο και ακόμα χειρότερο αλλαγή στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι σως για να πάμε να το ψάξουμε. Και ξέρετε, σκεφτόμουν για τις ηλικίες, διότι με παίρνανε γνωστές μου που είναι γιαγιάδες και μου λέγανε αχ, το παιδί, το εγγόνι θα έρθει, πώς θα το προστατεύσω από ιό του Δυτικού Νείλου. Και τους απάντησα ότι ξέρετε, τώρα πρέπει να προστατεύσετε το δικό σας εαυτό πάνω απ' όλα και του της γιαγιάς δηλαδή και του παππού, χωρίς να σημαίνει ότι δεν προστατεύουμε και με κουνουπιέρες και όλα τα άτομα, αλλά η πιθανότητα για βαριά νόσο την έχουμε.
0: Κύριε Ψαρτοπούλου, έχετε δίκιο.
2: Σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Η κουνουπιέρα ήταν τόσο ωραία συνήθεια και ο λίγο ερωτική. Μήπως πρέπει να την ξαναβάλουμε στη ζωή μας.
1: Είναι. Και εξελίχθηκε στη ΣΥΤΑ, βέβαια, μην μπερδεύεσαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψαρτοπούλου.
0: Γεια σας, καλά.
1: Ευχαριστούμε. Σας χαιρετάμε για τη δική σας προστασία. Λοιπόν.
3: Real FM.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
7: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, οι αναφορές του Πρωθυπουργού στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, τον πληθωρισμό και τη Συμφωνία Μείωσης Τιμών, ποια μέτρα επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε κλειό παρατεταμένου καύσωνα ολόκληρη η χώρα, σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο δείχνει πάνω από 40 βαθμούς, πότε κορυφώνεται το φαινόμενο, η πρόγνωση των μετεωρολόγων για τις επόμενες μέρες. Το θρίλερ με τη νέα γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη με θύμα μία 45χρονη. Το παρελθόν του δράστη, η σύλληψη του πριν από 10 χρόνια στα Τύρανα και οι μαρτυρίες για παθολογική ζήλια. Τι αποκαλύπτουν οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
9: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

να δεις. Ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα. Νομίζω ότι είναι επί της ουσίας η απάντηση, η δική του μάλλον προσέγγιση, για όσο σχολιάζαμε στο πρώτο τέταρτο της εκπομπής. Δηλαδή λέει, θα περάσει το χειμώνα με το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,80, τη βενζίνη στα 2 ευρώ πλάς, την ακρίβεια να καλπάζει και μετά θα πάει σε εκλογές, σενάριο αυτοχειρίας. Είναι και αυτό ένας παράγοντας που μετράει. Δηλαδή πρόσεξε, σε όλο αυτό που συζητούσαμε εμείς στην αρχή, λέγαμε ο καθένας την εκτίμησή του και τη σκέψη του. Εγώ έλεγα

0: Διότι όπως συζητάγαμε πρωτού χωρίσουμε για την ξεκούραση, ο πληθωρισμός δείχνει σημάδια κάμψης. Θα έδειχνε, εγώ περίμενα και βγήκε αυτό. Μετά από ένα πικ που έκανε, κάμφθηκε. Και στα τρόφιμα έχει κάνει εντυπωσιακή επίδοση.
1: Ναι.
0: Έτσι, ελπίζω να διατηρηθεί με κάποιο τρόπο. Δεν είναι και εύκολο. Αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι τα καύσιμα μπαίνουν παντού. Και δίνουν και το σήμα, δίνουν το σύνθημα.
2: Έτσι.
0: Έτσι, δηλαδή μπορεί ας πούμε, να πεις, παιδάκι μου, 2 ευρώ το λίτρο. Έτσι θα κάνω τα πάντα, δεν θα αυξηθεί παραπάνω από 2. Δεν τα 2... Ακόμη και όταν θα τα έχει συνηθίσει, αν κάνει ένα 2-10, είναι το σύνθημα ότι δεν ελέγχει τίποτα. Άρα έχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να το λύσει.
1: Είναι κράχτης.
0: Είναι κράχτης. Και είναι κράχτης σε όλες τις οικονομίες, σε όλες τις χώρες, ό,τι χώρα και να είναι. Ακόμη και χώρες που έχουν παραγωγή πετρελαίου δική τους. Έτσι, τώρα εμάς μας κάθονται όμως στραβά τα πράγματα. Κοίταγα τα πετρέλαια. Εμείς έχουμε ικανότητα δίλησης. Ευτυχώς. Η πετρόλα του Λάτσι που την είχαν για κλείσιμο και πολλοί θέλανε να την κλείσουν και για άλλους λόγους πολιτικούς, έγινε ένα super duper δηληστήριο.
1: Ναι.
0: Αλλά παρά τα αυτά, το δηλισμένο πετρέλαιο στην Ελλάδα είναι ακριβό πετρέλαιο. Παρόλες, έτσι είναι τρίτο τέταρτο νομίζω. Έχεις πρόβλημα ότι δεν παράγουν αρκετό πετρέλαιο από το βαρέλι που λέμε εμείς το Brent. Που σταθεροποιήθηκε λίγο, γίνεται και λίγο κάτω τώρα σήμερα. Βγάζεις περίπου 2 βαρέλια, βγάζεις 2 μέρη βενζίνη, ένα μέρος πετρελαίου. Αλλά δεν έχουμε δηληστήρια. Είναι και ο πόλεμος, το ξεχνάμε. Το Ρώσων με τους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί έχουν χτυπήσει 2 τεράστια δηληστήρια δίπλα στη Μόσχα. Οι Ρώσοι έχουν πρόβλημα με κάψιμα, είναι ποτέ δυνατόν. Έτσι, και έχεις τα χτυπημένα δηληστήρια και στον κόλπο. Έχει ανέβει η τιμή του διυλισμένου πετρελαίου. Εκεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κατά τη γνώμη μου, θα χρειαστεί που δεν έχουμε μεγάλο ειδικό φόρο. Στο πετρέλαιο δεν έχουμε μεγάλο ειδικό φόρο. Πάνω από τον ελάχιστο που σου βάζει η Ευρώπη. Δεν έχουμε μεγάλο. Αλλά θα χρειαστεί να τον σβήσει εντελώς όπως έχει κάνει τους τελευταίους 2-3-4 μήνες. Τώρα πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Θα τον σβήσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά. Πάντως θα έχει ένα ενδιαφέρον τώρα η αρχή του Σεπτέμβρη. Διότι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε τον Τζίπρα πρώτο, θα ανοίξει το χορό. Θα ακούσουμε τον Μητσοτάκη, θα ακούσουμε τον Ανδρουλάκη και θα ακούσουμε και όλους τους άλλους πολιτικούς. Έχουμε δόξα τω Θεώ πολλούς.
1: Κοντός ψαλμός αλληλούια που λέμε έτσι.
0: Εντάξει, για μας.
1: Ανοίξει πολύ.
0: Τι. Από το τέλος της άλλης εβδομάδας ξεκινάμε.
1: Αυτό λέω. Δεν είσαι μακριά, οπότε εντάξει. Θα μετρηθούν όλα. Έτσι.
0: Τι έγινε.
1: Ο Ματάρα.
0: Κομματάρα, άντε, για πρώτη μέρα καλά είναι.

0: Λοιπόν, άντε, φεύγουμε για την τέλος της πρώτης εκπομπής της σεζόν. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 12.
1: Πρώτο ο Θεός, θα είμαστε εδώ. Να προσέχετε, παρακαλούμε. Μην βλέπετε ανοιχτούς δρόμους και τρέχετε.
0: Έτσι. Φιλιά.
1: Προσεκτικά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
9: Duro-Stick,
8: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και
11: Η ώρα είναι 2.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Τσαρδιτού και στη Βασιλής της Σοφίας. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις αλυπέδου Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το βλέμμα στραμμένο στην οικονομία, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Με αφορμή τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία, τονίζοντας ότι οι αντιδράσεις της Άγκυρας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό και πως το μοναδικό ζήτημα προς συζήτηση με την γείτονα παραμένει η οριοθέτηση Κρυπίδας και ως το Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια έρχεται ο Δημητρής Γκάτσιος με ρεπορτάζ.
3: Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη πατρίδας μας προς το 2030. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση, την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων.
2: Δημήτρη, καταρχάς να σε καλωσορίσω στην οικογένεια του Real FM και να σου ευχηθώ καλή αρχή.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να ευχηθώ καλή νέα πολιτική χρονιά, η οποία μας οδηγεί στην Εθνική Κάλπη, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να υπενθυμίσουμε ότι την τοποθετεί την άνοιξη του 2027. Τα σενάρια λένε ακόμα και βαθιά την άνοιξη του 2027. Κάνουν λόγο ακόμα και για τον Μάιο, αλλά έχουμε μπροστά μας μήνες να τα συζητούμε αυτά και να τα σχολιάζουμε.
2: Είμαστε λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ. Τυχαίνει να είναι σε προεκλογικό χρόνο αυτή η ΔΕΘ και ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη, εκτός από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, και τον οδικό χάρτη ως το 2030.
4: Ναι, είναι η αποκαλούμενη και ατζέντα 2030. Μια ατζέντα που δημιουργεί η ομάδα κυβερνητική υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Έχουμε πληροφορίες ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης θα εστιάσει τις αναφορές του στο οικονομικό σκέλος της ατζέντας 2030, στη συνέχεια και στους μήνες που θα ακολουθήσουν, καθώς θα έχουμε και ένα μεγάλο κύκλο περιοδιών του Πρωθυπουργού, τόσο εντός της Αττικής όσο και της περιφέρειας. Θα δούμε και τα έτερα μέτωπα της ατζέντα 2030. Αυτά σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, με την ανάπτυξη, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πολύ περισσότερο με τα γεωπολιτικά, καθώς κεντρικός στόχος της κυβέρνησης, όπως συνηθίζει να επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, είναι η συνεχής ενίσχυση της ασφάλειας και η συνεχής ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Και το λέω αυτό για να κάνω την γέφυρα για το νέο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, με αφορμή τις νέες αναθεωρητικές εξάρσεις της γείτονος που έχουν στόχο να γκριζάρουν το Αιγαίο, με αφορμή αυτή τη φορά το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά το μόνο που συζητούμε με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Επεσημάνω ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνει λοιπόν τις εθνικές κόκκινες γραμμές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν μια αναφορά στα γεωπολιτικά, καθώς γενικότερα το πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι περισσότερο κοινωνικό και οικονομικό. Έχει κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, καθώς ο Πρωθυπουργός και συζητείται εντός της Ηρώδου Αττικού 19, αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πρέπει να τρέξει η κυβέρνηση, γιατί θα πρέπει 30 Σεπτεμβρίου να κατατεθεί το τελευταίο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμείευση και των τελευταίων πόρων. Μίλησε ο Πρωθυπουργός, τον είδαμε να αναφέρεται και στην χθεσινή ανάρτησή του, την Κυριακάτικη ανάρτησή του, ναι, και για την απομείωση του χρέους. Το χαρακτήρισε ως ισχυρό αποτύπωμα τόσο για την πολιτεία όσο και για την νέα γενιά. Είναι ένα ορόσημο και αυτό επάνω στο οποίο πατάει η κυβέρνηση προκειμένου να δομήσει την ατζέντα της ενόψης της Διεθνούς Έκτασης της Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα, εντός του Υπουργικού Συμβουλίου, αναμένουμε τη Σοφία Ζαχαράκη να μιλήσει για την προετοιμασία ενόψης της νέας σχολικής χρονιάς. Αναμένουμε επίσης το μέτωπο της ακρίβειας, ένα μέτωπο να υπενθυμίσουμε παραμένει σταθερά πρώτο στις απαντήσεις των πολιτών όταν ερωτώνται για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αναμένουμε από τον Τάκη Θεοδωρικάκο να ενημερώσει για την ελοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών. Ενεργοποιείται την 1η Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια λίστα η οποία ήδη έχει φτάσει τους 750 κωδικούς και 60 προμηθευτές. Παραμένει ανοιχτή για νέες προσθήκες μέχρι την τελευταία στιγμή.
2: Και λίγο αργότερα θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, οριστικοποιούνται και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, με στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τη στήριξη της παραγωγής και την προώθηση των επενδύσεων. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει τώρα η Σύση Σταυροπιέρακου.
5: Ελισάβετ, μια σειρά από μέτρα με ορίζοντα την επόμενη τετραετία πρόκειται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα ξεδιπλώνονται σταδιακά στους προϋπολογισμούς από τον φετινό προϋπολογισμό του 27 και των επομένων ετών και θα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, ευάλωτους πολίτες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασικά μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν είναι αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης ώστε να ελαφρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, μείωση της προκαταβολής φόρου και μια σειρά μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Να στα πάρουμε λοιπόν το καθένα από αυτά χωριστά με βάση τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να έχει αποδώσει πολύ σημαντικά έσοδα, περίπου 500 εκατομμύρια από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά είναι ομολογείται από όλους ότι έχει προκαλέσει πολιτική ζημιά στην κυβέρνηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζονται διορθώσεις σε μια σειρά από παραμέτρους που προσδιορίζουν το τεκμαρτό εισόδημα με κυριότερη τη μείωση της επιβάρυνσης με βάση τον βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης του κάθε επαγγελματία. Δηλαδή, όσο πιο συνεπής είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δυνατότητα περιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος που προσδιορίζει η εφορία. Το ύψος δηλαδή του τεκμαρτού δεν θα αντιμετωπίζεται ως ένα σταθερό ποσό, αλλά θα μπορεί να μειώνεται με βάση τη συμμόρφωση του κάθε επιχειρηματία. Αν δηλαδή συνεπείς τις υποχρεώσεις του, δηλαδή δηλώνει σταθερά τα εισοδήματά του, εκδίδει τα παραστατικά που πρέπει, εμφανίζει καθαρή και πλήρη εικόνα των συναλλαγών και δεν παρουσιάζει φορολογικές παραβάσεις. Είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που εφόσον τα πληρεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα έχει μείωση.
2: Ανάλογα λοιπόν με το βαθμό συμμόρφωσης, θα είναι ακριβώς και η σταδιακή μείωση των τεκμηρίων. Ναι.
5: Λοιπόν, και με βάση τον αριθμό συμμόρφωση θα υπάρξουν και οι παρεμβάσεις, οι αλλαγές που θα γίνουν. Επίσης έχουμε κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα που φτάνουν το τέλος ημερός και 1.000 ευρώ ετησίως. Έχει καταργηθεί, να θυμίσουμε, για τα φυσικά πρόσωπα. Σταδιακή μείωση προκαταβόλης φόρου των επιχειρήσεων. Σήμερα ο συντελεστής 80% εξετάζεται να υποχωρήσει τα επίπεδα του 60% ή του 55% με ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποκλιμάκωσης εντός της τετραετίας. Θα έχουμε μεταφορά φορολογικών ζημιών προς συμψηφισμό σε βάθος δεκαετίας, αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα. Διατήρηση της στρόφιγγας της φθηνής χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα. Ενώ για τους συνταξιούχους το επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση της ενίσχυσης των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβρη. Τα σενάρια είναι δύο, να διαμορφωθεί στα 400 ευρώ. Υπάρχει και ένα ακόμα πιο φιλόδοξο σενάριο, να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή να διαμορφωθεί τα 446 ευρώ και να παρουσιαστεί ως μόνιμη εθνική σύνταξη. Αλλαγές θα υπάρξουν και στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, ώστε να επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει το όριο των 1.446 ευρώ και όχι στο σύνολο του ποσού. Είναι κάποια από τα μέτρα που είναι στο τραπέζι και αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
2: Τις επόμενες μέρες λοιπόν θα έχουμε και μια πιο καθαρή εικόνα. Τώρα πάμε και στα καύσιμα, Σύση, γιατί τυπικά η επιδότηση στο ντίζελ λήγει στις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου αλλά και των καυσίμων παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Να θεωρούμε δεδομένη μια παράταση των μέτρων στήριξης?
5: Ελισάβετ, δεν λήγει μόνο η μείωση της κρατικής επιδότησης.
2: Και από τα δηληστήρια, οι εκτόσεις.
5: Ναι, διπλή δηλαδή η μείωση. Με το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, με τις τιμές να είναι πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο και για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, πρέπει να θεωρούμε σχεδόν δεδομένη την παράταση στην κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Αναμένεται μέχρι την Τετάρτη να κλειδώσει η τελική απόφαση και οι πληροφορίες μας είναι αυτές, καθώς αν δεν υπάρξει ενίσχυση οι τιμές θα διαμορφωθούν σε ακόμα ψηλότερα επίπεδα και γνωρίζουμε ότι εύκολα η άνοδος του ενεργειακού κόστους θα επιβαρύνει τις μεταφορές και θα τροποδοτήσει νέες ανατιμήσεις στην αγορά τροφίμων. Οπότε
2: φαντάζει μονόδρομος από ό,τι καταλαβαίνουμε.
5: Ακριβώς η παράταση της κρατικής επιδότησης.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταυροπιεράκου και να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο των Βενζινοπολών και Πρατηρίουχων Αττικής, τον Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη ζήτησε πιο ριζικά μέτρα.
6: Τα σκέψη του τι θα γίνει με τον πόλεμο, η τιμή του των πετρελαίων, πετρελαίου θέρμανση και πετρελαίου κίνηση θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι και το οικονομικό επιτελείο θα έχει γνώση του γεγονότος. Μα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Ήδη είμαστε ταλαιπωρημένοι όλοι και τα πρατήρια υγροκαυσίμων, οι καταναλωτές, από τη μεγάλη διάρκεια των υψηλών τιμών. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα πιο ριζικά, πιο ουσιαστικά. Θα πρέπει να μειωθεί η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωση του ΦΠΑ. Για όσο διαρκεί αυτό το φαινόμενο, αν αύριο το πρωί σταματήσει αυτός ο πόλεμος και αρχίζουν και διατίθενται τα προϊόντα στην αγορά, δηλαδή το αργό πετρέλαιο προς δίληση, σημαίνει ότι θα έχουμε για μεγάλο, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τη βενζίνη και το πετρέλαιο σε υψηλό επίπεδο.
2: Όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης και τις εξελίξεις σχετικά με την πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από την επόμενη εβδομάδα. Η μεσοσταθμική μείωση υπολογίζεται κοντά στο 6,5 με 7%. Πόσα προϊόντα θα φορά, θα μας πει τώρα ο Δημήτρης Χριστούλιας.
7: Ελισάβετ, μέχρι την περασμένη Παρασκευή, περίπου 65 βιομηχανίες τροφίμων και πολυεθνικές είχαν αποστείλει τις λίστες τους την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή με περίπου 750 προϊόντα τα οποία αναμένεται να μειωθούν οι τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές των προϊόντων φτάνει το 6 με 7% ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM Elizabeth ο τελικός αριθμός των προϊόντων που θα πωλούνται φθηνότερα από την επόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα κυμαίνονται από 900 μέχρι 1.000 θα είναι τα προϊόντα και σε αυτά τα 900 με 1.000 προϊόντα οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και το ποσοστό του 15%. Αξίζει να σημειωθεί ότι αφού οι βιομηχανίες τροφίμων ανακοινώσουν τα προϊόντα στα οποία θα πωλούν φτηνότερα, θα μπορούν συνέχεια τα σούπερ μάρκετ να κάνουν περαιτέρω μειώσεις προκειμένου το όφελος να είναι ακόμη μεγαλύτερο για τους καταναλωτές. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό, Ελισάβετ, είναι ότι τα σούπερ μάρκετ θα έχουν τη δυνατότητα να εντάσσουν την πρωτοβουλία μείωσης τιμών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Να σου πω ότι οι κατηγορίες με τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις είναι το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, το κούτυρο, οι μαργαρίνες, το βρεπτικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές, δημητριακά, είδη πρωινού, σοκολάτες και μπισκότα, αναψυκτικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου, πιάτων και καθαριστικά γενικής κρίσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής όπως αμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αλλά και σχολικά είδη.
2: Μπράβο, γιατί πλησιάζει η ώρα που θα πρέπει οι γονείς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και πάλι.
7: Σωστά, έρχεται η ώρα που οι γονείς θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να προμηθευτούν τα σχολικά είδη για τα παιδιά τους. Να σου πω επίσης ότι η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία θα πρέπει να παραμείνει για τουλάχιστον σε αυτήν 2 μήνες. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν εντός τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κυκλικούς υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα τηρούνται οι ίδιοι όρες συμμετοχής και θα προηγείται ενημέρωση της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Επίσης, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Και τέλος, Ελισάβετ, προβλέπεται ενιαία σήμανση στα σούπερ μάρκετ και στα ράφια, ώστε τα προϊόντα να αναγνωρίζονται εύκολα από τους καταναλωτές. Ελισάβετ.
2: Από τους πιο δύσκολους μήνες, χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, Απόστολος Ραυτόπουλος, μιλώντας στο Real FM το Σεπτέμβρη, καθώς, όπως είπε, ένας μισθός δεν φτάνει για φροντιστήρια και σχολικά είδη δύο παιδιών.
8: Θα είναι ανάλογα για ποια τάξη μιλάμε, έτσι. Γιατί αν βρούμε τσάντα σακίδιο που λέμε, μπορεί να το βρει και στα 5 ευρώ, αλλά το σακίδιο αυτό δεν είναι για να βάλει τα βιβλία και τα τετράδια τη πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού. Είναι ένα απλό σακίδιο για τον υπηαγωγείο και τέτοια. Τώρα, εάν βρούμε τι τσάντε τι επώνυμε, ιδίω αυτέ που θέλουν τα παιδιά σε σχέση με πέρσι, μπορεί να τι βρούμε και σε τιμέ σε 30, σε 40, σε 50 ευρώ. Υπάρχουν και πολύ ακριβότερε αυτέ οι επώνυμε τσάντε, οι οποίε είναι, θα έλεγα, πανάκριβε όσο έκπτωση και αν τηρήσουν την εθνική. Συμφωνία. Ανάλογα με την ποιότητα παίρνεις και το προϊόν. Για δύο παιδιά, εάν έχει ένας μια οικογένεια η οποία το ένα πηγαίνει να πω στο γυμνάσιο και το άλλο στο δημοτικό, πράγματι ένας μισθός δεν του φτάνει. Έτσι λοιπόν είναι ένα επιπρόσθετο κόστος πλέον για το κάθε νοικοκυριό και την κάθε οικογένεια.
2: Τώρα την ίδια ώρα είναι ανησυχητικά τα νέα από την αγορά ενέργειας, καθώς σήμερα καταγράφεται ένα μεγάλο άλμα στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ρεύματος, με την τιμή της μεγαβατόρας να αγγίζει τα 168 ευρώ. Μαζώνουν τα φίδια, Μαρία Παπακοσταντίνου, αφού σε λίγες μέρες θα μάθουμε και τις τιμές ρεύματος για το Σεπτέμβριο.
9: Ακριβώς, Ελισάβετ, μετά το διάλειμμα του 15 Αυγούστου, η ανάκαμψη της οικονομικής πλέον δραστηριότητας σε συνδυασμό με τη διατήρηση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα οδήγησε τη μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα για σήμερα κοντά στα 168 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Περίπου δηλαδή 0,109 ευρώ ανά κιλοβατόρα στη μέση σποτ τιμή. Καταγράφονται σημαντικό ημερήσιο άλμα άνω του 50% μετά το Σαββατοκύριακο. Τώρα, ως προς τους λόγους, τώρα να πούμε λίγο, Ελισάβετ, που επηρεάζουν τη τιμή ρεύματος, να πούμε ότι οφείλονται στο ακριβό φυσικό αέριο, γιατί οι τιμές του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό δίκτυο TTF παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, άνω των 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσσεων και των ανησυχιών στη Μέση Ανατολή. Οφείλονται στην αυξημένη ζήτηση ενέργειας, η υψηλή κατανάλωση ηλεκτρισμού λόγω των θερμών καιρικών συνθήκων και της αυξημένης ζήτησης εν μέσω θέρους πιέζει το σύστημα και στις περιφερειακές πιέσεις, αφού παρά τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα, η ενεργειακή αγορά της ευρύτερης περιοχής κινείται ανωδικά, διατηρώντας τα κόστη ψηλά. Για όλους αυτούς τους λόγους, τώρα, χιλιάδες καταναλωτές από τον επόμενο μήνα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Και για να αναλύσουμε περαιτέρω την κατάσταση. Παρά την υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεσημεριανές ώρες, το σύστημα αναγκάζεται να επιστρατεύει τις ακριβές θερμικές μονάδες φυσικού αερίου για να καλύψει τη ζήτηση τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Αυτή τώρα η στρέβλωση κλειδώνει τις οριακές τιμές σε υψηλά επίπεδα. Και καθώς η χονδρική αγορά αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της λιανικής, Οι αυξήσεις αυτές αναμένεται να αποτυπωθούν καθαρά στα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι ενέργειας λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα απορροφήσουν το μέρος του κόστους με εκτόσεις ή αν θα μετακυλήσουν όλο το βάρος στους καταναλωτές. Να πούμε λοιπόν πως περίπου επηρεάζονται οι καταναλωτές ανακατηγορία. Τα πράσινα τιμολόγια, τα ειδικά που αποτελούν και την πλειοψηφία των οικοκυριών, επηρεάζονται άμεσα. Αν η τάση αυτή διατηρηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οι χρεώσεις που θα ανακοινωθούν για το Σεπτέμβριο θα πάρουν την ανιούσα, εκτός αν ενεργοποιηθούν γενναίες εκτόσεις από τους παρόχους ή τις κρατικές επιδοτήσεις. Τα κίτρινα τιμολόγια που είναι τα κειμενόμενα, η επιβάρυνση επίσης θα φανεί αμέσως στον επόμενο εκαθαριστικό λογαριασμό, καθώς η τιμή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μέση μηνιαία τιμή του χρηματιστηρίου ενέργειας. Τα μπλε τιμολόγια όμως τα σταθερά, οι συγκεκριμένοι καταναλωτές παραμένουν απόλυτα προστατευμένοι, έχουν κλειδωμένη τιμή κιλοβατόρας και δεν θα δουν καμιά αλλαγή, επιβεβαιώντας ότι σε περιόδους έντονης μεταπτώτας τα σταθερά συμβόλαια λειτουργούν ως ασπίδα. Τώρα βέβαια αυτό δείχνει η τρέχουσα άνοδος, Ελισάβετ, αν δείχνει για ακόμα μια φορά τη δομική αδυναμία της εχώρης αγοράς ενέργειας, γιατί το παράδοξο να έχουμε σχεδόν μηδενικές τιμές το μεσημέρι λόγω των φωτοβολταϊκών και εκτόξευση το βράδυ, δείχνει ότι η πράσινη μετάβαση χωρίς επαρκή αποθήκευση ενέργειας αφήνει τα νοικοκυριά απροστάτευτα. Έτσι λοιπόν και αυτό που προτείνουν οι ειδικοί ως τη στρατηγική άμυνας για τα νοικοκυριά είναι η μεταφορά των ενεργοβόρων καταναλώσεων, δηλαδή πλυντήρια, θερμοσύφωνα κτλ. Να γίνεται τις μεσημεριανές ώρες, 11 με 4, και αυτό να το έχουν ως
2: δύσκολο βέβαια, αν σκεφτούμε ότι ο περισσότερος κόσμος εκείνη την ώρα είναι στη δουλειά του, Μέρη.
9: Σωστό, Ελισάβετ μου, αλλά τότε οι τιμές λόγω ΑΠΕ υποχωρούν σημαντικά. Οπότε, μία λύση, αν μπορούμε να προστατευτούμε και κατά πόσο μπορούμε να προστατευτούμε, είναι μία λύση που προτείνουν αυτοί και οι ειδικοί.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη μεταφορά της ιστυχίας αντιεροπορικών πυράβλων Πάτριον από την Κάρπαθο στην Κρήτη, την ώρα μάλιστα που σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Άμυνας εξετάζεται το ενδεχόμενο επιστροφής των Πάτριον από τη Σαουδική Αραβία. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει.
10: Λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής αναχώρησε η σκυροβολαρχία των Πάτριον από το λιμάνι της Καρπάθου με αρματαγωγόπλιο του πολεμικού ναυτικού και η κατεύθυνση ήταν προς την Κρήτη. Εκεί όπου θα αναπτυχθεί προκειμένου να θωρακίσει ακόμα περισσότερο τις υποδομές που υπάρχουν, τις στρατιωτικές υποδομές που υπάρχουν στην Κρήτη. Οι πληροφορίες του Real FM αναφέρουν ότι δεν θα μετακινηθεί κοντά στη Σούδα, αλλά θα είναι στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Mm-hmm. Και αυτό διότι υπάρχει ήδη στοιχεία Patriot η οποία επιχειρεί που καλύπτει την περιοχή της Σούδας. Ωστόσο, από εκεί που θα είναι, θα συνεχίσει να καλύπτει και όλο το κομμάτι του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, σε ό,τι αφορά η συστοιχεία των Πάτριων που βρίσκεται στην Ελβίσα, δηλαδή την ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, υπάρχουν σκέψεις, ακόμη και από συζητήσεις τους, από την Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο και αφού έχει προηγηθεί η ΣΕΑ, δηλαδή Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
2: Τώρα, Χρήστο, ακούσαμε στην αρχή του δελτίου για το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στις ανακοινώσεις της Αθήνας για τη δημιουργία ελληνικών θαλάσσιων πάρκων. Και η Real News της Κυριακής κυκλοφόρησε με τα 4 σενάρια της κρίσης, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα η Τουρκία ενδέχεται να κλιμακώσει τις αντιδράσεις και να έχουμε ακόμα και τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο από την πλευρά της.
10: Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι η Άγκυρα δείχνει μια συνέπεια ως προς το λόγο της και τις θεωρίες, τις ανυπόστατες θεωρίες τις οποίες κατά καιρούς αναπτύσσει, με κυριότερη το ανυπόστατο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Πάνω σε αυτό λοιπόν, αλλά και το Casus Belli, το οποίο συνεχίζει να είναι ενισχύ από το 1995, το οποίο έχει ψηφίσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Πάνω λοιπόν σε αυτά τα δύο έρχεται η Τουρκία και προχωρά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο όπως καρυφήματα πάνω σε χάρτη, καθότι στερούνται κάθε νομιμοποίηση διεθνούς νομιμοποίησης. Στο Πεντάγωνο έχουν αποκωδικοποιήσει όλο αυτό το οποίο έχει ξετυλίξει η Τουρκία, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε συνδυασμό με τις εντυνόμενες παραβιάσεις του εθνικού αεροπόριου αλλά και τις αερομαχίες που έχουμε με ελληνικά μαχητικά, για να τα σταχυολογήσουμε. Το πιθανότερο είναι το ότι θα έχουμε το πρώτο σενάριο είναι παιχνίδια με τις ναύτεχς, δηλαδή ότι όταν θα θελήσει η Ελλάδα να εκδώσει ναύτεχς ειδικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα έρχεται με το πρόσχημα των θαλάσσιων πάρκων να τα ακυρώνει η Τουρκία. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ο πόλεμος της δικαιοδοσίας σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ειδικά με την πάγια τουρκική επιδίωξη για το διαμελισμό του Αιγαίου από τον 25ο μεσημβρινό. Το τρίτο είναι το μπλόκο στις θαλάσσιες υποδομές και κυρίως σε ό,τι ποντίζει από αισθητήρες το πολεμικό ναυτικό, προκειμένου να μπορεί να θωρακίζει την ελληνική επικράτεια σε ό,τι αφορά υποβρύχες δραστηριότητες, κυρίως από την Τουρκία. Και το τέταρτο είναι ο διπλωματικός και πληροφοριακός πόλεμος, δηλαδή η Άγκυρα ενδέχεται να επιχειρήσει μια πρωτοφανή αντιστροφή της πραγματικότητας, μεταφέροντας τη γεωπολιτική διαφορά στο επίπεδο της οικολογίας και των διεθνών οργανισμών.
2: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και στη νέα γυναικοκτονία που είχαμε στη Νέα Σμύρνη, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης έφτασε στην περιοχή με το αυτοκίνητό του, έστεισε καρτέρι στην άτυχη γυναίκα και την πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές. Ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το παρελθόν του, καθώς Θεοδός Ιπάνου φέρεται ότι πριν από 10 χρόνια είχε συλληφθεί στα Τύρανα.
11: Βεβαίως, και μάλιστα για βιασμό της σύζυγου του, αλλά και έντονη παρακολούθηση. Αυτές ήταν οι κατηγορίες το 2016 με την σύζυγό του, με την οποία πια έχει και ένα παιδί, και στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς είπε ότι ουδεμία γνώση είχε όσον αφορά την προσωπική επαφή που φέρεται να διατηρούσε.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
11: Στην εξώπορτα της πολυκατοικίας, ο 48χρονος κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και πάει έξω ακριβώς από την πολυκατοικία και φαίνεται σαν να κρύβεται κιόλας λίγο για να μην υπάρχει οπτική επαφή του ανθρώπου που βγαίνει από την πολυκατοικία. Βεβαίως υπάρχει κάμερα. Και την γνωρίζει, διότι υπάρχουν μαρτυρίες στα χέρια των αστυνομικών που λένε ότι κάτοικοι, ένοικοι και ιδιοκτήτες διαμετρημάτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, αλλά και γείτονες 45χρονης, τον έβλεπαν συχνά να βρίσκεται στην περιοχή και να μπαινοβγαίνει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία. Γνώριζε λοιπόν ότι υπάρχει κάμερα για την οποία πρέπει να σας πω δεν δίνει ουδεμία σημασία. Όταν πια βγαίνει η γυναίκα από το σπίτι, ρίχνει έναν πυροβολισμό προς την τζαμαρία ή προς τον τοίχο της πολυκατοικίας. Και αυτό γιατί? Γιατί φαίνεται να υποχρεώνει τη γυναίκα να γονατίζει και εν συνεχεία να την σκοτώνει. Και από εκεί και έπειτα βεβαίως ο ίδιος να βάζει τέλος στην ζωή. Το κίνητρο είναι ένα ερωτηματικό. Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι αστυνομικοί ποιο μπορεί να
2: ψάχνουν είναι. Ψάχνουν προφανώς το κινητό του και τις άλλες συσκευές για να δουν αν υπήρχαν κάποιες συνομιλίες άλλου τύπου, κάποιοι διαπληκτισμοί.
11: Όχι μόνο στο δικό του κινητό, αλλά και στο κινητό του θύματος ψάχνουν οι αστυνομικοί να βρουν κάποιες απαντήσεις. Αυτές οι απαντήσεις όντως μπορεί να προέλθουν από αυτά τα δύο κινητά, γιατί μπορεί η γυναίκα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο να είχαν αντελλαγή μηνυμάτων, όπου εκεί να διαφαίνεται ίσως και η διαφορά που μπορεί να είχε προκύψει. Σημαντική πάντως, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, σημαντική θεωρείται και η κατάθεση της αδελφής της 45χρονης, η οποία φαίνεται να γνώριζε αυτή την προσωπική επαφή που είχε η ίδια με τον μετέπειτα δολοφόνο της και αυτόχειρα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε μια αποστροφή του λόγου της στην κατάθεση είπε ότι είχε δείξει την αδελφή μου ένα όπλο και της είχε πει ότι αν συμβεί το οτιδήποτε, με αυτό εδώ θα λύσω τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρξουν. μέσα στο μεταφόρεμο ταμό, προφανώς.
2: Αυτό συνάδει και με τις μαρτυρίες, ναι, που λένε ότι την είχε απειλήσει την γυναίκα με την ζωή της.
11: Μάλλον είναι χαρακτηριστικές και οι φωτογραφίες του στα social media,
2: ναι,
11: με τα όπλα στα χέρια. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι η λογική εδράζεται στα μαθηματικά και συγκεκριμένα στον πολύ απλό τύπο, το ένα και ένα κάνει δύο, συνήθως δεν φωτογραφίζεται με όπλα.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς μια μαρτυρία για την υπόθεση.
13: Ξύπνησα στις 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς, μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Τι τρεις πυροβολισμοί, τους έχω δει πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μία γυναίκα με την κόρη της.
14: Σε ποιον όροφο έμενε η κοπέλα?
13: Στο ισόγειο. Στο ισόγειο. Ναι, δίπλα στην είσοδο του ασανσέρ έμενε.
2: Στο μεταναστευτικό τώρα, από χθες το πρωί μεταφέρθηκαν 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρίστη προς την Σάμο και την Λέσβο σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των δομών στο νησί που ασφικτιούν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο. Ωστόσο, έχουν προκληθεί αντιδράσεις στα δύο αυτά νησιά. Στον Real FM μίλησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος απίφθινε έκκληση να μην επιβαρυνθεί άλλο η Λέσβος με μετανάστες.
15: Αφού μας λέγανε ότι θα έρθει κανείς και έρχονται, σημαίνει ότι τα λεγόμενα δεν έχουν βάση. Πιθανόν να μην έχουν βάση. Εάν ισχύσει αυτό που λέτε και ελέγχθει από τα Υπουργεία, θα είμαστε ικανοποιημένοι με απογοήτευσή μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν ίσχυσε να μην έρθει κανείς, αλλά θα είμαστε ικανοποιημένοι που θα φύγουν. Η απόφαση που πήραμε, και ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, ήταν παρόντες οι δήμαρχοι, ήταν παρόντες πολλοί κόσμος, η απόφαση είναι να μην ξαναδεχθούμε νέα αποστολή. Αυτή έγινε αναγνία μας, δεν θα τη δεχθούμε. Δεν θέλουμε καινούργια αποστολή. Κάνουμε έκκληση το επιβαρημένο νησί με τον Αφθόδη και με τις μνήμες του μεταναστευτικού που 1.000.000 άνθρωποι αποδιδάσκαν στις ακτές του νησιού να μην το ξανεπιβαρύνουν. Υπάρχουν πολλές άλλες δομές να πάνε να καταγραφούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο, σε κλειό παρατεταμένου καύσωνα ολόκληρη χώρα. Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει πάνω από τους 40 βαθμούς.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
19: Ναι.
20: Έρχεσαι, πού είσαι?
19: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
20: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
19: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
20: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχει δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα.
19: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
20: Δηλαδή τι? Υπονοείς ότι θα είσαι αρνή.
21: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
22: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
23: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
22: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
23: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
22: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
24: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμο Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την παρατεταμένη ζέστη που μας ταλαιπωρεί τα σοαρνιακέ εδώ και λίγες ημέρες και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα προς τέλη της εβδομάδας.
2: Έτσι φαίνεται, θα πέσει λίγο από την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αλλά Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα πάλι Κυριακή θα έχουμε ένα τελευταίο φαντάζομαι πικ που θα πλησιάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μπαίνοντας ο Σεπτέμβρης θα εκλογικευθεί λιγάκι και θα πέσει η θερμοκρασία, όχι βάτος απότομα, μην περιμένουμε, θα πάει σε 37, 36, 35 που είναι ψηλές θερμοκρασίες όπως και αν
1: πολύ ψηλές, είμαστε
2: εποχή.
1: Και στο τέλος του Αυγούστου.
2: Ναι, τέλος Αυγούστου, δεν είμαστε συνηθισμένοι, είχαμε καλομάθεια από τον Αύγουστο που μέχρι και της Παναγίας μας είχε παγώσει εδώ που τα λέμε μερικές φορές. Πάντως και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την θερμοκρασία να διαρκεί, να φτάνει τους 37 με 38, τοπικά τους 39, να αποκλείται και 40 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στα νησιά τους 34 με 36, τα Δωδεκάνησα έως 37. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό, 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ το πολύ. Αλλά στον Εβοϊκό θα έχουμε 6 με 7 μποφόρ και τον υδράργυρο να φτάνει αύριο τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, μόνο που στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε κάποιες μπόρες στα γύρω όρινα. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό, θαλάσσιο αύρα 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να σου πω ότι αυτή η αστάθεια και το μεσημέρι σήμερα και αύριο θα διατηρηθεί στα ηπειρωτικά. Βρέχει αυτή τη στιγμή στα ορεινά των Γρεβενών, της Κοζάνης, αλλά είναι ψηλά στα βουνά οι μπόρες αυτές. Και το μόνο κακό που μπορούν να προξενήσουν είναι κάποιος κεραυνός στην καμένη γη, στην ζεστή γη. Τώρα, υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα, μπορώ να πω, ότι έχουμε ένα μελτέμι 6 με 7 μποφόρ, όμως είναι καυτό.
1: Είναι αυτό,
2: δεν
1: πώς δροσίζει, γίνεται.
2: Είναι η ερώτηση
1: γιατί
2: που μου κάνουν όλοι.
1: Είδαμε το αεράκι και αναθαρίσαμε λίγο, αλλά μετά το νιώσαμε ότι αυτό είναι τόσο ζεστό.
2: Δυστυχώς,
1: δεν το φανταστήκαμε ότι είναι μελτέμι.
2: Δυστυχώς είναι μελτέμι, αλλά έρχεται από τα Βαλκάνια, που τα Βαλκάνια φλέγονται κι αυτά. Με συνέπεια να είναι ζεστό το μελτέμι, ιδιαίτερα στις προσύνεμες περιοχές δράσει σαν ανεμιστήρας, ενώ στις υπήνεμες περιοχές σαν αερόθερμο. Στη Θεσσαλία δηλαδή και στη Νότια Πελοπόννησο που αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε 40. Άκουσα ότι προανήγγειλε σε ποιες περιοχές θα έχουμε 40.
1: Ναι.
2: Πρέπει να απαντήσουμε. Έτσι λοιπόν, 40 αυτή τη στιγμή έχουμε στη Σπάρτη, στην ευρύτερη περιοχή, λόγω του Ταϊγέτου. Έρχεται ο άνεμος από πάνω. Ο Ταϊγέτος ανεβάζει την θερμοκρασία στις υπήνεμες περιοχές, με αποτέλεσμα να έχουμε εκεί 40. Επίσης, 40 έχουμε και στη Μεσσηνία, που πάλι λόγω του Ταϊγέτου έχουμε την ίδια κατάσταση. Έτσι, έχουμε 40-41 βαθμούς στη Λακωνία, τη Μεσσηνία, στον πύργο 40. Από εκεί και πέρα 38. Από εκεί και πέρα 38-39. Στην Αττική έχουμε 39 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στα Πατήσια.
1: Ναι, τα Πατήσια είναι τα πιο ζεστά στην Αττική. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι τις τελευταίες μέρες βλέπω το Κιλκής και τις Σέρες. Το τελευταίο διάστημα γενικά βλέπω περιοχές που στο μυαλό μας είναι πιο δροσερές.
2: Ναι,
1: είναι τόσο βόρεια.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και του παιδινού της περιοχής, είναι ο ζεστός άνεμος που έρχεται, που καίει τα σπαρτά που λέει και το παλιό εμβατήριο.
1: Μοιάζει περισσότερο με λίβα παρά με μελτέμι.
2: Ακριβώς, ναι. Και χώρια που εκεί οι σταθμοί δεν μετράνε και καλά τις θερμοκρασίες, είναι λίγο εκτεθειμένοι στον ήλιο, γιατί οι θερμοκρασίες αυτές είναι υποσκιάν.
1: Ναι.
2: Οπότε και η θεωρία λέει πρέπει να είναι υποσκιάν και κάτω από γκαζόν. Αυτά
1: πού
2: τα πράγματα. Οπότε γι' αυτό εκεί οι θερμοκρασίες είναι λιγάκι πιο ανεβασμένες.
1: Λοιπόν, άρα πάμε έτσι μέχρι την Τετάρτη, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Την Πέμπτη θα πάρουμε μικρές ανάσες δροσιάς.
1: Πολύ μικρή ανάσα δροσιάς και μετά Σαββατοκύριακο πάλι ζέστη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί η φετινή έξαρση του ιού του δυτικού νείλου στη χώρα μας. Τα κρούσματα καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μέχρι στιγμής έχουμε μετρήσει η Πελαγία Κατσούλη 157 κρούσματα και 13 θανάτους. Αλλά από ό,τι φαίνεται τα αδιάγνωστα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα.
3: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, το λένε οι ειδικοί επιστήμονες. Καθηγητής όπως ο Γκίκας ο Μαγιορκίνης έχει επισημάνει ότι τα πραγματικά κρούσματα, η πραγματική εικόνα είναι διαφορετική. Είναι τουλάχιστον δεκαπλάσια, ενδεχομένως ακόμη περισσότερα. Και αυτό γιατί η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνεται, όταν δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή δεν ανήκει στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, ανοσοκατασταλμένοι, δεν εμφανίζουν συμπτώματα σοβαρά, είναι ήπια και δεν αναζητούν βοήθεια. Οι αρχές εννοείται ότι βρίσκονται στο κόκκινο, σε απόλυτη επιφυλακή, καθώς αναμένεται έξαρση επιπλέον τις επόμενες 2 εβδομάδες, και στο επίκεντρο της επιτήρησης βρίσκονται περιοχές, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε αυτό, όπως τα Σπάτα, η Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο Μεσογείας, η Βάρη, η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Αγία Παρασκευή, η Παλίνη και το Χαλάνδρι, δηλαδή ανατολικά, βόρεια,
1: προάστια. Το μισό λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Ακριβώς. Η χώρα μας, να πούμε ότι κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς την επιδημιολογική εικόνα που έχει καταγραφεί αυτή την εποχή. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει την περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Επισημαίνει ότι η εικόνα θυμίζει αρκετά σημεία το 2018, αν θυμάσαι, και τότε η χώρα μας είχε αντιμετωπίσει μια σημαντική έξαρση. Και ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε αυτό το διάστημα, συνδυασμό με βροχοπτώση και αυξημένη υγρασία, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών κουνουπιών. Εννοείται ότι θα πρέπει όλοι να λαμβάνουμε μέτρα αυτοπροστασίας, όπως μας έχουν πει όλοι οι ειδικοί, και αξίζει να ακούσουμε τι δήλωσε στο σταθμό μας η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
4: Μετά από λίγες μέρες μπορεί να εκδηλωθεί η βαριά μορφή τουλάχιστον. Επομένως, και δεν υπάρχουν εξετάσεις να κάνουμε, παραδείγματος χάρη στο φαρμακείο, για να διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό στην ουσία οι μόνες που διαγνώσκονται είναι οι περιπτώσεις οι βαριές που πηγαίνουν στο νοσοκομείο, κυρίως με μηνυκοεγκεφαλίτιδα, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις, έτσι ώστε να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο πάσχουν από τον ιό του δυτικού Νείλου και έχουν αυτά τη συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και βλέπουμε ότι σταδιακά με τους υπηρετικότερους χειμώνες και τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια έχουμε αύξηση και των περιοχών και στην Ευρώπη που πλέον πλήττονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αφού σταδιακά τα τελευταία 1-2 χρόνια γίνονται όλο και μεγαλύτερες αναφορές τελικά περιοδικά για περιοχές εκτός των Βαλκανίων, της Ισπανίας για παράδειγμα, πλέον Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία.
1: Η κυρία Ψαλτοπούλου, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Μανονιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στην αναζήτηση κρίσιμων στοιχείων επικεντρώνεται η έρευνα του ελληνικού FBI, της Αρχής Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών για τα ακριβή αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου Bell στην περιοχή Εξάμπελα της Σύφνου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο χειριστής του ελικοπτέρου. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το πίσω στροφείο κρύβει το μυστικό. Ωστόσο, Αλέξανδρε Κόντι, η Real News έχει πληροφορίες ότι υπήρξε κάποιο γεγονός πριν από τη μοιραία πτήση.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, μιλάμε για πληροφορίες που μιλούν για παραλήψεις και κρίσιμες παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο, παρότι απαιτούνταν πριν την μοιραία πτήση. Στην πραγματικότητα υπάρχει μία μαρτυρία που αναφέρεται σε μία δοκιμή που θα έπρεπε να έχει υπάρξει πριν από την απογείωση. Αναλυτικά, οι πηγές της εφημερίδας κάνουν λόγο για ένα γεγονός που υπήρξε πριν από την μοιραία πτήση που κατέληξε στην συντριβή του ελικοπτέρου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Απαιτούνταν μια τεχνική παρέμβαση, η οποία δεν έγινε. Το γεγονός μάλιστα που προϋπέθεται αυτή την τεχνική παρέμβαση δεν είχε διαπιστωθεί σε προηγούμενη πτήση. Έτσι έπρεπε να έχει υπάρξει και παρέμβαση αλλά και δοκιμή πριν απογειωθεί το αεροσκάφος από την βάση στο Μαρκόπουλο Αττικής με προορισμό την Σύφνο. Τώρα, εξετάζεται από τις αρχές που προανέφερες, την ελληνική αστυνομία, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τον ΕΟΔΑΣΑΜ, αν αυτό το γεγονός έχει καταγραφεί στο βιβλίο συντήρησης και συμβάντων
1: καθώς
5: του
1: όλα πρέπει να
5: αεροσκάφους, βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι αυτό πρόκειται για ένα ακραίο σενάριο, δηλαδή να υπήρξε ένα τέτοιο γεγονός και να μην έχει διερευνηθεί, αλλά είναι δεδομένο ότι με την κατάληξη που είχε δυστυχώς η μοιραία πτήση, είναι δεδομένο ότι θα ερευνηθεί και αυτό το συμβάν. Να πούμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην χώρα μας οι συγγενείς και οι δικηγόροι τους. Μιλάμε για το Βρετανικό, για το ζευγάρι από την Βρετανία. Θα πρέπει να υπάρξει η ταυτοποίηση και η μεταφορά των σωρών στην πατρίδα τους. Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες λένε ότι θα αργήσει το πόρισμα, το οποίο θα μιλά για τα αίτια της τραγικής συντριβής. Δεν θα το έχουμε μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Αλέξανδρο Κόντι, επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News. Σχεδόν 9 μήνες μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας στη χώρα μας και την ενίσχυση των ελέγχων στους δρόμους, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη διαφοροποίηση στις συνθήκες που επικρατούν, συγκεκριμένα σε 60.000 ελέγχους Σοφία Γαλάνη για αλκοτέστ που έκανε η Τροχέα Αττικής το διάστημα από 27 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου. Μόνο 476 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί. Να και μια θετική είδηση.
6: Πράγματι, λιγότερο αλκοόλ, περισσότερη προσοχή στους δρόμους και μείωση των παραβάσεων. Αυτός ήταν ο στόχος για την ελληνική αστυνομία από τις αρχές του 2026, η οποία διπλασίασε τα μπλόκα στους δρόμους με έμφαση στα αλκοτέστ. Σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των ποινών που έφερε ο νέος κώδικας οδήγησης κυκλοφορίας, το μήνυμα ήταν σαφές. Ελισάβετ, οι εποχές που ορισμένοι

0: Μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε, Ελισάβετ, σύμφωνα με τα στοιχεία και όπως εκτιμούν τα στελέχη της τροχέας, οι οδηγοί όντως μείωσαν το αλκοόλ και είναι πιο προσεκτικοί συνολικά. Μία τάση που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, λόγω και των εντατικών ελέγχων στους δρόμους, σε συνδυασμό όμως με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος έχει αυστηροποιήσει πλέον και τις ποινές. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αφορούν μόνο το λεκανοπέδιο της Αττικής, για τις ελέγχους που έκανε η τροχέα στο διάστημα από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου σε Λουτράκη και Αγίου Θεοδόρους, έγιναν 1.300 έλεγχοι για αλκοόλ και συνελήφθησαν μόλις 2 πολίτες να οδηγούν μεθυσμένοι. Βεβαιώθηκαν συνολικά μόλις 13 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι μειωμένα τα ποσοστά. Φαίνεται ότι όντως ο κόσμος.
1: Και ας ελπίσουμε ότι έτσι θα παραμείνουν.
0: Περισσότερο. Όσο συνεχίζω, να σας πω ότι η τροχέα διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση όλο το επόμενο διάστημα, γιατί παραμένει η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ένα από τα βασικά ζητήματα οδικής ασφάλειας. Και φυσικά έχει παίξει ρόλο και η αυστηροποίηση των ποινών, οι οποίες έχουν γίνει από το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να πω ενδεικτικά ότι όσοι πλέον εντοπίζονται να οδηγούν μεθυσμένοι, ειδικά όταν μιλάμε για υψηλά ποσοστά, δηλαδή άνω του 0,60, εκεί υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές ποινές. Να πω ενδεικτικά ότι πλέον δεν υπάρχει μόνο πρόστιμο που είναι στα 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 90 μέρες. Πλέον υπάρχει και το ποινικό σκέλος, γιατί οι δράστες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάξης από 2 μήνες έως και 5 χρόνια. Αν διαπιστωθεί ότι έχουν περισσότερο αλκοόλ στο αίμα τους από το 0,60 που είναι το όριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τις απειλές των ΗΠΑ για οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Πάντως την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στην Ουάσιγκτον. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει σχετικά.
2: Η κυβέρνηση Τραμπ, Ελισάβετ, ετοιμάζει να ανακοινώσει νέο πακέτο μέτρων, το οποίο χαρακτηρίζει ως τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοτ Μπέσεντ, η Ουάσιγκτον εισέρχεται στο τελικό στάδιο της οικονομικής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης. Οι ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας και από όσα έχουν διαρρεύσει, η Ουάσιγκτον θα επικεντρωθεί στην αυστηρότερη εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων και στην αποδυνάμωση του πετρελαϊκού τομέα της χώρας, που αποτελεί και τη βασική πηγή των εσόδων της. Στο επίκεντρο των αμερικανικών σχεδίων βρίσκονται τα μικρά και μεσαία κινέζικα δηληστήρια, τα οποία αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, καθώς και οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που διευκολύνουν την επιστροφή των εσόδων από τις εξαγωγές στην Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν, ο επικεφαλής του Άτομου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζάι, απείλησε με διακοπή της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ, καθώς και με αντίπεινα εναντίον χωρών της περιοχής που θα συνεργαστούν με την Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Αλίμπαχ, δήλωσε πως ο οικονομικός πόλεμος που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους γυρίσει μπούμεραν. Σε όλα αυτά, Ελισάβετ, την ώρα που το αδιέξοδο στις συνομιλίες για τα στενά του ορμού συνεχίζεται, είναι άλλωστε ενδεικτικό πως το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από εκεί μόλις 4 πλοία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
3: Αθλητικά.
1: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
4: Καλή εβδομάδα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Νίκες των γηπεδούχων στις 5 από τις 6 αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Στη Νέα Φιλαδέλφια η πρωταθλήτρια ΑΕΚ επικράτησε εύκολα με 4-0 του νεοφώτης του Ηρακλή, με τους τρεις επιθετικούς της Ένωσης να σκοράρουν 2 γκολ ο Γιώβιτς και από ένα η Βάργκα και η Τζίνη. Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αγχωτικά πήρε το τρίποντο με 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο, που είχε κορυφαίο τον τερματοφύλακά του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Άνετα χθες το βράδυ στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-0 το Λεβαδιακό. Στο Ηράκλειο ο Όφη ήταν καλύτερος και κέρδισε με 2-0 τον Βόλο. Με το δεξί μπήκε στο πρωτάθλημα και ο Πανετολικός, επικρατώντας με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Με 3-2 κέρδισε με ανατροπή ο Άρης στην Τρίπολη την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Μέχρι το 88 λεπτό ο Άρης ήταν πίσω στο σκορ με 2-1. Ο Φαμπιάνο έφερε το παιχνίδι στα ίσια και ο ίδιος παίκτης στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για την νίκη της ΑΕΚ με 4-0 επί του Ηρακλείου, ο Ζήνη, που πέτυχε το 4ο γκολ της Ένωσης, ανέφερε.
5: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν ομάδα, γιατί μπορέσαμε και ξεκινήσαμε με το δεξί, κάναμε μια καλή εμφάνιση. Θέλαμε να κάνουμε μια καλή αρχή στην αρχή της σεζόν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτά που εφαρμόζουμε, αυτά που προπονούμαστε καθημερινά. Βγήκανε πολλά πράγματα, δόξα τω Θεώ, μπορέσαμε, σκοράραμε 4 γκολ σε προσωπικό επίπεδο. Είμαι χαρούμενος που βοήθησαμε την ομάδα και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω για να βοηθάω την ομάδα.
4: Ο Νταβίτ Κάρμο πέρασε αλλαγή στο 57ο λεπτό και στο 82ο λεπτό σημείωσε τον νικηφόρο.

0: τέρμα του Ολυμπιακού. Δύο λεπτά νωρίτερα ο Ελ Καμπί είχε χάσει πέναλτι. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο σκόρερ των Ερυθρολεύκων.
1: Πραγματικά προσπαθήσαμε σήμερα. Όσο βλέπαμε πως περνάει η ώρα και το γκολ δεν έμπαινε, παρόλο που δημιουργούσαμε και προσπαθούσαμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως και εμείς και ο κόσμος στρεσαριζόμασταν. Όμως πραγματικά ο αντίπαλος θερματοφύλακας έκανε καταπληκτική δουλειά σήμερα. Ευτυχώς ήρθε η στιγμή που έβαλε τον γκολ. Μπορεί να μην ήταν ένα όμορφο γκολ, αλλά μερικές φορές έτσι μπορεί να γίνεται. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με νίκη.
0: Ο Δημήτρης Πέλκας στην Τούμπα ήταν ο σκόρερ του τρίτου από τα τέσσερα τέρματα του ΠΑΟΚ και μόλις πέτυχε τον γκολ, το αφιέρωσε στον προπονητή του Αλέσιο Λύση, κάνοντας μια θερμή χειραψία.
2: Είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες προηγούμενες ημέρες. Είχα ζητήσει μια ευκαιρία, μου την έδωσε σήμερα και πρέπει να τον ευχαρίσει, αυτό είναι όλο.
0: Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ στάθηκε και στην αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια που πλέον είναι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, λέγοντας:
2: να κάνει το παιδί να το ευχαριστηθεί, να το απολαύσει εκεί που πήγε. Για μένα προσωπικά πρέπει να φτάσει ακόμη πιο ψηλά, να φτάσει στο elite-elite επίπεδο. Δεν μιλάω elite-elite, μιλάω για Real Madrid και Μπαρσελόνα. Όσο και να ακούγεται τώρα αυτό κάπως, έτσι πιστεύω εγώ ότι μπορεί να φτάσει αυτό το επίπεδο. Και μακάρι να φτάσει, να το θαυμάζουμε και όλοι να λέμε ότι ένα δικό μας παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ έχει πετάξει τη στιγμή ψηλά και κάνει περήφανη όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Ικανοποίηση στον Όφη για το καλό ξεκίνημα με τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας, να δηλώνει.
3: Σίγουρα προφανώς είναι άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει τίποτα και θα πάμε μέσα στη Σόφια να προκριθούμε.
0: Δεν έπαιξε στην πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, κάνοντας χρήση του δικαιώματος να πάρει αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του. Στο Στίβο τώρα, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα, ισοβαθμώντας με τον Νορβηγό Σόντρε Γκούντορσεν στο Diamond League που έγινε στην Σιλέσια της Πολωνίας. Προσπάθησε να σπάσει το δικό του πανέλληνο ρεκόρ που είναι 6-17, όμως ήταν άκυρος στις 3 προσπάθειες στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ Μόντο Ντουμπλάντιτς κυριάρχησε στον αγώνα με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Τη δεύτερη νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία πέτυχε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών, επικρατώντας με 3-1 σετ της Βουλγαρίας και πλέον είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Αύριο αντιμετωπίζει την Αυστρία και με νίκη σφραγίζει την είσοδο στους 16. 2 χρυσά, 3 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο χθες στην κολύμβηση για τη χώρα μας στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο στην Ιταλία. Η Άννα Ντουντουνάκη μετά την κατάκτηση το Σάββατο της πρώτης θέσης στα 50 πεταλούδα κέρδισε και στα 100 πεταλούδα. Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο πρωταθλητής Ευρώπης Απόστολος Χρήστου στα 50 ύπτιο.
4: Σίγουρα το χάρηκα. Στόχος μου ήταν να κερδίσω σήμερα, να φέρω το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα. Να άκουσα για δεύτερη φορά τον εθνικό ύμνο μέσα σε μια εβδομάδα και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερός που έχω αυτή τη δυνατότητα να κολυμπάω τόσο καλά και να φέρνω επιτυχίες για τη χώρα μου.
0: Την Κύπρο αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων η εθνική μας ομάδα μπάσκετ σε φιλική αναμέτρηση. Το Σάββατο έχει κερδίσει επίσης σε φιλικό 89-81 την Πολωνία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
5: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Γάλεο και ο στρεψός του Χαϊδαρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Σοφίας. Στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου Κόνονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
5: Διαβάζουμε στο real.gr Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές. Και στο ενικός.gr πώς μπορεί το Ιράν να επιτεθεί στη Βουλγαρία, γιατί δεν χρειάζεται πυράβλους, ο αδύναμος κρίκος της αεράμινας και το σενάριο των δόλιων φθορών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γαλάνη και ο Θοδωρής Αξελός. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
7: Real FM.
8: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
2: Μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε φίλε,
5: ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να πω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
11: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά. Για τώρα.
12: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κοιτάξτε, έχω απέναντί μου το Λάσκαρη αγοραστό. Τώρα ο Λάσκαρης παλιά καραβάνα, η Λουκία δεν είναι εδώ. Ακόμα θα γυρίσει σε μια εβδομάδα, ελπίζω, ε. Γιατί οι ολοκαινές διακοπές για πάντα μπορεί να κρατήσουν και λίγο παραπάνω. Καλά να είναι και να περνάει καλά και να ξεκουράζεται και το έχει ανάγκη με το πρόγραμμά της. Λοιπόν, άκου. Λάσκαρη, επειδή γνωριζόμαστε εδώ πόσα χρόνια, από το 2015, 11 χρόνια. Δεν φαντάζομαι να μου πεις 24 Αυγούστου που γύρισα και γυρίσαμε καλό χειμώνα, γιατί αλλιώς δεν θα ξαναμιλήσουμε. Όχι, δεν υπάρχει έτσι. Δεν υπάρχει. Είμαστε 24 Αυγούστου. Το σλόγγαν μας είναι παντοτινό. Καρβέλα σβήση, είναι παντοτινή και οι δύο εξάλλου. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Έτσι δεν είναι?

Ναι, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, αλλά όχι για όλους. Και ξέρετε, αυτό είναι για μένα ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ, γιατί το είχαμε συζητήσει συνεχώς. Το είχαμε κάνει σήμερα εδώ με τη Λουκία Γκάτσου, ότι και θα το ξανακάνουμε και από την άλλη εβδομάδα που θα είναι μαζί μας, ότι για μένα είναι απαράδεκτο, αδιανόητο, να μην έχει τη δυνατότητα ένας στους δύο Έλληνες, γιατί αυτό είναι το ποσοστό, να πάει διακοπές. Να πάει σαν άνθρωπος με την οικογένειά του, μόνος του, ότι είναι συνταξιούχος, μισθωτός, πατέρας, μητέρα, γονείς, μονογονεϊκή οικογένεια, παιδιά, θεία, ανήψια, να πάνε να ξεκουραστούν, να κάνουν τα μπάνια τους, να ξεσκάσουν, να γεμίσουν μπαταρίες, να αντιμετωπίσουν αυτό το καθημερινό Γόλγοθα, να πάρουν την ανάσα που χρειάζονται και να γυρίσουν με γεμάτες μπαταρίες για να βγάλουν τον επόμενο χειμώνα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούμε αυτονόητα, ένας στους δύο δεν μπορεί να τα απολαύσει. Όχι γιατί δεν θέλει, αλλά γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Γιατί ο συνταξιούχος παίρνει κάτω από 1000 ευρώ. Πού να περισσέψουν το μήνα όταν θέλει τα 600 για νίκη, για δόση δανείου, με 400 ευρώ θα πάει διακοπές, θα πάει σούπερ μάρκετ, θα πληρώσουν, θα δείτε, θα σας πω σε λίγο λογαριασμούς τώρα ρεύματος, το τι έρχεται ρεύμα και αέριο, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Έχουμε hat-trick πλέον, θα πάει και διακοπές. Και με 400 ευρώ, για πόσες είναι, για 3 ώρες εννοείται, να πάει διακοπές μέχρι τη Λούτσα και θα γυρίσει. Γιατί με 400 ευρώ το μήνα να περισσεύουν από τη σύνταξη, τι διακοπές να πάει. Λοιπόν, εγώ επιμένω ότι όλοι δικαιούνται διακοπές. Και επειδή, ξέρετε, το τραγούδι που έχει γίνει viral μέσα στον Αύγουστο και είναι από τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει σημασία, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και με αγγίζει, είναι από τους Ghost Sounds, ένα νεανικό συγκρότημα, έχει τίτλο «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς όλοι και οι κυβερνώντες και όλοι εμείς που έχουμε την δυνατότητα να πηγαίνουμε έστω λίγες μέρες διακοπές, έστω εμείς λόγω δουλειάς με το τηλέφωνο στο χέρι όλες τις μέρες, χρωστάμε έναν Αύγουστο στη μισή Ελλάδα που δεν πήγε διακοπές. Και τους αφιερώνω αυτό το τραγούδι.

τέχνες λάσκαρη, εσύ που είσαι και ειδικό, τι θαύματα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι όλο τεχνητή νοημοσύνη. Μουσική, φωνή, όλα. Δεν υπάρχει ούτε τραγουδίστρια, υπάρχει τίποτα. Απίθανο, ε, και πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ ευαίσθητο. Και γιατί έγινε viral, γιατί έχει και το σύνθημα του καλοκαιριού. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.

με τις βαθιές γνώσεις στη μουσική, μου λέει ποιους του θυμίζει από τους ξένους τραγουδιστές ο Λάσκαρης, εκείνος τα ξέρει καλύτερα. Τον Ιωσήφ πρέπει να ρωτήσουμε, τον Λάσκαρη και τον Ιωσήφ, που τα ξέρουν, εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Λοιπόν, έτσι επιστρέψαμε 11 λεπτά μετά τις 3, είμαστε εδώ, κατά καλό καιρό ακόμα και θα σας πω σε λίγο θερμοκρασίες για να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ αυτή τη εβδομάδα εμείς και από τη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, 31, την παίρνω τηλέφωνο, αλλά μου λέει, το ακούτε, το παίζει στο τρέιλερ. Έχω μια βουτιά ακόμα, τι να σας πω, μην κάνεις μια βουτιά. Λέει, παίρνω, κλείνω και έρχομαι με το πρώτο αεροπλάνο που λέει και ο Μητροπάνος. Έρχεται. Η Λουκία περιμένετε, κλείνει και έρχεται και την άλλη Δευτέρα θα είναι εδώ. Προς το παρόν θα είμαστε μαζί αυτή τη εβδομάδα και τι δεν έχουμε να πούμε. 11 λεπτά μετά τις 3, Δευτέρα 24 Αυγούστου, ακόμα είμαστε full καλοκαίρι. Με τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον κύριο Λάσκαρη αγοραστό, σας το είπα απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, την τιμή και τη χαρά να είναι απέναντί μου. Και την Δέσποινα Καλοχέρι να υποδέχεται τα μηνύματά σας. 211-200-8200, email studio@realfm.gr και περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Πήγατε διακοπές? Πήγατε κανονικές διακοπές? Δεν εννοείται ότι πήγατε για μπάνιο στον Άλυμο και γυρίστε, αυτό δεν είναι διακοπές. Αν πήγατε κανονικές διακοπές, αν είχατε τη δυνατότητα να πάτε διακοπές, πόσο σας κόστησε ή αν δεν πήγατε, γιατί δεν πήγατε. Θέλω τα δικά σας μηνύματα. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο με όλη την καυτή επικαιρότητα και όλους τους πρωταγωνιστές όπως κάθε μεσημέρι εδώ στον Real FM και αυτό την ραδιοφωνική περίοδο που την ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα ξεκινάει κανονικά την άλλη Δευτέρα. Εμείς πάντα επιστρέφουμε λίγο νωρίτερα και πριν πάμε στην επικαιρότητα θέλω να σας πω και από τι σημαδεύτηκε το καλοκαίρι και τα πολιτικά και τα οικονομικά και όλα θα σας τα πω. Θέλω να σας δώσω μια εικόνα του καιρού καταρχήν. Λοιπόν, σήμερα φαίνεται ότι είναι, αν δεν είναι η πιο καυτή, είναι από τις πιο καυτές μέρες του φετινού καλοκαιριού. Πάντως στο τελευταίο κύμα του καύσωνα είναι η πιο ζεστή μέρα. Τώρα έχουμε 41,5 στη σκάλα Μεσσηνίας, βαθμούς 41,3 στο αστέρι Λακωνίας, όλο Λακωνία είναι τα πρώτα, 1, 2, 3, 4, 5. Έχει και Ηλία, ο Λέν Ηλία 40,3. Άρα η Πελοπόννησος, η νότια και δυτική Πελοπόννησος είναι πάνω από τους 40 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Αλλά γενικά η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο θα είναι εκεί γύρω στους 40. Θα πάρουμε μια μικρή ανάσα Τετάρτη, Πέμπτη και λίγο Παρασκευή και έρχεται νέο κύμα καύσωνα, ναι Λάσκαρη, από Σάββατο, Παρασκευή λίγο, αλλά κυρίως Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Άρα θα μας αποχαιρετήσει ο Αύγουστος με καύσωνα και θα μπει ο Σεπτέμβριος με καύσωνα. Και σήμερα υπάρχει προειδοποίηση για 5 περιοχές που είναι στο πορτοκαλί για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ευτυχώς ως τώρα δεν έχουμε κάτι σπουδαίο. Είναι Αττική και άλλες 4. Και πρέπει να πω ότι όλα αυτά ακολουθούν ένα καυτό καλοκαίρι, ίσως το πιο καυτό των τελευταίων δεκαετιών για την Ευρώπη. Είναι συγκλονιστικό ένα time-lapse, αυτό τη γρήγορη κίνηση της NASA με τους καύσωνες. Είναι όλη η Ευρώπη, εβδομάδες ολόκληρες, κόκκινη και ιδιαίτερα. Όχι η νότια, η δυτική Ευρώπη, αλλά και η κεντρική και η βόρεια που το συνηθίζουν τώρα να έχει 40 και 45, η δυτική Ευρώπη, η κεντρική Ευρώπη. 14.000 θάνατοι ο νεότερος απολογισμός στη Γερμανία. Δεν είναι από τον καύσωνα, είναι άνθρωποι που ήταν άρρωστοι και συνετέλεσε ο καύσωνας για να φύγουν από τη ζωή. 4.500 θάνατοι στην Ισπανία, άλλοι τόσοι περίπου στη Γαλλία. Και υπάρχει η εφιαλτική πρόβλεψη ότι το 2027 θα είναι το θερμότερο έτος στην ιστορία. Λόγω Ελνίνιο. Ο πλανήτης βράζει, δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο. Αυτό φάνηκε και από τις φωτιές σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουμε 300.000 στρέμματα καμένα. Η πιο μεγάλη ήταν η φωτιά στην Αττική Βιωτία που σταμάτησε στη θάλασσα και έκαψε 130.000 στρέμματα. Μια mega fire, θυμάστε, την προλάβαμε τελευταία μέρα πριν φύγουμε για διακοπές. Και πρέπει να πω ότι δεν ακούμε συχνά και για τον απολογισμό των θυμάτων. 11 νεκροί μέχρι στιγμή, δύο τελευταίοι στη Σαλαμίνα, από τις φωτιές φέτος το καλοκαίρι και ιδίως στα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στο ένα, στο πρώτο που ήταν από κάτω στην Ψάθα, ήταν η Θεσσαλονίκη. Ήταν πραγματικά ένας εφιαλτικός απολογισμός, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα για μένα είναι ότι οι 7, το 75% των πυρκαγιών, βάσει τα στοιχεία που είδα στην Καθημερινή, οφείλονται σε πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και σε αιολικά πάρκα. Εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι προφανές, δεν μπορούμε να υπογειοποιήσουμε όλο το ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά από την άλλη δεν θα αφήσουμε κάθε καλοκαίρι. Ξεκίνησε αυτό από 30% και φτάσει 75%.
να καίγεται η Ελλάδα από πυλώνες που δεν είναι καλά τοποθετημένοι, που φυσάει πολύ, έτσι έγινε περισσότερες φορές. Εωρού τα καλώδια αρχίζουν με τον δυνατό αέρα να εφάπτονται μεταξύ τους, να βγαίνει σπινθήρας, να πέφτει από κάτω που είναι ακαθάριστο, να πιάνει φωτιά και να καίγεται το σύμπαν. Δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί και με τα αιωλικά πάρκα υπάρχουν πάρα πολλές αστοχίες και πρέπει να το ξαναδούμε και με τις παράνομες χωματερές. Το άλλο μεγάλο θέμα με τις φωτιές είναι ότι όλο και περισσότερες σταματούν στη θάλασσα. Δείτε πόσες εκενώσεις έγιναν διαθαλάσσεις. Η Λίμνος τελευταία, η Χαλκιδική προηγούμενη πριν από λίγες μέρες, η Αττικοβιωτία με το Πόρτο Γερμενό και τον Άγιο Βασίλειο, το θυμάστε, την τελευταία μέρα του Ιουλίου. Και όλα αυτά γιατί η φωτιά πια σταματάει στη θάλασσα. Γιατί? Γιατί όταν έχει πολύ δυνατή φωτιά και μελτέμια 10 μποφόρ ή ρηπές 120 χιλιόμετρα την ώρα, δεν μπορούν να πετάξουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Και εδώ είναι μια νέα πραγματικότητα που πρέπει να δουν οι ειδικοί. Τι, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό και στην Αμερική και στην Ευρώπη φέτος συνέβη. Πώς μπορούν, μέχρι τώρα είχαμε τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Δεν μπορούν να πετάξουν με τέτοιες ακραίες συνθήκες που θα γίνονται όλο και χειρότερες. Άρα πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να αντιμετωπίζονται οι πολύ δυνατές φωτιές και οι πολυήμερες φωτιές από τη γη και όχι από τον αέρα. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους ειδικούς. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι τι γίνεται με τα ελικόπτερα. Η τελευταία ιστορία με τις πέτσες, προσγειώθηκε ελικόπτερο με έναν γόνο εφοπλιστικής οικογένειας και την αλλοδαπή σύντροφό του σε παραλία στη Ζωγεριά στις Πέτσες, γιατί λέει ήταν κατηλημένο το υποτιθέμενο ελικοδρόμιο από μηχανάκια, με ελικοδρόμιο τώρα στις Πέτσες. Εδώ δεν συνελήφθησαν οι χειριστές, αλλά σχηματίστηκε δικογραφία, είχε εισαγγελική έρευνα. Στην ελίστρα φέθηκε ελεύθερος ο επιβάτης, διότι πέταξε ένα σακουλάκι με λίγα ναρκωτικά, κοκαίνη και τώρα λίγα και 0,1 χιλιοστόνα. Έχει ναρκωτικά, είναι κοκαίνη και χασίς. Το θέμα όμως παραμένει ότι αυτό έγινε μετά το Σαρακίνικο. Εις δήμαρχος λέει ότι κινδύνευσαν ζωές στις Πέτσες, διότι προσγειώθηκε δίπλα σε λουόμενους στο ελικόπτερο στην κατάμεστη παραλία και σήκωσε τόνους άμμου. Είχε προηγηθεί το Σαρακίνικο στη Μήλο. Εδώ όλοι οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει νομοθετικό κενό για το πώς και από ποιους παίρνουν άδεια και επιλέγουν τόπο προσγείωσης οι χειριστές των ελικοπτέρων. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και θα πολύ μεγαλύτερο θέμα η ασφάλεια των ελικοπτέρων. Αφήνω την σύγκρουση στην Ψάθα που εκεί φαίνεται ήταν λάθος του συντονιστή που δεν είπε στο από πάνω που πήγε να ρίξει νερό ότι από κάτω υπάρχει άλλο ελικόπτερο στις καταθέσεις τους ή από πάνω που σώθηκαν οι χειριστές. Δεν ξέραμε ότι έχουμε από κάτω ελικόπτερο, το ήξεραν, θα το έκανα φυσικά αυτό. Το έριξαν στην πραγματικότητα, το έκοψαν τον έλικα και το έριξαν. Εδώ υπάρχει όμως το άλλο μεγάλο θέμα με την Σύφνο. Το ελικόπτερο που έπεσε με το ζευγάρι των νιόπαντρων Βρετανών, τρεις νεκροί και ο χειριστής, αφού άρχισε να περιστρέφεται λίγο πριν προσγειωθεί, εκεί αποκαλύπτεται, δεν ξέρουμε αν έχει σχέση, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που εγείρει ερωτήματα, ότι το ίδιο ελικόπτερο 1η Ιουνίου στην Πάρο είχε προσγειωθεί και λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, επειδή έφερνε γύρω-γύρω το ουραίο τμήμα, το έδεσαν με ημάντες. Και ο κυβερνήτης, όταν πήγε να σηκωθεί, ξέχασε να λύσει τους ημάντες. Οι οπνέ λάσκαροι, οι οποίοι προκάλεσαν φυσικά όλο αυτό ζημιά στο ωραίο τμήμα του ελικοπτέρου, σταμάτησε να πετάει και αποσύρθηκε για επισκευή. Επισκευάστηκε σωστά? Κανείς δεν ξέρει. Πώς δίδονται τα πιστοποιητικά ασφαλείας και για την πτήση του κάθε υπτάμενου μέσου και των ελικοπτέρων ιδιωτικών εταιριών? Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που ήρθε στην επιφάνεια μετά την συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Πολλά θέματα μαζεύτηκαν. Τώρα, όλα αυτά ενώ πλησιάζουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, θα είναι το απόλυτο θέμα των επόμενων ημερών. Και εδώ έχει βάλει φωτιά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, να δούμε τι μας περιμένει από πλευράς οικονομικών εξαγγελιών. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μητρόπουλο, τον καθηγητή εργατικού δικαίου, για τις συντάξεις, γιατί πολλά ακούγονται και γράφει και έχει αποκαλυπτικά ρεπορτάζ η Real News για όλα τα οικονομικά θέματα, όπως είχε και την τελευταία Κυριακή. Αλλά αυτό που έχει ανάψει πιο πολλές φωτιές είναι ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε πριν μιλήσει στη ΔΕΘ την άλλη Πέμπτη να ανέβει Τετάρτη. Το 2 Σεπτεμβρίου είναι 31-1-2, Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη να ανέβει να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Και του λέει η Νέα Δημοκρατία ότι κύριε, αυτό που κάνεις είναι απρέπεια. Διότι ανεβαίνεις πριν από τον Πρωθυπουργό, δεν ξαναγίνει αυτό, λέει η Νέα Δημοκρατία, ανεβαίνεις να κάνεις παρουσία στη ΔΕΘ πριν πάει ο Μητσοτάκης. Είναι πρωτοφανής απρέπεια. Απαντάει η Ελλάς, τρέμουν τη σύγκριση με αυτά που θα πει ο Τσίπρας για την οικονομία. Αλλά ο Γεωργιάδης το τερματίζει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν, τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα? Καλά λέει, είναι γνωστό ότι
αυτός ο Τσίπρας είναι παλιόπαιδο. Ναι, είπε το Τσίπρα παλιόπαιδο. Βέβαια η κυρία Σδούκου προσπάθησε να τον ανταγωνιστεί νωρίτερα την είχα στο Open και λέει παλιόπαιδο εντάξει, είναι σαν παιδάκι νηπιαγωγείου. Ποιος θα πάει πρώτος. Εντάξει, οκ. Okay. Ο κύριος Τσίπρας πάει να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Νέο κόμμα είναι, λέει πάνω, το παρουσιάζω να συζητηθεί, να είναι στην ατζέντα πριν μιλήσει ο Μητσοτάκης. Λέει η Νέα Δημοκρατία ο Άδωνος Γεωργιάδης παλιόπαιδο, λέει η κυρία Σδούκου παιδί νηπιαγωγείου. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι παραβιάζει η κίνηση Τσίπρα τη χορογραφία και τους άγραφους κανόνες που υπάρχουν επί δεκαετίες στη ΔΕΘ. Και έπληξε και τον Ανδρουλάκη. Υπάρχει ο Ανδρουλάκης. Πού είναι ο Ανδρουλάκης, δεν έχω δει καθόλου. Και ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει η καμπάνια την άλλη εβδομάδα για την 3η Σεπτεμβρίου στην Κρήτη με όλο σχεδόν το ΠΑΣΟΚ. Είπα να μην ξεκινήσουμε σήμερα με πολιτική επικαιρότητα, αλλά με οικονομικά θέματα. Θα έχουμε αύριο Σδούκου, Τσουκαλά, Τεμπονέρα. Καταλαβαίνετε τι, έχετε να γίνει, τι έχει να γίνει με όλα αυτά. Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά, που για μένα αυτό είναι το βασικό θέμα, μαζί με τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, αλλά και στο Ιράν με τα στενά του Ορμούς και πόσο επηρεάζουν την οικονομία, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για έναν οδηγό 21 ετών, ο οποίος μπήκε, άκου λάσκαρη, σε σύραγγα της Αθηνών Κορινθού, στην κακιά σκάλα. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της Αθηνών Κορινθού. Ανοίγει ο κύριος, ενώ έτρεχε με 100 χιλιόμετρα τις πόρτες, δες την εικόνα λάσκαρη, ανοίγει την πόρτα του οδηγού, ναι, μετά ανοίγει ο συνοδηγός και του συνοδηγού, γιατί? Γιατί είχε βάλει στα ηχεία, στη διαπασόν, Καρά, Βασίλη Καρά, άστινα λέει, και ήθελε να ακούγεται με αντίλαλο σε όλη τη σύραγγα της κακιάς σκάλας. Μνήστητή μου κύριε, τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα δούμε. Άνοιξε εν κινήσει τις πόρτες για να ακούγεται Καράς, Βασίλης Καράς στη σύραγγα. Δεν ξέρω τι να βάλω τώρα ως τραγούδι, να βάλω το άστινα λέει, να βάλω το παλιόπαιδο, λέγε με παλιόπαιδο, πώς το λέει λάσκαρη, λέγε με αλήτη. Εγώ λέω να βάλουμε το λέγε με παλιόπαιδο λάσκαρη μετά όταν είμαστε έτοιμοι. Αλλά εδώ ο οδηγός αυτός εντοπίστηκε από το βίντεο, σχηματίστηκε δικογραφία, γλίτωσε το αυτόφορο. Αλλά το θέμα, βέβαια, ξέρουμε τον ιδιοκτήτη, δεν ξέρουμε ποιος το οδηγούσε. Έγινε τον περασμένο Ιούλιο αυτό. Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media. Καμάρωνε κιόλας ο άνθρωπος αυτός, ότι μπήκα και άκουγα Καρά στη σύραγγα. Και μετά τον βρήκανε και έχει σχηματιστεί δικογραφία. Δεν έχει συλληφθεί.

0: Λοιπόν, τώρα το μεγάλο θέμα είναι το ελληνοτουρκικό. Είναι το μπαράζ προκλήσεων από την Τουρκία που έχει βάλει φωτιά στο Αιγαίο. Η αίσθηση που έχω. Και πρέπει να σας το πω βλέποντας όλες τις δηλώσεις των Τούρκων και τελευταία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβεται η συμμαχία, η αμυντική συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου, κυρίως όμως τη συμμετοχή του Ισραήλ, που είναι κόκκινο πανί για την Τουρκία. Και θα έλεγα ότι οι Τούρκοι το κλιμακώνουν, ουσιαστικά απαντώντας σε αυτή τη συμμαχία που θεωρούν ότι είναι επιθετική κίνηση. Λέει ο Φιντάν, ποιον άλλον στοχεύει η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου, αν δεν στοχεύει την Τουρκία. Εδώ λοιπόν οι Τούρκοι με προεδρικό διάταγμα, με βάση το χάρτη που είχαν βγάλει από πέρσι στις 2 Αυγούστου, δέσμευσαν δύο περιοχές στην πραγματικότητα βαφτίζουν ως τουρκικής δικαιοδοσίας, δύο περιοχές που δεν είναι τουρκικής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο, η μία Σφίνα στην έξοδο των Δαρδανελίων μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, η άλλη γύρω-γύρω όλη η περιοχή από το Καστελόριζο, και λένε εδώ είναι τα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Μόνο που αυτά τα θαλάσσια πάρκα είναι εκτός περιοχής της τουρκικής δικαιοδοσίας. Και εδώ οι Τούρκοι τι λένε σε όλους τους τόνους, ότι εμείς απαντήσαμε, λέει, στην Ελλάδα, η οποία βάφτισε ότι είναι ελληνικής κυριαρχίας περιοχές που δεν είναι. Άρα και εμείς απαντήσαμε έτσι. Και πάνω απ' όλα η γαλάζια πατρίδα. Και να οι γκρίζες ζώνες, να η γαλάζια πατρίδα, να οι χάρτες στο Αιγαίο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αντιπολίτευση να κατηγορεί εδώ την κυβέρνηση ότι τα ήρεμα νερά ήταν μια τρύπα στο νερό. Βέβαια υπάρχουν και τα στοιχεία. Ότι το 2026 έχουμε 436 τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, προσέξτε, και τις τελευταίες από οπλισμένα μαχητικά, ενώ το 2024, την επομένη διακήρυξη των Αθηνών, το επόμενο έτος, ήταν 0. Το 0 πήγαμε 336. Φαίνεται και στο πεδίο ότι υπάρχει αυτή η κλιμάκωση. Αλλά από την άλλη, η ουσία είναι ότι οι Τούρκοι αμφισβητούν την εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο, με χάρτες άκρος προκλητικούς βαφτίζουν ως τουρκικές περιοχές για τα δικά τους θαλάσσια πάρκα, απάντηση στα δικά μας θαλάσσια πάρκα, και την ίδια ώρα η Ελλάδα, διά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο και του Γιώργου Γραβατήτη που φιλοξενούσαμε νωρίτερα στο Open, στέλνει μηνύματα ότι θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε τουρκική πρόκληση από θέση ισχύως. Ο Πρωθυπουργός τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι εξωανατολών αντιδράσεις ακολουθούν δικές μας δράσεις, ενώ ότι είναι απάντηση στο δικό μας χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο και τα θαλάσσια πάρκα. Οι περιοχές, λέει, και αυτό κρατήστε, ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανα πάσα στιγμή, και υπάγει ελληνική θέση. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέρι της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και ο κύριος Γιαπετρίτης διαμηνύει ότι έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο, θα απαντήσουμε με την ισχύ μας δηλαδή. Ταυτόχρονα ο κύριος Γεραπετρίτης, αφού αντικρούει τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι ξέπλυνε την Τουρκία η πολιτική των ήρεμων νερών και δεν είχε αποτέλεσμα, δηλαδή της έδωσε τη δυνατότητα να φανεί ως το καλό παιδί που συζητάει και να κερδίσει. Πώς, ο κύριος Γεραπετρίτης τι κέρδισε? Έχει πάρει κάτι από το safe, έχει πάρει F-35 από τον Τραμπ, τίποτα δεν έχει πάρει. Από την άλλη πλευρά, το άλλο μεγάλο θέμα, είχε φαγωθεί η Τουρκία να πάρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο. Τους πήραμε. Τους πήγαμε στην Κρήτη. Η απίσημη απάντηση είναι ότι τους πάμε εκεί διότι το Ιράν απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στα εδάφη άλλων χωρών εφόσον το κλιμακώσει ο Τραμπ. Ο κ. Γιαπετρίτης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες αξιώσεις, τις ανεδαφικές αξιώσεις της Τουρκίας, ότι είναι αποστρατικοποιημένη ζώνη Κάρπαθος, δεν δικαιούμαστε να έχουμε Patriot. Αυτό είπε, έγινε για επιχειρησιακούς λόγους, και επίσης επιβεβαιώνει στο επόμενο κησέα ο κ. Δένδιας θα προτείνει να επιστρέψουν οι Patriot, τώρα ή σε λίγο, από τη Σαουδική Αραβία. Δεν το επιβεβαιώνει, αλλά εγώ σας λέω ότι αυτό είναι η απάντηση της Ελλάδας, γιατί έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, στη συμφωνία της Μέκκα, στην αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν. Και εγώ σας λέω ότι δεν μπορεί να έχει η Τουρκία συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, συνδρομής δηλαδή ότι αν χτυπήσουμε την Τουρκία θα συνδράμει η Σαουδική Αραβία την Τουρκία, η οποία Σαουδική Αραβία έχει ως όπλα ελληνικούς Patriot. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ο καθηγητής Συρίκος, ο κατεξοχήν αρμόδιος, μαζί μας για τα ελληνοτουρκικά και για τις εξελίξεις στο μέτωπο Τουρκίας-Ισραήλ και στα στενά του Ορμούς, που έχουν βάλει φωτιά εκτός από το πετρέλαιο, είναι πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη και το ντίζελ πάνω από τα 2 ευρώ, και έρχεται παράταση την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο. Ενώ ανεβαίνουν και ρεύμα και αέριο, κρατήστε τα, αυτά θα τα δούμε αναλυτικότερα αύριο. Έχουμε λοιπόν τον καθηγητή Συρίγο, έχουμε τον υφυπουργό οικονομικών τον κύριο Μαρκόπουλο και τον καθηγητή εργατικού δικαίου τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για το θέμα των συντάξεων.
1: Real FM. Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή τις περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, δήλωσε στον απόϊχο των αντιδράσεων της Τουρκίας για τα νέα ελληνικά χωροταξικά πλαίσια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τουρισμό. Από την 1η Σεπτεμβρίου οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε και στον οδικό χάρτη με τον οποίο θα πορευτεί η κυβέρνηση, καθώς και στις προτεραιότητες στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με αντίπεινα προειδοποιεί Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια. Προφυλακίστηκε 59χρονο στα Χανιά με την κατηγορία ότι ασελγούσε στην ανήλικη βαφτισιμιά του. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η Τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pedio-books.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Γελάει Λάσκαρης, είναι η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Να με λες αχάριστο. Λοιπόν, Λάσκαρη, ετοιμάσου το παίξω από την αρχή. Μόλις τελειώσω τη φράση του Άδωνη, δεν έχω το ηχητικό, θα το διαβάσω εγώ. Λέει λοιπόν σήμερα ο Άδωνης αυτό που κάνει ο Τσίπρας, να πάει στη ΔΕΘ πριν από το Μητσοτάκη, είναι πράξη από ένα παλιό παιδό.

είναι, λες, όμως αχάριστο και παλιοεγωιστή. Ο Άδωνης είπε, η πράξη αυτή είναι πράξη από παλιόπεδο. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, λέει. Αυτοί τηρούνται απαρέγκλητα εδώ και 70 χρόνια. Δεν σκέφτηκε κανένας να πάει να μιλήσει πριν από τον Πρωθυπουργό. Ο Τσίπρας είναι παλιόπεδο. Ο πραγματικός χαρακτήρας είναι αυτός και δεν μπορεί να αλλάξει. Στράτος Διονυσίου.

0: Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Έχουμε ακόμα 24 Αυγούστου. Μητσοτάκης ανεβαίνει, όχι αυτό, το άλλο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Δύο μέρες πριν, τρεις ανεβαίνει ο Τσίπρας, μετά ανεβαίνει ο Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ήδη ξεκινήσαμε με το λέγε με παλιόπαιδο. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Λοιπόν, και ενώ ακούμε Στράτο Διονυσίου, επιστρέφουμε στα ελληνοτουρκικά για να καλωσορίσουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή και πρώην υπουργό. Να σας πω, ήταν εξαιρετικό το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη. Η Real είχε ένα εξαιρετικό πολυσέλιδο αφιέρωμα στις πολύ σημαντικές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Ο βασικός τίτλος, τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που υπέγραψε ο Χρήστος Μαζανίτης με το ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη δέσμευση περιοχών, από τον χαρακτηρισμό από την Τουρκία ως περιοχών τουρκικής δικαιοδοσίας, αυτών που περιλαμβάνουν στο προεδρικό διάταγμα Ερντογάν και τα θαλάσσια πάρκα, δηλαδή αυτή η σφήνα στην έξοδο των Δαρδανελίων μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης και η περικύκλωση του Καστελόριζου. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, που έχει φάει μια ζωή με τους χάρτες του Αιγαίου, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν.
1: Καλή αρχή, εύχομαι, κύριε Στραβελάκη. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
0: Δεν ξέρω πόσο καλή θα είναι με τα ελληνοτουρκικά. Έχω δει και βιντεάκια που έχετε κάνει σχετικά και μπράβο σας. Και συμφωνώ. Η Real αναφέρει χαρακτηριστικά τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Και από αυτά θέλω να ξεκινήσουμε. Διότι αλήθεια, τι θα γίνει αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, γράφει ο Χρήστος Μαζανίτης, εκδώσει μία ναύτεξ σε περιοχή μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης, που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δική της δικαιοδοσίας και εκεί οριοθετεί ένα από τα δύο θαλάσσια πάρκα. Το άλλο γύρω από το Καστελόριζο, τη στιγμή μάλιστα που όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις των Τούρκων αξιωματούχων είναι ότι εμείς απαντήσαμε στον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό, διότι περιλαμβάνει περιοχές που είναι αμφισβητούμενης κυριαρχίας. Γκρίζες ζώνες σε γαλάζια πατρίδα, δηλαδή.
1: Λοιπόν, η περιοχή που έχουν τοποθετηθεί, που έχουν ανακηρυχθεί τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα, είναι διεθνή ύδατα, είναι ανοιχτή θάλασσα. Mm-hmm. Επομένως, σε αυτή την περιοχή. Ο κράτος που έχει την αρμοδιότητα, που στην προκειμένη περίπτωση είμαστε εμείς, είναι η Ελλάδα, έχουμε δικαίωμα να εκδώσουμε όσες ναύτεξ θέλουμε. Σε αυτή τη φάση δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι η Τουρκία δεν έχει προσδιορίσει τι προστατεύεται σε αυτά τα περίφημα πάρκα. Ναι. Δηλαδή, να σας δώσω το παράδειγμα με τα δικά μας θαλάσσια πάρκα, τα οποία βεβαίως είναι εντός χωρικών υδάτων. Λέμε εμείς, δεν επιτρέπεται να ψαρεύουν με μηχανότρατα. Πρέπει να προστατεύονται τα λιβάδια από Σιδονία, τα φύκια δηλαδή, οι περιοχές που έχουν βγει φυκιώνες. Πρέπει να προστατεύεται το ψάρι και να γίνεται αλεία με συγκεκριμένο μέγεθος εργαλείων, αλιευτικών εργαλείων. Οι Τούρκοι δεν έχουν πει τίποτα. Έχουν απλώς πει ότι αυτές είναι συντεταγμένες των δύο θαλασσίων πάρκων μας. Δεν έχουν πει τι προστατεύεται εκεί πέρα. Άρα σε αυτή τη φάση δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Επομένως, λέτε, δεν υπάρχει κίνδυνος επεισοδίου από τον χώρο ταξικό σχεδιασμό. Όχι. Ωραία. Γενικά όμως μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το τέλος, γιατί αυτό δεν είναι. Είναι η τελευταία πράξη μιας σειράς ενεργειών, προκλήσεων, φραστικών στο πεδίο, διπλωματικών ενεργειών της Τουρκίας, ανακοινώσεων. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το τέλος των ήρεμων νερών. Εγώ θα έλεγα ότι το έχουμε προκαιρού και βλέπω και τα στοιχεία από το ΓΕΘΑ ότι έχουμε σχεδόν 500, είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, παραβιάσεις και παραβάσεις και από οπλισμένα μαχητικά στο Αιγαίο έναντι 0 το 2024.
1: Περίοδος στην οποία, μάλλον ο τομέας τον οποίο είδαμε κυρίως την τακτική των ήρεμων νερών να εφαρμόζεται, ήταν ο αέρας. Mm. Από το Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου. Mm. Δεν υπήρξε και σε αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξαν 4-5 παραβάσεις των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας. Σωστά. Οι οποίες ήταν για δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να πει κανένας ότι ήταν λάθος.
0: Τώρα δηλαδή, όμως
1: πήγανε για δευτερόλεπτα. Από τις 2 Ιανουαρίου και μετά άρχισαν οι παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Τον Δεκέμβριο πέρσι είχαμε την πρώτη αερομαχία, τώρα έχουμε 9 αερομαχίες μέχρι στιγμής.
0: Έχουμε αρκετές 30... εικονικές εμπλοκές.
1: Ναι, και έχουμε 30 Ιουλίου την πρώτη υπέρτιση νησιωτικού εδάφους από ντρόουν. Επομένως, έχουμε γυρίσει στην πρώτον ήρεμο νερών περιοχή στον αέρα. Η εκτίμησή μου είναι ότι τα ήρεμα νερά θα αναφέρονται κυρίως για ρητορικούς λόγους εφεξής κατεξοχήν από την Τουρκία. Εκείνη θα τα αναφέρει. Αλλά στην πραγματικότητα έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους. διότι τα ήρεμα νερά είναι μια μεσοβέζικη κατάσταση, είναι μια ενδιάμεση περίοδος προκειμένου να λύσεις τα προβλήματά σου. Αν δεν έχεις λύσει τα προβλήματά σου, ξαναγυρίζεις στην προηγούμενη κατάσταση.
0: Θέλετε να πείτε ότι εμείς συμφωνήσαμε, υπογράψαμε τη διακήρυξη των Αθηνών με ανοιχτά τα προβλήματα, αυτό όμως ήταν γνωστό και από τις δύο πλευρές, με το σκεπτικό από ό,τι θυμάμαι τότε, καλύτερα να μιλάμε και ας διαφωνούμε, τουλάχιστον κερδίσαμε για παράδειγμα το μεταναστευτικό, ότι έχουμε εκεί σίγουρα καλύτερη εικόνα. Η αντιπολίτευση όμως λέει, και το λέει και ο κύριος Σαμαράς, όχι μόνο η αντιπολίτευση, ότι εσείς τι κάνατε, κάνατε αυτοσκοπό τα ήρεμα νερά και ξεπλύνατε και τον Ερντογάν, γιατί εμφανιζόταν το καλό παιδί που πήγαινε και μιλούσε με τον Τραμπ και ήταν ο Τραμπ όλων έμεινε ανησυχής, αγκαλιές, φιλιά. Τίποτα σε εμάς, με τους Ευρωπαίους. Άρα, κάναμε καλά με τα διακήρυξη των Αθηνών ή ξεπλύναμε τον Ερντογάν?
1: Ναι. Να καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα. Βεβαίως. Το ένα είναι ότι η Ελλάδα. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Στραβλάκη.
0: Όχι, εγώ χαίρομαι που είστε εδώ. Εγώ μεταφέρω τα ερωτήματα για να δίνετε τις απαντήσεις.
1: Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα, γιατί ήταν ένα γενικό σχόλιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι εσείς.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε το εξής. Ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα εκείνη η οποία ακολουθεί επιθετική πολιτική. Δηλαδή τα ηρέμα νερά ήταν επιλογή της Τουρκίας. Εκείνη επέλεξε να μην παραβιάζει τον ελληνικό ενέργειο χώρο. Και το επέλεξε για μία σειρά από λόγους που σχετίζονταν και με την εσωτερική της κατάσταση και με τις επιδιώξεις της. Εμείς ούτως ή άλλως προτιμούμε τα ηρέμα νερά, δηλαδή ούτως ή άλλως δεν θέλουμε εντάσεις με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα αυτή η περίοδος μας βόλεψε, διότι μπορέσαμε και ενισχύσαμε έτσι περαιτέρω την άμυνά μας. Mm. Δηλαδή, άμα δούμε πώς ήμασταν το 23 και πώς είμαστε το 26, το 26 είμαστε πολύ πιο θωρακισμένοι από ότι ήμασταν το 23.
0: Αυτό το αποδέχονται και οι πιο δύσπιστοι.
1: Ωραία. Επομένως, αν αντιλαμβάνεσαι ποιος είναι ο ρόλος των ήρεμων νερών, δεν είναι αυτός σκοπός τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είναι μια κατάσταση την οποία εμείς επιθυμούμε, αλλά όχι εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Θα μου πείτε.
0: Θέλουν δύο όμως τα ήρεμα νερά.
1: Πάντα. Ναι. Θα μου πείτε, είχαμε ήρεμα νερά με το περιστατικό στην Κάσο, με το καλώδιο. Όχι. Γιατί, άμα δούμε όλη αυτή την περίοδο, η μοναδική φορά στην οποία δεν είχαμε σαφέστατα ήρεμα νερά ήταν με το επεισόδιο στην Κάσο. Στο επεισόδιο στην Κάσο, η ελληνική πλευρά θεώρησε ότι μπορούσε να λυθεί καλή την πίστη μέσα από συζητήσεις. Διαπιστώθηκε ότι δεν λύνεται καλή την πίστη. Πέρσι τον Μάρτιο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει ασχέτως των αντιδράσεων της Τουρκίας. Μετά μπλέξαμε σε αυτή την αχρία στη διαμάχη Ελλάδας
0: και Κύπρου. Τα οικονομικά. Ποιος θα πληρώσει και αν θα πληρώσει.
1: Ακριβώς. Ναι, αχρία,
0: ο κύριος Κεραυνός, ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου.
1: Ναι. Και τώρα είμαστε σε μια φάση που μπήκε η γαλλική εταιρεία Meridiam για να προχωρήσει το έργο. Άρα το έργο θα προχωρήσει. Και αυτό κατά τη γνώμη μου. Γιατί το ερώτημα είναι γιατί τώρα. Ξέρετε, συνήθως, σας είπα προηγουμένως ότι τα πάρκα δεν έχουν περιεχόμενο. Γιατί δεν έχουν περιεχόμενο? Διότι έπρεπε να προηγηθεί της κηρύξεως των πάρκων μία νομοθετική, ένα νομοθετικό κείμενο που να λέει στα θαλάσσια πάρκα προστατεύουμε αυτό, στις περιοχές που έχουμε τουρισμό προστατεύουμε εκείνο, στις περιοχές που δεν πρέπει να μπαίνει κανένας μέσα, είναι απάτητες, ας πούμε έτσι, γίνεται το άλλο. Αυτό δεν το είχαμε, δηλαδή δεν περάσαμε από το πρώτο βήμα, το νομοθετικό καθεστώς, στο δεύτερο βήμα, την κήρυξη των πάρκων, στο τρίτο βήμα, στην εφαρμογή του.
0: Γιατί είστε τόσο βέβαιοι ότι θα προχωρήσει? Το λέω πρώτον, οι Κύπροι πρέπει να δώσουν 25 εκατομμύρια, αυτά ακόμα δεν τα έχουν συμφωνήσει. Αυτό είναι το πιο εύκολο ίσως. Πάμε στα δύσκολα. Έρχεται η Meridiam. Ας πούμε ότι βγαίνει η Ναύτεξ που απαιτείται σε 2, 3, 4, 5 μήνες, ξεκινούν οι εργασίες από την άλλη εταιρεία, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, και στέλνουν πάλι οι Τούρκοι 5 φρεγάτες στην Κάσο. Εκεί ρώτησα σήμερα τον κύριο Γεωπετρίτη, απάντηση θα στείλουμε κι εμείς. Και μετά θα απαντήσουμε στο πεδίο. Αυτό είναι η απάντηση, δηλαδή ότι αν μας σταματήσουν οι Τούρκοι θα κάνουμε πόλεμο? Και θα απαντήσουμε στο πεδίο, αν απαντήσουν οι Τούρκοι στο πεδίο και απαντήσουμε κι εμείς, μετά θα έχουμε στην καλύτερη περίπτωση θερμό επεισόδιο. Πώς θα προχωρήσει αυτό?
1: Το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να κάνεις πόλεμο.
0: Αυτό εννοούσε και ο κ. Γεωπετρίτης. Το είπε ότι εμείς τώρα απαντάμε από θέση ισχύως. Αυτό εννοούσε. Άρα τώρα δεν μπορούν οι Τούρκοι να μας πούν, διότι εμείς είμαστε πιο ισχυροί από ό,τι ήμασταν τότε.
1: Ο λόγος λοιπόν που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να βάλεις μέσα τους Γάλλους είναι διότι έχεις διαπιστώσει πως οι Τούρκοι όταν είδαν να μπαίνει η Exxon Mobil και η Κατάρ, η κρατική εταιρεία του Κατάρ την Κύπρο στο Μάχιο 6.
0: Έκαναν πίσω.
1: Έκαναν πίσω, δεν το αγγίξανε. Βάζει λοιπόν τους Γάλλους μέσα, διότι είσαι αποφασισμένος να το προχωρήσεις, ξέρεις ότι υπάρχουν πολεμικές εντάσεις και θεωρείς ότι καλό είναι να είσαι και με συμμάχους στην περιοχή. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα που γίνεται σε άλλες χώρες. Όταν έχουν τέτοιου είδους περιστατικά, εκεί που θα τοποθετηθεί το καλώδιο ή εκεί που πρόκειται να γίνει κάποια έρευνα, οτιδήποτε, σε εκείνο το σημείο κατά κανόνα διεξάγονται ναυτικές ασκήσεις τις αμέσως προηγούμενες μέρες από πολεμικά ναυτικά διαφορετικών κρατών. Είναι το μήνυμα που περνάει ότι είμαστε αποφασισμένοι να το προχωρήσουμε. Μη συνεχίσεις. Είναι μια σειρά από μηνύματα. Το κρίσιμο είναι ο άλλος να καταλαβαίνει το μήνυμα ως αποτροπή και όχι ως πρόσκληση για πόλεμο. Το είναι το κρίσιμο σημείο.
0: Ναι, υπάρχουν...
1: Δεν παίρνεις... Να διευθυνήσω κάτι.
0: Τις
1: Μπελαρά, τα Ραφάλ, τα F-35. Δεν τα παίρνουμε για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Τα παίρνουμε για να περάσουμε το μήνυμα στην Τουρκία ότι αν μας πειράξεις, το κόστος το οποίο θα έχεις να πληρώσεις θα είναι πολλαπλάσιο του ωφέλους. Αυτό είναι η αποτροπή.
0: Εδώ έχω δύο ενστάσεις. Η μία και τις διάβασα αναλυτικά και σας τις μεταφέρω. Η πρώτη είναι η Meridiam είναι ο καλύτερος εταίρος. Meridiam ή Meridiam, ποια είναι η σωστή προφορά?
1: Meridiam.
0: Meridiam.
1: Meridiam.
0: Γι' αυτό, ωραία. Λοιπόν, η Meridiam είναι ο κατάλληλος εταίρος, διότι έχει δουλειές στην Τουρκία. Είναι, έχει επενδύσεις εκατομμυρίων, θα φτιάξει τις γέφυρες του Βοσπόρου. Άρα, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Διαβάζω, απαντάτε. Το δεύτερο, εκχωρούμε την προστασία, την εθνική μας κυριαρχία στους Γάλλους. Διάβασα και αυτό. Δηλαδή, αν έρθει κρίσιμη στιγμή, θα βάλουμε μπροστά τους Γάλλους, εμείς μπροστά.
1: Ωραία. Λοιπόν. Ξεκινάω από το πρώτο.
0: Τα βλέπετε και εσείς ως ενστάσεις.
1: Το έργο του καλωδίου από πλευράς κόστους είναι πολλαπλάσιο οποιονδήποτε άλλων έργων. Είναι νομίζω το 1/3 του προϋπολογισμού, του συνολικού προϋπολογισμού της Meridiam.
0: Σωστά. Πολλά δισεκατομμύρια.
1: Ναι. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ήδη έχει δώσει 600 εκατομμύρια.
1: 565
0: νομίζω,
1: σχεδόν 600 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης θα χρηματοδοτηθεί και με ένα ποσό 100 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο έργο στο οποίο ο καθένας θα ήθελε να συμμετάσχει. Για να μπαίνει η Meridiam μέσα πιστεύει ότι θα μπορέσει να κάνει το έργο και να βγάλει τα λεφτά της, γιατί είναι η εταιρεία που είναι στο χρηματιστήριο. Ναι. Δεν μπαίνει για να το τεινάξει στον αέρα.
0: Άρα υπάρχουν λεφτά στη μέση.
1: Βέβαια. Mm. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα για τους Γάλλους. Όπως σας είπα, δεν πας κάνεις ναυτικές ασκήσεις με άλλα κράτη. Περνάς το μήνυμα ότι δεν είσαι μόνος σου. Είναι και άλλοι μαζί σου. Επομένως, δεν βασιζόμαστε στο γαλλικό ναυτικό. Εγώ προσωπικώς, και το λέω πολλές φορές, δεν πιστεύω ότι θα έρθουν Λουξεμβουργιάνοι πεζοναύτες να πολεμήσουν το Καστελόρι.
0: Αποκλείεται.
1: Ξέρω όμως ότι εμείς θα είμαστε εκεί. Ναι. Και αν είμαστε εκεί και κάνουμε τη δουλειά μας, θα έρθουν και οι άλλοι. Οπότε δημιουργείς τις προϋποθέσεις για να έρθουν και οι άλλοι. Αλλά επαναλαμβάνω, το κρίσιμο σημείο είναι τα μηνύματα που περνάς να είναι τέτοια που ο άλλος να μην μπει στη διαδικασία να σου κάνει επεισόδιο πολεμικό. Mm.
0: Τώρα, πάμε στο άλλο θέμα. Patriot. Είχε γίνει πολλή συζήτηση. Καταρχήν, πρέπει να στο άλλο θέμα. Ένα ερώτημα για να κλείσουμε τις τουρκικές προκλήσεις. Θεωρείτε ότι πίσω από την κλιμάκωση αυτή είναι η συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το ρωτώ, διότι το είπε ξεκάθαρα ο Φιντάν. Ο Φιντάν είπε ότι σκεφτείτε, συμμαχία Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος. Ποιος το έχουν? Την Τουρκία.
1: Έχουν εκμανεί.
0: Ναι, ναι. Είναι κόκκινο πανί το Ισραήλ, είναι δεδομένο. Έχουμε και τα γεγονότα στη Συρία, είναι δεδομένο. Έφτασαν και στα πρόθυρα.
1: Ναι. Είναι τρία τα πράγματα που τους έχουν ενοχλήσει. Το ένα είναι η στρατιωτική συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Το δεύτερο είναι η Σεύρον, η οποία πρόκειται να κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Πράγμα που αμφισβητεί ευθέως το τουρκολιβικό μνημόνιο στις περιοχές που θα κάνει η Σεύρον. Και το τρίτο που ξεχύλισε το ποτήρι, νομίζω, ήταν η Meridiam, που σημαίνει ότι η Ελλάδα αποφάσισε να προχωρήσει στο θέμα του καλωδίου άμεσα.
0: Άρα, να, οι τρεις αιτίες κλιμάκωσης. Τα είπατε όλα, κύριε καθηγητά. Νομίζω ότι. Αν σας ακούμε, καταλαβαίνουμε και τι συμβαίνει.
1: Εγώ
0: πάμε τώρα στο θέμα των Patriot. Είχε γίνει πολλή συζήτηση.
1: Ναι.
0: Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για το προηγούμενο?
1: Διάβασα κάτι για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
0: Βεβαίως. Παρακαλώ.
1: Διάβασα ότι εξαιρούνται 6.000 νησιά από το.

0: αιτία αντιπαράθεσης. Η Ελλάδα τους πήρε πίσω χθες το πρωί, τους πήγε στη Σούδα, εκεί που ήταν. Το πρώτο μου ερώτημα είναι, μα έφυγαν από τη Σούδα να πάνε στην Κάρπαθο να προστατεύουν την Κρήτη. Τώρα που το Ιράν λέει θα χτυπήσουμε αμερικανικές βάσεις σε άλλες χώρες, αν το κλιμακώσει ο Τραμπ, τους ξαναπάμε εκεί που ήταν για να προστατεύσουμε αυτό που προστάτευαν. Έχω μπερδευτεί.
1: Η απάντησή μου είναι ότι η Patriot καταρχάς είναι ένα όπλο, δεν είναι ένα όπλο το οποίο καλύπτει.
0: Όχι, αμυντική πύραυλη.
1: Είναι αμυντική πύραυλη που καλύπτει μια μεγάλη περιοχή γύρω-τριγύρω. Δηλαδή καλύπτουν γύρω στα 160 χιλιόμετρα.
0: Αφού καλύπτουν τη Σούδα, γιατί τους πήγαμε στη Σούδα? Ήταν στη Σούδα.
1: Με συγχωρείτε.
0: Αφού καλύπτουν τη Σούδα ούτως ή άλλως από την Κάρπαθο, γιατί τους πήγαμε στη Σούδα?
1: Είναι δικαίωμά μας να μεταφέρουμε τους πυράβλους μας όπου θέλουμε.
0: Εντάξει.
1: Για επιχειρησιακούς λόγους.
0: Δεν τους πάμε στην Οίκονο όμως, πήγαμε στη Σούδα. Ναι.
1: Δεν νομίζω θα ήθελε κανένα να του πάει.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Για επιχειρησιακούς λόγους, κρίνει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης τι πιστεύει ότι ήταν καλύτερο.
0: Ναι.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν μας ζητήσαν να καλύψουμε τη Βουλγαρία, εμείς στείλαμε τους πυράβλους στο Διδημότυχο. Το Διδημότυχο απέχει από την Τουρκία 7 χιλιόμετρα από το τουρκικό έδαφος. Είναι σωστό σημείο να τοποθετείς πύραυλο αν θεωρείς ότι εχθρός είναι η Τουρκία? Η απάντηση είναι όχι, διότι ο πύραυλος πρέπει να είναι όσο πιο βαθιά γίνεται στο έδαφος σου για να προστατεύεται, διότι σου τον θέλεις να καλύπτει μια μεγάλη περιοχή ως τα σύνορα. Βάζοντας τον δίπλα στα σύνορα, μπορεί ο άλλος και με ρουκέτα από 7 χιλιόμετρα μακριά να στον πείσει στον αέρα. Επομένως, αυτά είναι επιχειρησιακά θέματα τα οποία τα χειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βάσει των απειλών που έχει πληροφορίες. Το τονίζω αυτό για την απειλή που έχει πληροφορία.
0: Τώρα, το άλλο θέμα είναι, μαθαίνω και το βεβαίως το πρωί μιλώντας μου ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι στο επόμενο Κισέα ο κύριος Δένδιας θα εισηγηθεί πάλι για επιχειρησιακούς λόγους να επιστρέψουν οι Πάτριο τώρα ή σε λίγο καιρό από την Κάρπαθο. Εδώ το ερώτημα είναι, αυτό το κάνουμε μετά, γιατί οι σχέσεις μας με την Σαουδική Αραβία είναι πάρα πολύ καλές. Είναι από το 21 επί Δένδια οι Πάτριο εκεί. Το κάνουμε, είναι η απάντησή μας στη συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή στη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν, που περιέχει και τον όρο της αμυντικής συνδρομής. Δηλαδή, αν χτυπήσουμε εμείς την Τουρκία, θα τη βοηθήσει η Σαουδική Αραβία που έχει ελληνικούς πάτριοτ, που δεν κολλάει.
1: Το θέμα των πάτριοτ και της παραμονής τους εκεί, κατά τη γνώμη μου, το τονίζω αυτό, δεν μπορεί να σχετίζεται με τη συμφωνία της Μέκκας. Η συμφωνία της Μέκκας είναι μια υποτίθεται αμυντική συμφωνία. Στην πράξη αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, είναι πολιτική συμφωνία η οποία περνάει ένα μήνυμα. Συνεργασίας των τριών χωρών, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας. Ανοιχτό στα άλλα κράτη της περιοχής. Δεν υπάρχει μόνιμο όργανο, από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει μηχανισμός που να διαπιστώνει αν μια πράξη είναι επίθεση ή όχι. Τι εννοώ στο ΝΑΤΟ, γιατί άκουσα ότι είναι ίδιο με το ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ υπάρχει το Συμβούλιο το οποίο εξετάζει, ζητάει ένα κράτος μέλος, λέει απειλούμε.
0: Ναι.
1: Αμέσως συνεδριάζει, όταν λέω αμέσως, αμέσως εντός 24 ώρων συνεδριάζει το Συμβούλιο και εξετάζει αν υπάρχει απειλή. Το 2015 η Τουρκία κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος και μπήκε από τη Συρία για 35 δευτερόλεπτα στον εναέριο χώρο της. Ζήτησε από το Συμβούλιο συνδρομή, διότι είπε υφίσταμε επίθεση. Το Συμβούλιο συνεδρίασε και κατέληξε. Εξέφρασε την παράσταση της Τουρκία και κατέληξε ότι δεν υπάρχει επίθεση στην Τουρκία. Αυτό το όργανο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας. Άρα δεν λειτουργεί με την ίδια λογική που λειτουργεί.
0: Άρα γιατί τους παίρνουμε πίσω από την Σαουδική Αραβία?
1: Αυτό μπορεί να οφείλεται σε άλλους λόγους επιχειρησιακούς. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν τους παίρνουμε για το θέμα, για τη συμφωνία της Μέκκας, είναι λάθος.
0: Όχι, και ο κύριος Γεραπετρίτης το αποσυνέδεσε το πρωί από τη συμφωνία της Μέκκας. Είπε και εκεί αυτό που λέτε επιχειρησιακοί λόγοι. Βέβαια, στο επιχειρησιακή χωράνε όλα. Δηλαδή, λέμε ένα επιχειρησιακοί λόγοι και από εκεί πέρα κρύβουμε από πίσω ό,τι θέλουμε.
1: Αυτό έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Όλα επιχειρησιακοί λόγοι είναι.
1: Είτε παραμείνουν είτε φύγουν επιχειρησιακού λόγου.
0: Αλλά όποια λόγοι επιχειρησιακοί να είναι, συνοδεύεται και από ένα διπλωματικό πολιτικό μήνυμα.
1: Ωραία. Αν είναι η συμφωνία της Μέκκας, είναι το λάθος μήνυμα, πιστεύω.
0: Ναι, σας είπα, και ο Γεραπετρίτης λέει ότι δεν είναι γι' αυτό. Ναι.
1: Η Σαουδική Αραβία δεν βλέπει τη συμφωνία της Μέκκας ως κάτι επιθετικό έναντι ημών. Η Σαουδική Αραβία το βλέπει ως προστασία από το Ιράν. Από το Ιράν υφίσταται επίθεση. Αλίμονο αν εμείς όπου πηγαίνουν οι Τούρκοι, σηκωνόμαστε εμείς και φεύγουμε. Γιατί αυτό είναι που άκουσα από πολλούς συμπατριώτες.
0: Ναι.
1: Πήγανε οι Σαουδάρα.

0: Αράβες μας πρόδωσαν κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών, θα τους δείξουμε κι εμείς, θα πάρουμε τους Patriot από το έδαφος.
1: Που οι οποίοι Patriot παίζουν ρόλο, δηλαδή αυτό που χτυπάνε συνεχώς οι Χούθιοι είναι η Σάουντι Αράμκο, η οποία Αράμκο προστατεύεται από τους Patriot. Θέλω να πω, δεν είναι γενικός, δεν είναι κάποιοι πύραυλοι σε αυτό, είναι νευραλγική σημασία για την άμυνα της Σαουδικής Αραβίας τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Το οποίο μας δίνει και δυνατότητα.
1: Και παίρνουμε και λεφτά.
0: Όχι μόνο αυτό, να καθόμαστε σε μια θέση γύρω από το τραπέζι, γιατί προσφέρουμε ασφάλεια στην περιοχή. Δεν είμαστε παθητικός παράγοντας ασφάλειας.
1: Όχι, είναι πολύ ισχυρός σύμμαχος η Σαουδική Αραβία.
0: Είμαστε ενεργητικός παράγοντας ασφάλειας.
1: Κύριε καθηγητά,
0: οπότε, αν τους παίρνουμε, αν νομίζουν κάποιοι τους παίρνουμε για τη συμφωνία της Μέκας, είναι λάθος.
1: Χαίρομαι όποτε συζητούμε, διότι καταλαβαίνω πολύ περισσότερα από αυτά που έχω καταλάβει διαβάζοντας εβδομάδες ολόκληρες. Άρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα, ο καθηγητής και πρώην υπουργός ο κ. Άγγελος Συρίγος. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και αμέσως μετά ανοίγουμε το πεδίο, το κεφάλαιο Οικονομία με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κ. Δημήτρη Μαρκόπουλα. Και πολλά μηνύματά σας. Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό. Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
5: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
2: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα.
10: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια, υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Την ίδια ώρα η αρχή στενού του Περσικού κόλπου ανακοίνωσε ότι συμπεριέλαβε σε μαύρη λίστα 45 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με την Τεχεράνη έχουν παραβιάσει τους κανόνες διέλευσης. Απειλεί μάλιστα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο σήμερα να έχει φτάσει κατά τόπους στους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο αναμένεται να αγγίξει σε κάποιες περιοχές της χώρας ακόμη και τους 40 βαθμούς. Στην προφυλάκηση 59χρονου στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές. Κατηγορείται ότι ασελγούσε στην ανήλικη βαφτισιμιά του. Ένοπλοι δημοσιοποίησαν βίντεο με εκατοντάδες γυναίκες, ηλικιωμένους και παιδιά που φέρονται να έχουν απαχθεί στην Ιγυρία.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την πέμπτη θέση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο των νεανίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών που ολοκληρώθηκε στην Τενερίφη. Στον τελευταίο της αγώνα νίκησε με 19-9 τον Καναδά. Περισσότερα στο filathlos.gr.
6: Real Weather.
5: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Στα βόρεια αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και όπως θα λέει ο Λάσκαρης Αγοραστός, αν δει κανείς τους στίχους που έχουν γραφτεί πριν από δεκαετίες, ταιριάζει νοηματικά στο τι θα μπορούσε να απαντήσει ο Τσίπρας στον Άδωνη.
1: Και πάλι ο εγωίστη.
0: Λοιπόν, να εξηγήσω ξανά για όσους τώρα ήρθαν στη στροφιά μας στο Real FM, 6 λεπτά μετά τις 4, 24 Αυγούστου, Real FM 97,8, κατά καλό καιρό, θερμόμετρο να φελτάρει με τους 42 βαθμούς, έτσι θα πάμε και αύριο, λίγο ύφες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και ξανά καύσωνας Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, άρα φεύγει ο Αύγουστος, μπαίνει ο Σεπτέμβριος με καύσωνα, άρα πάμε όχι μόνο με πολιτικό καύσωνα, αλλά και με κανονικό καύσωνα οδεύουμε στη ΔΕΘ. Σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Δέσποινα Καλοχέρη τα μηνύματά σας, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρη Μαρκόπουλε. Καλώς ήρθατε, καλή σεζόν, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ, καλή σεζόν.
0: Ο Υπουργός Οικονομικών και συνάδελφος πάνω απ' όλα, γιατί δεν φεύγει ποτέ η δημοσιογραφική ιδιότητα, κύριε Μαρκόπουλε. Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: ο Τσίπρας είναι ένα παλιόπεδο. Και το λέει έτσι και γεμίζει το στόμα του. Λέει: είναι ένα παλιόπεδο, πραγματικός του χαρακτήρας είναι αυτός, ήταν και παραμένει παλιόπεδο. Διότι πάει στη ΔΕΘ πριν πάει ο Μητσοτάκης. Και αυτό παραβιάζει όλους τους κανόνες και όλη τη χορογραφία. Καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε Στράτο Διονυσίου, λέγε με παλιόπεδο, λέγε με αυτό, γελάτε. Αλλά εγώ θέλω τη δική σας απάντηση, εάν ο Τσίπρας είναι παλιόπεδο, γιατί υπήρξε αντίδραση πρώτα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι αυτό παραβιάζει τα ιωθώτα. Και η κυρία Στούκου που μου είπε το πρωί ότι εντάξει, παλιόπεδο δεν είναι, σαν παιδάκι νηπιαγωγείου κάνει. Τι λέτε εσείς?
2: Εντάξει, ο κάθε συνάδελφος έχει τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται. Η γνώμη μου είναι ότι πρόκειται για ένα πολιτικό unfair.
0: Unfair.
2: Ένα πολιτικό unfair όχι μόνο προς την κυβέρνηση, αλλά και στο σύνολο της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να δείξει την παρουσία του με έναν τρόπο εγωιστικό, θα έλεγα. Θα χρησιμοποιούσα αυτή τη φράση. Κρύβει εγωισμό. Για να μην πω και έναν μικρομεγαλισμό. Δηλαδή το να επιδιώκεται για πρώτη φορά από κόμμα της αντιπολίτευσης. Μπορεί να είναι ανύπαρκτο ακόμα, εννοώ δεν έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό το κόμμα της ελληνικής αριστεράς.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Ζητώ συγγνώμη, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι.
2: Ούτε καν το θυμόμαστε πώς λέγεται.
0: Εσείς,
2: λοιπόν,
0: πάλι
2: της Ελλάς. Εντάξει, ναι, προφανώς.
0: Το 17% στις δημοσκοπήσεις, το δεύτερο κόμμα. Ναι.
2: Νομίζω κρύβει και μια αγωνία πέραν από έναν εγωισμό. Δηλαδή, σαν κάποιον ο οποίος θέλει να φωνάξει «Είμαι εδώ». Μου θυμίζει, ξέρετε, κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να πιάσουν θέση στην πρώτη σειρά στα καθίσματα για να αποδείξουν το πόσο δυνατή και ισχυρή είναι, αν και καμιά φορά, ξέρετε, δεν έχουν το αξίωμα ή δεν έχουν τη θέση εκεί πέρα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αδικεί ο Αλέξης Τσίπρας τη στόχευσή του, γιατί πιο πολύ μένουμε σε κάποιο καπρίτσιο και όχι στην ουσία, εκτός αν δεν έχει κάτι να πει και προσπαθεί να καλύψει την απουσία πολιτικών προτάσεων και οικονομικών στρατηγικών μέσα από αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Η απάντηση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον κύριο Τεμπονέα νωρίτερα είναι ότι φοβάται τη σύγκριση η κυβέρνηση. Δεν θέλει να ακουστεί το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα, γιατί δεν θα δώσει συνέντευξη τύπου. Είναι η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η συνέντευξη είναι στις 9 Σεπτεμβρίου. Είναι μια πριν τον Ανδρουλάκη, βέβαια, αλλά είναι μετά. Αυτό λοιπόν που λένε από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι εμείς θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αποκαθιστά τη δικαιοσύνη, το οποίο δεν φοβάται τα καρτέλ, το οποίο δεν έχει φόρους ούτε στη μεσαία τάξη ούτε στην επιχειρηματικότητα, άρα φοβούνται τη σύγκριση, διότι εσείς, και αυτό αφορά εσάς και ερχόμαστε στο δικό σας φάκελο, λένε και επιμένουν, έχετε επιβάλει, αν και λέτε ότι έχετε μειώσει τη φορολογία, επιπλέον φόρους 22 δισεκατομμύρια, τόσα παραπάνω λέει η Ελλάς και το Πασόκ έχετε εισπράξει από το 19 μέχρι σήμερα. Απάντηση.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν προέρχεται από παρθενογένεση, ούτε ο κύριος Τεμπονέρας. ΣΥΡΙΖΑ 2 είναι το κόμμα, έτσι μην γελιόμαστε, και πολλά από τα στελέχη τα οποία απλά δεν είναι γνωστά ήταν στους κόλπους και στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, νομίζω ότι όταν μας μιλάνε για σύγκριση, εμείς μπορούμε να την κάνουμε ήδη τη σύγκριση. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο οποίος επέβαλε 30 φόρους και τα λεγόμενα, όπως τότε συζητούσαμε και λέγαμε, αιματοβαμμένα πλεονάσματα. Ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος ιδιωτικοποίησε. Γιατί ξέρετε, το να λες ότι είσαι σοσιαλιστής και κατά των ιδιωτικοποιήσεων, έχει το πραγμένο ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο οποίος είχε το περίφημο και το γνωρίζουμε όλοι πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Επομένως, Τσίπρας και Θεσσαλονίκη έχουν μια ιστορία. Υπάρχει ένα παρελθόν.
0: Ναι, απάντηση δεν μου δώσατε σε αυτό που ρώτησα. Τα 22 δις επιπλέον φόρων από πού έχουν προέλθει, δηλαδή πώς συνάδει και να έχετε μειώσει. Όχι.
2: Τα τσιπρικονόμικσο
0: είναι. Αυτό ξεκίνησε η εφημερία των συντακτών, μετά έβγαλαν ανακοίνωση όλα τα κόμματα και τελευταίο ο Τσίπρας.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει πεπραγμένα. Εμείς είμαστε η παράταξη που έχει μειώσει 83 φόρους και θα μειώσουμε κι άλλους.
0: Πώς γίνεται να μειώνετε φόρους και να σπάτε παραπάνω φορολογικά?
2: Είμαστε εκείνοι οι οποίοι την προσωπική διαφορά την εξαλείφουμε. Ο κ. Τσίπρας την επέβαλε. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι αυξήσαμε 6 φορές τον κατώτατο μισθό και αυξήσαμε 16% από το 2023 τη συντάξη. Με τα προβλήματα τα πληθωριστικά βεβαίως. Όμως εμείς δεν πήραμε μια χώρα την οποία πήγαμε και τη βάλαμε ένα χρήαστο μνημόνιο. Επειδή θέλαμε να ζήσουμε την σοσιαλιστική ονείροξή μας και μετά είπαμε ούψ λάθος.
0: Τα 22 δις επιπλέον φορολογικά έσοδα από πού προήλθαν, πώς συνάδει και να μειώνονται οι φόροι και να αυξάνονται 22 δις τα έσοδα?
2: Η Νέα Δημοκρατία καταρχάς, εμείς λέμε, υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι φόροι που αυξήθηκαν, για πετε μου, ποιο φόρο αυξήθηκε? Για πετε μου.
0: Εγώ σα άλλο ρωτώ. Εσεί με απαντάτε με ερώτηση.
2: Πώ
0: αυξήθηκαν φόρο, 22 δις τα φορολογικά έσοδα, εδώ μειώθηκε η φορολογία. Πώ ταιριάζει?
2: Καταρχά, η χώρα έχει επενδύσει. Η χώρα έχει ανάπτυξη.
0: Μπράβο. Και απαντούν Καρχημάκη Στεμπονέρα. Έπρεπε να έχουμε 8% ανάπτυξη το χρόνο για να έχουμε 22 δις έσοδα.
2: Σα προσκαλώ την επόμενη φορά που θα του δείτε, πετε του ποιο φόρο αυξήθηκε. Εμείς δεν είπαμε θα μειώσουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο, θα εξαλείψουμε τον έμφυα. Εμείς τον έμφυα, κατά κεφάλιν, τον έχουμε μειώσει
0: 33%. Περιμένω τελείως, θα σας πω τι απαντώ.
2: 33%
0: υπάρχει και παραπάνω. Απάντηση σε αυτό, υπάρχει απάντηση σε αυτό, αλλά τελείως.
2: Εμείς λοιπόν λέμε, έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Και σας το λέω κιόλας, και στην επόμενη δεν θα εξακολουθήσουμε σε αυτό το δρόμο. Είμαστε η παράταξη εκείνη, η οποία δεν λέει θα. Εμείς λέμε να. Και να σας πω και κάτι. Εμείς ό,τι τάξαμε προεκλογικά, είπαμε αύξησε το κατώτατο μισθού. Εμείς το κάνουμε. Δεν λέμε άλλα και στο τέλος ουπ, ζόγκ, να θυμηθώ και το παλιό τηλεπαιχνίδι.
0: Ακούστε τώρα.
2: Δεν μας βγήκαν οι προβλέψεις μας.
0: Τι σας απαντούν? Ναι, δεν επιβάλλατε νέους φόρους.
2: Δεν επιμένετε εσείς να μου λέτε δηλαδή ότι ο Τσίπρας είναι αξιόπιστος. Και
0: όχι.
2: Φαντάτε δηλαδή
0: εγώ
2: στο
0: λέω.
2: Τι λέει ο Τσίπρας για τους φόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, εγώ λέω τι λέει αντιπολίτευση. Δεν είναι ο Τσίπρας, είναι το Πασόκ. Περιμένετε.
2: Γιατί το Πασόκ, με συγχωρείτε, θα δώσει 13η σύνταξη, 2,5 δισεκατομμύρια.
0: Περιμένετε. Αυτό που λέμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία μας έχει ταράξει. Περιμένετε. Στην έμεση φορολόγηση έχει το ΦΠΑ. Είμαστε πρωταθλητές στους έμεσους φόρους στην Ευρώπη, στα καύσιμα, στα βασικά προϊόντα. Παίρνει τα χρήματα, μετά πανηγυρίζει ότι τα πήρε και μετά βγαίνει και λέει: θα δώσουμε από τώρα 13 δις για πρόωρια πληρωμή του χρέους μέσα στο 2026.
2: Ακούστε.
0: Ενώ τα χρήματα αυτά λένε θα έπρεπε να πέσουν στις επενδύσεις, την ανάπτυξη και το Πασόκ λέει από εκεί μπορούμε να δώσουμε 13 δις.
2: Θέλει να εξακολουθεί η χώρα μας να είναι η πιο χρεωμένη χώρα. Αυτό
0: για,
2: θέλει,
0: για απαντήστε. Σας είπα τι λένε. Απαντήστε.
2: Σας λέω λοιπόν το Πασόκ, το κατηγορώ και το καταγγέλω ότι θέλει η Ελλάδα να παραμείνει πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πασόκ είναι καθαρό τι θέλει. Την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας. Η προώρια αποπληρωμή των χρέων της χώρας μας, εκτός από αξιοπιστία που χτίζει διεθνώς για την πατρίδα μας, εξασφάλισε μέχρι στιγμής 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για κάθε ένα δισεκατομμύριο το οποίο αποπληρώνουμε πρόωρα, γλιτώνουμε 30 εκατομμύρια ευρώ τόκων. Εμείς λέμε λοιπόν, αυτό το χρέος δεν θα πνίξει. Μάλιστα, μας το παίζουν και Παπανδρεϊκοί. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πολύ σωστά είχε πει προς τα σδισμάς του βίου του ότι ή το χρέος θα εξαφανίσει το έθνος, ή το χρέος θα εξαφανίσει το έθνος, ή το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος. Παπανδρεϊκοί μένα, αλλά το ξεχάσαν αυτό. Είναι δυνατόν να αντιπολιτεύεται? Εγώ δεν λέω μια επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Μια εθνική επιτυχία με τις θυσίες των Ελλήνων. Και να την αντιπολιτεύεται το Πασόκ? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο ακούμε το τελευταίο διάστημα για την πρόοδο της χώρας μας? Γιατί είναι πρόοδος για τη χώρα μας. Αφήνουμε πίσω τον κακό,
0: χρεωμένο
2: εαυτό μας.
0: Ότι εδώ, καλό είναι να πληρώσουμε το χρέος, αλλά αν περισσεύουν χρήματα από τη φορολόγηση, να τα μοιράσουμε στον κόσμο.
2: Κύριε Στραβελάκη, μισό λεπτό. είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Πέστε μου μία περίοδο στην ιστορία που δεν προτάσαμε το σήμερα έναντι του αύριο. Πάντα κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει σήμερα. Ερωτώ λοιπόν, τα παιδιά, εμάς μπορεί να μην μας σέβονται ως Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους, όλοι αυτοί οι οποίοι τολμούν και αμφισβητούν τη θετική πορεία αποπληρωμής του χρέους μας, δεν τα υπολογίζουν.
0: Απάντηση.
2: Τα παιδιά και τα εγγόνια μας ελαφρύνονται με αυτή την πορεία. Είναι μια πολιτική ντροπή αυτό το οποίο ακούμε.
0: Τα υπολογίζουν, αλλά αυτό είναι δική μου απάντηση. Δεν το λέει την πολίτευση, γιατί τώρα
2: δεν
0: το λέτε.
2: Δεν νομίζω.
0: Εγώ ρωτώ
2: το
0: πριν.
2: Το μικροπολιτικό τους όφελος να πούνε κάτι.
0: Αφήστε την αντιπολίτευση. Σας ρωτώ εγώ τώρα.
2: Κυβέρνηση
0: θέλω. Ρωτώ εγώ. Εσείς λέτε τα παιδιά και τα εγγόνια. Το είδα, είναι η κυβερνητική γραμμή, το λέει ο κ. Μαρινάκης, το λέει ο κ. Σκέρτσος, ο κ. Πυρακάκης. Εγώ ρωτώ, ο ηλικιωμένος, ο συνταξιούχος, αφήστε το ηλικιωμένος, διαγράψτε το, ο συνταξιούχος, γιατί μπορεί να είναι 60 χρονών, που μας ακούει τώρα και ο οποίος παίρνει κάτω από 1000 ευρώ και ο οποίος δεν τα βγάζει πέρα και δεν πήγε διακοπές. Να σκεφτεί τα εγγόνια του ή να πει, γιατί δεν μου δίνουν, ακούω το Πασόκ να μου λέει, θα μου δώσετε κατρίτη σύνταξη γιατί περισσεύουν. Και ακούω τη Νέα Δημοκρατία να λέει, θα νοιαστώ τα εγγόνια μου και το περίσσευμα από την υπερφορολόγηση θα πάει στην πρόωρη πληρωμή του χρέους. Ωραία, να ζήσω ως τότε. Τώρα όμως δεν μπορώ να ζήσω με 800 ευρώ σύνταξη. Εκεί τι απαντάτε σε αυτό το συνταξιούχο?
2: Εμείς απαντάμε με πράξεις. Από το 2023 έχουμε αυξήσει 16% τις αυξήσεις. Είμαστε αυτοί οι οποίοι κατήργησαν, καταργούμε στην πράξη, όχι λόγια αυτά. Να. Λέμε λοιπόν, εμείς καταργήσαμε την προσωπική διαφορά και θα υπάρξει και όφελος στους συνταξιούχους και δεν θα μείνουμε μόνο εδώ. Έχουμε μέρες μπροστά μας και ο συνταξιούχος θα δει τη μέρημνα την οποία εμείς θα έχουμε. Όχι όμως να λέμε ψέματα στους συνταξιούχους. Τα ψέματα του κυρίου Τσίπρα ότι έδωσε 13η σύνταξη τη στιγμή που ήταν ένα επίδομα κατώτερο.
0: Τώρα σας ζώτησα εγώ για το στόχο.
2: Μισό λεπτάκι κύριε Στραβελάκη, δεν θα αφήσω κανέναν. Δεν θα αφήσω κανέναν. Θα πω τα πεπραγμένα ολονών.
0: Ναι, ναι.
2: Ούτε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα που βάφτισε ένα επίδομα 13η σύνταξη γιατί είχε εκλογές να κερδίσει και το ξέρουν όλοι και γι' αυτό και γι' αυτό κατεψηφίστηκε. Ούτε το Πασόκ που τάζει τα πάντα ακοστολόγητα η 13η σύνταξη για να λέμε στον συνταξιούχο φίλο μας. 13η σύνταξη ολόκληρη παίρνει 900 ευρώ, να πάρει 900. Παίρνει 1000, θα πάρει 1000. Σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνιμα. Να μας πει το Πασόκ που θα τα βρει αυτά τα λεφτά. Όχι κοροϊδία στον Έλληνα συνταξιούχο, αλήθειες. 2,5 δις. Και το Πασόκ μάλιστα παρακολουθώ ότι έχει υπαναχωρήσει τις τελευταίες μέρες. Κάτι ψελίζουν για το ΕΚΑΣ, κάτι ψελίζουν για Εθνική Σύνταξη. Έχουν αλλάξει γιατί κατάλαβαν σε τι γκάφα έπεσαν. Εμείς λοιπόν λέμε, ο συνταξιούχος με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί αυξήσεις στις συντάξεις πραγματικές, όχι πλασματικές, είναι η Νέα Δημοκρατία και εμείς έχουμε πεπραγμένα. Δεν κάνουμε εκθέσεις ιδεών ακοστολόγητες.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, σε αυξήσεις της συντάξης θα ανακοινώσει, έχει ήδη ανακοινωθεί το επίδομα των 300 ευρώ τον Νοέμβριο. Αυτό μας κάνει περίπου 30 ευρώ το μήνα. Αυτό μας κάνει 1 ευρώ την ημέρα. Μακάρι να βρεθούν χρήματα και ο Πρωθυπουργός να το αυγατήσει αυτό και να το κάνει 400 ή 440. Α, για πείτε μου, έχετε είδηση σε αυτό? Θα γίνει το παραπάνω?
2: Εμείς θα τοποθετηθούμε στον χρόνο τον οποίο πρέπει. Ο συνταξιούχος με τη Νέα Δημοκρατία, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, δεν πρόκειται να ξαναπέσει θύμα ψεύτικων υποσχέσεων, όμως με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει να χάσει ο συνταξιούχος.
0: Ωραία. Επειδή είναι πολύ κοντά η εξαγγελία του Πρωθυπουργού, αυτό που έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές.
2: Τραβελάκι στην ώρα του.
0: Είναι πολλές φορές. Κάτι αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι μπορεί παραπάνω να γίνει. Η διεύρυνση οδηματικών κριτηρίων, η αύξηση του ποσού του επιδόματος. Σίγουρα έχετε ανακοινώσει την προσωπική διαφορά. Ότι καταργείται πλέον για όλους τέλος του χρόνου. Ότι έρχονται οι αυξήσεις που θα είναι λίγο μεγαλύτερες λόγω πληθωρισμού, γύρω στο 3% από 1η Ιανουαρίου, δηλαδή η σύνταξη του Δεκεμβρίου. Αρκούν αυτά. Θέλω να πω, μιλάμε για ένα συνταξιούχο που παίρνει τώρα 800 ευρώ ή 900 και θα παίρνει 920. Αρκούν αυτά?
2: Ακούστε. Σίγουρα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς όμως παλεύουμε για το καλύτερο. Δεν κάνουμε ακοστολόγητες προσεγγίσεις για να ξεγελάσουμε τον κόσμο. Και η μόνη δύναμη η οποία παλεύει για το καλύτερο και πολλές φορές το καταφέρνει, έχουμε παραδείγματα. Τα λέγατε πριν από λίγο. Πόσες πολιτικές ενέργειες και στρατηγικές. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Λίγη υπομονή. Νομίζω ότι θα έχουμε καλές εξελίξεις.
0: Ωραία. Αφήνουμε τη συντάξη λίγο με τον καθηγητή Μητρόπουλο. Πάμε στα υπόλοιπα. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι στην καρδιά των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού των Εξαγγελιών οι εταιρείες, οι επιχειρηματίες και η μεσαία τάξη. Εδώ καταλαβαίνω ότι αποχαιρετούμε το τέλος επιτιδεύματος, ότι πάμε σε ένα νέο σύστημα τεκμηρίων που θα είναι πιο ευνοϊκό για τους συνεπείς φορολογούμενους και ότι πάμε για μία μείωση της προκαταβολής φόρου και ενδεχομένως μείωση στη φορολογία των επιχειρήσεων. Είμαι στη σωστή κατεύθυνση?
2: Πρόκειται για αιτήματα τα οποία τα ακούσαμε στον κοινωνικό διάλογο. Και εγώ προσωπικά έχω δει δεκάδες κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματικούς φορείς όλες αυτές τις ημέρες, όλες αυτούς τους τελευταίους μήνες. Προφανώς όταν ακούμε είμαστε από εκείνους που τον λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τον κοινωνικό διάλογο υπόψη. Δεν είναι προσχηματικός. Έχετε περιγράψει ένα πλέγμα πολιτικών. Θα εξειδικευτούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Σας λέω όμως ότι είναι πράγματα τα οποία ακούσαμε και τα αξιολογήσαμε ως σοβαρά όταν τα ακούσαμε. Ένα προς ένα. Επομένως, νομίζω ότι λίγη υπομονή και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δούμε το πλήρες περίγραμμα αυτής της πολιτικής. Ναι. Αυτό το οποίο όμως σας το λέω μετά λόγου γνώσεως, ναι. Είναι ότι ακούσαμε πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις και προσεγγίσεις και πολλές από αυτές θα τις συμπεριλάβουμε στο τελικό πακέτο της.
0: Άρα, με έναν τρόπο επιβεβαιώνεται ότι είναι στο σχεδιασμό, εξετάζονται, είναι στο τραπέζι, κοστολογούνται.
2: Με την τελική προσέγγιση τους για να αξιολογηθούν και από τον ελληνικό λαό.
0: Αν δούμε τώρα τη μεγάλη εικόνα, ξεκινήσαμε από 1 δισεκατομμύριο, φτάσαμε στο 1,5. Στα 2 σήμερα βλέπω στην αυτεμπορική ότι αυτές θα είναι εξαγγελίες σε ορίζοντα τετραετίας. Το πακέτο θα φτάσει στα 4 δισεκατομμύρια και θα είναι μπροστοβαρές. Είναι κάτι γενικό αυτό που σας ρωτάω, άρα μπορείτε να πείτε αν γενικά είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση.
2: Μπορώ να σας πω ότι θα είναι ένα πολύ καλό πακέτο για τους πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη να στηριχτούν σε δύσκολες συνθήκες. Δεν θα ήθελα να προσδιορίσω αριθμητικά. Αυτά είναι εξαγγελίες που είναι ένα προνόμιο του Πρωθυπουργού. Ας ακούσουμε τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου. Θα μας διαφωτίσει όλους. Πάντως, θεωρώ ότι είναι το αποτέλεσμα ενός γόνιμου και παραγωγικού διαλόγου και εκτιμώ ότι πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες μέσα από αυτό το πακέτο της ΔΕΘ θα δουν τις προτάσεις τους σε έναν μεγάλο βαθμό να υλοποιούνται.
0: Τώρα σας λέω δύσκολα. Υπάρχει περιθώριο να ικανοποιηθούν πάγια αιτήματα ή προτάσεις κοινωνικών ομάδων, της αντιπολίτευσης για θέματα τα οποία κοστίζουν πάρα πολύ, αλλά επιμένει η αντιπολίτευση ότι έχετε το περιθώριο να το κάνετε, αλλά είναι θέμα διαφορετικής προσέγγισης. Μείωση ΦΠΑ, έστω σε 2 προϊόντα. Κάτι ακούω για το σερβιριζόμενο καφέ, ότι μπορεί να έχουμε μια στοχευμένη μείωση ΦΠΑ σε 1-2 περιπτώσεις. 13η σύνταξη που επιμένει το Πασόκ ότι θα κοστίσει η μισή πρώτη 13η σύνταξη στον πρώτο χρόνο, κάτι λιγότερο 500 εκατομμύρια. Μπορεί να περιμένουμε κάποια εξαγγελία έκπληξη από τον Πρωθυπουργό ή θα κινηθούμε?
2: Η αύξηση των συντάξεων, έτσι όπως τις λέει το Πασόκ, είναι εντελώς ακοστολόγητες και εντελώς λάθος.
0: Λέει ότι συνολικά είναι 1,7 δις.
2: Δεν σχολιάζω προσεγγίσεις επίπεδου ακοστολόγητου. Να σας πω κάτι, τους έχουμε προκαλέσει να πάμε και στο γενικό.
0: Λέει ότι είναι ακοστολογημένες.
2: Δεν είναι καθόλου, είναι ακοστολόγητο.
0: 1,7 δις το χρόνο στην πλήρη τους ανάπτυξη.
2: Δεν είναι έτσι, όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, άρα δεν συζητάω πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν καν σε κοστολόγηση. Εγώ θα πω το εξής. Η κυβέρνηση αυτή, όπου έχει χρειαστεί, έχει κάνει παρεμβάσεις. Σε ΦΠΑ, σημειακά όμως, γιατί η αντιπολίτευση λέει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε όλα τα τρόφιμα, δηλαδή ουσιαστικά το κράτος να μην εισπράττει τίποτα και να ξαναχρεοκοπήσουμε. Εμείς λοιπόν, όπου χρειάζεται, παρεμβάσεις έχουμε κάνει και αν χρειαστεί θα ξανακάνουμε. Δεν είναι όμως επειδή το λέει η αντιπολίτευση, επειδή εμείς το κοστολογούμε ό,τι κάνουμε.
0: Άρα αφήνεται κάποιο περιθώριο για κάποια συγκεκριμένη, στοχευμένη παρέμβαση, συνολικά λέω, όχι ειδικά.
2: Εγώ δεν αφήνω περιθώρια, λέω αυτό το οποίο λέω. Λέω λοιπόν ότι σημειακά όπου χρειαστεί, κάναμε και θα κάνουμε παρεμβάσεις.
0: Στοχευμένη.
2: Στοχευμένα και δημοσιονομικά, και δημοσιονομικά ορθά. Όχι αυτά τα γονατογραφήματα τα οποία θα βάλουν την ελληνική οικονομία σε περιπέτειες.
0: Τώρα, έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση για την αγοραστική δύναμη και το διαθέσιμο εισόδημα και θα το είχατε όλο το καλοκαίρι ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 είχαμε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 3,6% του διαθέσιμου πραγματικού εισοδήματος των οικογενειών και ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης. Και γενικά ένα από τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης είναι ότι εσείς μπορεί να λέτε ότι αυξάνουμε μισθούς, αυξάνουμε συντάξεις, έτσι αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια, αλλά λέει η αντιπολίτευση, απ' τη μια και η ακρίβεια επιμένει, διότι δεν χτυπάτε τα καρτέλ, το είπαν σήμερα όλα τα κόμματα, ακριβώς αυτό όπως σας το λέω, και το δεύτερο, ότι εσείς λέτε ότι δίνετε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αλλά στην αγοραστική δύναμη, γιατί ακρίβεια υπερτερεί, είμαστε στον πάτο. Είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Εδώ ποια είναι η απάντηση?
2: Θα σας πω, κύριε Στραβελάκη, το εξής. Οι αυξήσεις τις οποίες έχουμε δώσει είναι μόνιμες. Έχουμε δώσει 6 αυξήσεις στον κατώτατο, θα προχωρήσουμε σε αυτά τα βήματα. Έχουμε μειώσει φόρους. Αυτά είναι μόνιμα
0: μέτρα. Μιλώ για την πραγματική αγοραστική δύναμη.
2: Να σας πω. Λοιπόν, προφανώς υπάρχει μια κρίση πολύ μεγάλη. Δεν το παραγνωρίζουμε και ούτε λέμε κάτι διαφορετικό στους πολίτες. Είναι μόνο και στους ακροατές σας. Και γίνονται ενέργειες. Ο πληθωρισμός μέσα στον Ιούλιο μειώθηκε κατά 0,4%, πήγε στο 2,7%, όταν είναι 2,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος. Λέμε όμως, είναι μια συγκυρία η διεθνής κρίση. Έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι μια κρίση πολυεπίπεδη. Τα μέτρα τα οποία ψηφίζουμε και προωθούμε και θα τα ακούσετε και στη συνέχεια και τα οποία θα τα ψηφίσουμε και στην πορεία μέσα στον Οκτώβρη είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Όσο προχωράει η ελληνική οικονομία, όσο πηγαίνουμε καλύτερα δημοσιονομικά, τόσο θα έρχονται μέτρα τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι μόνιμα. Η κρίση, όποια κρίση αν θέλετε, και οι προηγούμενες, και ο COVID ήρθε, πέρασε. Ο ρωσοκρανικός πόλεμος επιμένει βέβαια, αλλά σας λέω, αυτές οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα μέτρα όμως είναι μόνιμα. Οι αυξήσεις στο μέσο, στον κατώτατο μισθό είναι μόνιμες. Οι αυξήσεις στις συντάξεις, αυτές οι οποίες προσδιορίζουμε,
0: είναι
2: μόνιμες.
0: Η ακρίβεια είναι μόνιμη.
2: Δεν είναι μόνιμη, θα
0: πρέπει να δεν είναι μόνιμη.
2: Η ακρίβεια καταρχάς έχει μετατόσεις και το βλέπετε, αλλά και ταυτόχρονα έχει και τον τρόπο αντιμετώπισής της. Δίνουμε έναν αγώνα. Έχετε δει ότι μέσα στο καλοκαίρι υπήρξε αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων. Θα δοθεί κι άλλος αγώνας. Προφανώς χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε μέσα στις επόμενες ημέρες τη συμφωνία για 1000 προϊόντα με στόχο αποκλιμάκωση.
0: 1η Σεπτεμβρίου, το ξανά πει πριν.
2: Ακριβώς, 1η Σεπτεμβρίου. Είχαμε την προηγούμενη συμφωνία, η οποία αποκλιμάκωσε έως και 6% κάποιους κωδικούς. Δίνουμε έναν αγώνα. Λέμε όμως ότι οι αυξήσεις του εισοδήματος και οι μειώσεις των φόρων είναι μόνιμες. Αυτά λοιπόν έχουν έρθει για να μείνουν. Ο κατώτατος μισθός δεν θα ξαναπέσει. Ο κατώτατος μισθός θα προδιαγραφεί πλέον και πάει στα ευρωπαϊκά δυτικά πρότυπα. Όχι στα καχεκτικά βαλκανικά. Εμείς λοιπόν δίνουμε έναν αγώνα και κατά του μετώπου της ακρίβειας, πιστεύουμε με μια ένταση. Αλλά και ταυτόχρονα και στην ενδυνάμωση των εισοδημάτων συνταξιούχων, μισθωτών, πολιτών, ιδιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων. Είναι ένας πολυεπίπεδος αγώνας. Όποιος τάζει μαγικές συνταγές, κύριε Στραβελάκη, νομίζω ότι δεν δίνει σωστό αγώνα. Και τα πληρώσαμε. Ο κύριος Τσίπρας είναι η προσωποποίηση των ευκολών.
0: Την επόμενη φορά θα επικοινωνήσουμε θα σας διαβάζω μηνύματα ακροατών. Τώρα το τελευταίο, επειδή είναι χιλιάδες αυτά, όση ώρα μιλάτε, έχει πάρει φωτιά ο πίνακας. Λέει ο Σπύρος, ακόμα κι αν είναι έτσι για τη δίθεν 13η σύνταξη του Τσίπρα, σκεφτείτε ότι αυτός έδωσε στους συνταξιούχους σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά τα μνημόνια, ενώ αυτοί, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, δεν μπορούν να δώσουν 8 χρόνια μετά τα μνημόνια. Στις τράπεζες όμως και στους σούπερ μακετάδες ή της εταιρείας ενέργειας προσφέρουν υπερκέρδη και ακαταδίωκτο.
2: Όχι, ο φίλος αδική, με συγχωρείτε. Αυξήσεις η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους έδωσε και την πρώτη τετραετία. Η Νέα Δημοκρατία, εγώ είπα ότι από το 2023 έχει δώσει 16% αυξήσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η οποία κατάργησε την προσωπική διαφορά του κ. Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα σε 6 αυξήσεις κατώτατου μισθού. Με συγχωρεί ο καλός φίλος. Ο κ. Τσίπρας έκανε μια σειρά από 30 αυξήσεις. Κρατήστε το νούμερο. 30 φόροι λοιπόν αυξήθηκαν από τον κύριο Τσίπρα και
0: τον κρατώ. Θα επανέλθουμε μηνύματα ακροατών.
2: Είναι σαφήνα το καλό μας φίλο, τον εμβληματικό ένθια, τον οποίο τον μειώσαμε από την πρώτη τετραετία. Έτσι. Δεν είναι έτσι όπως μας τα λέει ο καλός φίλος.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο Υπουργός
0: Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στην εκπνοή θα πω, βλέπει εδώ ο Σωτήρης Τριφυλάρα. Λέει γάλα τάδε, λέει τη μάρκα σούπερ μάρκετ τάδε. Είχε τα δύο λίτρα 2 ευρώ. Σήμερα το ίδιο γάλα 2,60. Γιατί μειώσεις μιλάμε. Κρατήστε το. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε τον καθηγητή Μητρόπουλο.
3: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
4: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Από την 1η Σεπτεμβρίου οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή τις περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, δήλωσε στον απόϊχο των αντιδράσεων της Τουρκίας για το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τουρισμό. Με αντίπεινα προειδοποιεί Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως τη Βουλγαρία λόγω στάθμευσης έδαφος της Αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού. Προφυλακίστηκε στα Χανιά 59χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι ασελγούσε στη 14χρονη βαφτισιμιά του. Περισσότερα στο real.gr.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: 37 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 35 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα, 30 στη Μήλο και 34 στην Καλαμάτα.
3: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Ξέρετε γιατί το θυμήθηκα τώρα αυτό. Βασίλης Καράς, Pixelax, 1993. Εδώ έχουμε το Βασίλη Καρά, ένα υπέροχο τραγούδι. Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κλαίει. Με το χαρακτηριστικό τρόπο λάσκαρη που τραγουδούσε ο Βασίλης Καράς, αυτό που κάνει έτσι που πνίγεται και τραγουδάει. Φωνάρα, ε. Μόνο σας παρακαλώ, αν το ακούτε τώρα και οδηγείτε, μην ανοίξετε την πόρτα. Γελάω μόνος μου, τι να κάνω, αντί να κλαίω με αυτό που έγινε, με αυτό τον οδηγό, τον οποίο εντόπισαν από το βίντεο που είχε ανεβάσει για να καμαρώσει, ότι για να ακουστεί στη διαπασόν ο Βασίλης Καράς και στο Άστινα λέει, μπήκε στη σύραγγα της κακιάς σκάλας στην Αθηνών Κορίνθου, άνοιξε πρώτα την πόρτα του οδηγού, μετά και του συνοδηγού για να ακούγονται τα ηχεία στη διαπασόν και πήγαινε με 100 χιλιόμετρα στη σύραγγα έχοντας ανοιχτές τις πόρτες και στη διαπασόν Βασίλη Καρά. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν έμαθε ποτέ της να πονά. Δεν υπάρχει, δεν είναι εδώ και η Λουκία για να το σχολιάσει. Θα το κρατήσω να σας το ξαναβάλω τη Δευτέρα. Ξαναλέω, τραγουδάρα, αλλά εντάξει, ανοίξτε τα παράθυρα, ναι. Την πόρτα μην την ανοίξετε για να ακούσουνε. Ούτε στη σύραγγα, ούτε οι διπλανοί. Ακούστε το και απολαύστε το μόνοι σας το αυτοκίνητο ή στο σπίτι. Είπαμε, αυτός το ανέβασε και καμαρώνει. Καμάρωνε μέχρι που εντοπίστηκε από τις αρχές και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Κλείδωσε το αυτόφορο για επικίνδυνη οδήγηση μόνο και μόνο γιατί είχε περάσει το χρονικό διάστημα. Ήταν Ιούλιο αυτό και άργησαν να τον βρούνε το συγκεκριμένο οδηγό. Μα είναι δυνατόν. Τι μυαλό κουβαλάνε μερικοί. Με ανοιχτές πόρτες για να ακούγεται ωραίος ο Βασίλης Καράς, παιδιά. Αλλά όχι με ανοιχτή την πόρτα στη σύραγγα της κακιάς σκάλας. Δεν έχει παραπάνω, Λάσκαρη. Τη μια ο Άδωνης με το παλιόπεδο Τσίπρας που μας έδωσε την πάσα στο Ράδιο Διονυσίου. Την άλλη ο ασυνείδητος οδηγός με το Άστερα λέει του Καρά. Τη βγάλαμε την εκπομπή σήμερα. Αλλά εγώ τώρα θέλω να κάνω άλλη εισαγωγή με τον καθηγητή Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλή σεζόν, καλή εβδομάδα.
1: Και καλές ειδήσεις να μας λέτε στις επιτυχημένες εκπομπές σας.
0: Εσείς να μας λέτε καλές ειδήσεις. Και εσείς φέρετε τις ειδήσεις, κύριε καθηγητά. Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατικού δικαίου, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής. Κύριε καθηγητά, εγώ λέω και θα παρακαλέσω το Λάσκαρη να πριν μιλήσετε να κάνουμε μια άλλη μουσική εισαγωγή, διότι έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι ωραίες είναι οι διακοπές που πάει η μισή Ελλάδα, αλλά η μισή δεν πάει. Και δεν πάει η μισή Ελλάδα, κυρίως οι ταξιούχοι, δεν έχουν τη δυνατότητα με τέτοιες αποδοχές να πάνε έστω και μία μέρα σύνταξη, διακοπές. Δεν μπορούν να πάνε γιατί δεν περισσεύει. Με 800, νομίζω μας έχετε πει ότι πάνω από τους μισούς ταξιούχους παίρνουν σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ. Άρα πού να περισσέψουν χρήματα.
1: 6
0: στους 10.
1: Λοιπόν, 950 ευρώ.
0: Ναι, εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει να βάλουμε εθνικό στοίχημα να μην μείνει ούτε ένας Έλληνας ή συνταξιούχος ή μισθωτός ή πατέρας ή μητέρα χωρίς διακοπές του χρόνου το καλοκαίρι, ότι όλοι δικαιούνται όχι μια μέρα διακοπές, κανονικές διακοπές, και γι' αυτό γίνει και viral το τραγούδι που θέλω να ξανακούσουμε λίγο, Λάσκαρη. Ακούστε το μαζί μας, κύριε καθηγητά, από ένα συγκρότημα που είναι τεχνητή νοημοσύνη το τραγούδι, δεν είναι κανονικό, η Ghost, το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Όλοι χρωστάμε στην μισή Ελλάδα που δεν πήγε διακοπές έναν Αύγουστο διακοπών. Πάμε να ακούσουμε λίγο.

0: Δεν το συνηθίζω, το έχω ξανακάνει, αλλά πραγματικά το έκανα επειδή πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει μαζί, κύριε καθηγητά, πόσο άδικο είναι να μην πηγαίνουν οι μισοί Έλληνες διακοπές, πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει για τις χαμηλές συντάξεις. Νωρίτερα μιλούσαμε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, που έκανε εισαγωγή για εσάς και υπενήχθηκε, καταλαβαίνω και το υπενήσουν όλο και περισσότερο από την κυβέρνηση, ότι είμαστε κοντά στο σενάριο που μαζί έχουμε συζητήσει και εσείς έχετε αποκαλύψει, ότι γίνονται προσπάθειες αυτά τα 300 ευρώ του Νοεμβρίου, το επίδομα, τώρα να αυγατήσουν με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, με αύξηση του ποσού ώστε να πλησιάσει τα 446 ευρώ της Εθνικής Σύνταξης, να είναι μια άτυπη 13η σύνταξη. Δεν ξέρω, τι μαθαίνετε εσείς γι' αυτό. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα κάτι παραπάνω από αυτά που θα πούμε στη συνέχεια έχει να πει ο Πρωθυπουργός για αυτό το 300.
1: Πρώτα πρέπει το 300 από το οποίο έχουν αποκτήσει 800.000 συνταξιούχοι να το πάρουν όλοι.
0: Λόγω των κριτηρίων.
1: Όπως έχουμε εξηγήσει στη δική σας εκπομπή πρώτα-πρώτα, υπάρχουν ηλικιακοί κόφτες, εισοδηματικοί και περιουσιακοί, που δίνουν από τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων, μόνο στο 1.742.000 τους έχουμε μετρήσει όλους, ή θα το πάρουν, άρα αποκλείονται σχεδόν 800.000.
0: Και κυρίως τα 65 χρόνια, αυτό είναι το ηλικιακό όριο. Και θυμάστε τι αγώνα δώσαμε μαζί, τουλάχιστον να εξαιρεθούν. Πείτε ποιοι εξαιρέθηκαν τελικά μετά από αυτό τον αγώνα. Από
1: οι χείρες μόνο, υπό τον όρο ότι έχουν μόνο σύνταξη χειρίες, όχι δική τους. Άρα λοιπόν, ο ηλικιακός κόφτης και τα περιουσιακά κριτήρια πρέπει να μπουν. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι θα διευρυνθεί και θα δοθεί σε όλους και θα μεγαλυνθεί, δηλαδή θα γίνει μεγαλύτερο. Να γίνει μέχρι την Εθνική Σύνταξη, εμείς λέμε τα δώρα, παρά το ότι το δικαστήριο για δεύτερη φορά απέκλεισε τα δώρα, πρόπερσι είχε αποκλείσει στους συνταξιούχους, εννοώ την Ολομέλεια της Βουλής Δημοκρατίας, και τώρα με αδιανόητα κριτήρια ότι χωρίς τα δώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.
0: Για πείτε, σας ρωτούσα μετά αυτό, αλλά μια και το θίξατε, έχουμε λοιπόν απόφαση πριν από λίγες μέρες δημοσιοποιήθηκε του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ολομέλεια, όχι στο 13ο-14ο μισθό. Εκεί καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά, ότι μετά από αυτή την απόφαση, μόνο μια νομοθετική ρύθμιση, που δεν αποκλείεται να γίνει με αυτή την κυβέρνηση τουλάχιστον, θα επαναφέρει τους μισθούς. Η κυβέρνηση λέει ότι χρειάζονται 4 δις για αυτό το πράγμα και δεν υπάρχουν.
1: Τα καταπληθυσσόμενα είναι 2.220, τα άλλα είναι φόροι. Τα καταπληθυσσόμενα, αυτά που θα καταπληθούν, γιατί το 38% με 40% θα γυρίσουν πίσω.
0: Ναι.
1: Άρα να τα αφήσουν αυτά που λένε.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Και όταν βλέπει ο συνταξιούχος με πίεση των κυβερνήσεων, των δανειστριών κυβερνήσεων, προεξοφλούμε φέτος 13 δις. Προεξοφλήσαμε πέρυσι 9,5 δις. Προεξοφλήσαμε πρόπερσι 8,5 δις.
0: Το έθεσα στον κύριο Μαρκόπουλο και η απάντηση είναι να σκεφτόμαστε τα εγγόνια μας. Γιατί τι θέλουμε, να κληρονομήσουμε τα χρέη.
1: Πρέπει να ζήσουν και άνθρωποι όμως. Το είπατε. Πρέπει να ψυχαγωγηθούν, να ξεκουραστούν, να διασκεδάσουν οι άνθρωποι. Πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι. Διότι τόσα χρόνια μάτωσαν, τους λέγανε, κύριε Στραβελάκη, βάλτε πλάτη, ακούμε από τα μνημόνια. Βάλανε πλάτη. Χάσανε το 52% της κύριας σύνταξης. Όλοι. Χάσανε το 60% της επικουρικής σύνταξης. Όλοι. Χάσανε το 65% του ΕΦΑΠΑΣ. Όλοι οι συνταξιούχοι. Και τους λένε τώρα το 2026, δικαστές και πολιτικοί, ότι θα πάει έξω, λέει, η δημοσιονομική ευστάθεια, ο νέος όρος των δικαστών. Είπανε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι με 1095 μέσο μισθό μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Το είπαν αυτοί που με 3.500 μέσο μισθό μπορούν και διαβιούν αξιοπρεπώς. Εδώ πρέπει να προσέχουμε τη δέμο καθένας. Και βγάλανε απόφαση μετά από 2,5 χρόνια, 1,5 σελίδα, βγάλανε ανακοίνωση. Όχι απόφαση. Και όταν βγάλανε την απόφαση η Ολομέλεια του Αρουπάγου για τα φανς, για να ελεηλατούν τις περιουσίες του κόσμου, βγάλανε απόφαση 12 μέρες, βγάλανε απόφαση 50 σελίδων. Κύριε Στραβελάκη, να τα λέμε
0: άρα
1: όλα.
0: Άρα το 1,5 σελίδα λέτε ότι δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη.
1: Είπανε μόνο τη φράση, την οποία ανέγνωσα μόλις στους πολιτικούς ακροατές σας, ότι και χωρίς τα επίμαχα δώρα μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αυτό είπα. Δεν είπαν τίποτε άλλο. Δεν είπαν τίποτε άλλο. Εμείς περαμέναμε απόφαση να σχολιάσουμε με τους φοιτητές μας, με στάσεις εξαιρετικές εκπομπές. Και τώρα τι πρέπει να γίνει. Ο κύριος Πρωθυπουργός έδωσε παράδειγμα. Πριν ένα μήνα, μαζί πιέζαμε. Εσείς πρώτα. Πιέσαμε. Την απόφαση για τις συντάξεις κυρίας, την επίσης κακή του Συμβουλίου Επικρατείας, που έλεγε κόφτε τη μέση, αφαιρέστε τη μισθό. το μισθό από τη συντάξη κυρίας και στείλτε στον Γκεάντα, είπαν οι ανώτατοι δικαστές του συνταξιούχου λόγω θανάτου, ο κ. Θεουργός πράγματι δεν την εφήρμοσε. Και έφερε απόφαση, παρά την πέθερε νόμο, παρά την απόφαση, την απαράδεκτη, την κακή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έλεγε τη μέση συντάξη κυρίας, να κοπούν οι εθνικές, να από το 70 στα 35 να κατρακυλούν. Είπε σωστά η κυβέρνηση, παίρνω νόμο, καμία να μην πέφτει κάτω από το 70% με μια αδικία. Το είπατε, το είπαμε, το αναδείξαμε πρώτα στην εξαιρετική εκπομπή σας.
0: Λοιπόν.
1: Ότι εξήρεσε τη συντάξη της κυρίας προνόμου Κατρούκαλου. Άρα τώρα πολιτική λύση για τα δώρα. Πολιτική και εγώ μέσα από την εκπομπή σας προβλέπω ότι τουλάχιστον τη 13η σύνταξη, τουλάχιστον τον 13ο μισθό, ο κύριος Υπουργός θα δεσμευτεί και θα χορηγήσει εντός του έτους.
0: Δεν το βλέπω. Και αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να αυγατήσουν το 300 του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους. Αυτό καταλαβαίνω. Θα δούμε. Πάμε στα υπόλοιπα μέτρα, κύριε καθηγητά, για τους συνταξιούχους, γιατί είναι το ακροατήριό μας το οποίο περιμένει από εσάς να ακούσει. Πάμε καταρχήν στην αύξηση που θα πάρουν με βάση τον υψηλότερο πληθωρισμό. Τι αύξηση πρέπει να περιμένουν οι συνταξιούχοι που θα τη δουν στη σύνταξη εκεί γύρω στα Χριστούγεννα.
1: Σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία που ενημερώσαμε σήμερα.
0: Είναι πληθωρισμός με συνανάπτυξη δια 2.
1: Και ξένους οργανισμούς πιστεύουμε θα είναι 2,75 με 2,8 η
0: 3,
1: τελική άνθρωση.
0: Δεν θα δούμε 3 μπροστά.
1: Όχι, δεν θα δούμε 3 σύμφωνα με τον πληθωρισμό όπως τον βλέπουμε εμείς ως επιστήμονες και η Ένωσή μας. Άρα 2,8 την οποία για πρώτη φορά θα πάρουν όλοι ανεξαιρέτως. Διότι αυτοί που είχαν προσωπική διαφορά
0: και στους υπόλοιπους 670.000.
1: Αυτοί που είχαν προσωπική διαφορά με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, διότι εφήρμοσε σχολαστικά τον ονειδιστικό θεσμό της κυβέρνησης Τσίπρα την προσωπική διαφορά, όσοι μέχρι σήμερα είχαν προσωπική διαφορά στηρίχθηκαν αύξηση της σύνταξής τους κατά 15,5%. Έχασαν, κύριε Ξαβλάκη, όσοι είχαν προσωπική διαφορά μέχρι σήμερα έχασε την αύξηση του 23, του 24, του 25 και τη μισή του 26, 15,5% έχασαν αύξηση που πήραν όλοι οι άλλοι. Άρα για πρώτη φορά έστω αργά η κυβέρνηση καταργεί αυτό τον σκληρό, τον απαράδεκτο θεσμό της κυβέρνησης Τσίπρα την προσωπική διαφορά. Άρα το τραπέζι είναι,
0: ναι.
1: Το τραπέζι είναι το 300άρικο που θα γίνει η 13η σύνταξη. Θα γίνει 400, θα γίνει εθνική σύνταξη, θα το δούμε.
0: Η αύξηση,
1: και η αύξηση 2,8
0: ναι, αυτή
1: που θα
0: αύξηση
1: την πάρουν όλοι.
0: Θα την πάρουν όλοι όποιο και αν είναι το ύψος της κύριας σύνταξης.
1: Ανεξαρτήτως όλοι. Το 10,
0: όσο και να είναι.
1: Ναι, την αύξηση που
0: υπάρχει πλαφόν σε σύνταξη πάνω από το οποίο δεν παίρνει κάποιος
1: όχι. Δεν υπάρχουν κριτήρια.
0: Όσο και να παίρνει σύνταξη θα πάρει 3%.
1: Δεν υπάρχουν κριτήρια όπως τη σύνταξη παροδία λέγαμε τότε του 19 της κυβέρνησης Τσίπρα που έλεγε θα πάρουν μία επιπλέον σύνταξη όσοι έχουν μέχρι 500 ευρώ και άλλοι θα πάρουν κλιμακωτά. Κάτι υπενήχθη προηγούμενα ο Υπουργός ο κ. Μαρκόπουλος. Άρα λοιπόν το 2,8 θα το πάρουν όλοι ανεξαιρέτως, δεν υπάρχουν εδώ κριτήρια και το 300 και η συντάξη της κυρίας που μεθαύριο και με δική σας μάχη πολλές συντάξεις.
0: Την Παρασκευή, ναι.
1: Ναι, την Παρασκευή, την Πέμπτη το απόγευμα.
0: Το 35 θα γίνει πάλι 70.
1: 8.500 θα πάρουν διπλάσιες συντάξεις.
0: Ναι.
1: Διπλάσιες. Θα διπλασιαστούν
0: το 35% από το 35% στο
1: 70. Και 122.000 δεν θα χάσουν τη μία εθνική σύνταξη που έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου. Αυτό δεν το εφήρμοσε παρά την απόφαση ο κύριος Υπουργός. Και 75.000 του ιδιωτικού τομέα συνταξιούχοι λόγω θανάτου δεν θα επιστρέψουν χρήματα, διότι έτσι πρωτοαναδείχθηκε το θέμα των συνταξιούχων, κυρία, θυμόσαστε. Αν θα επιστρέψουν
0: βέβαια
1: αναδρομικά.
0: Σταμά, και αυτό τελείωσε. Πάει αυτό.
1: Ευτυχώς, που δεν, άρα λοιπόν, εδώ και μένουν όμως 80.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου. Τώρα που μιλάμε, ήδη έχω πάρει
0: τώρα
1: 3 μηνύματα.
0: Ναι.
1: Για μας τι θα γίνει με την αδικία προ του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να ανοίξουμε ξανά το θέμα, γιατί όλα αυτά είναι αποτέλεσμα που συζητούμε των νόμων της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θεωρώ ότι αδικούμε τον Κατρούγκαλο, γιατί δεν τα έκανε μόνος του. Υπήρχε μια κυβέρνηση. Θέλω να πω, δεν ξύπνησε ένα πρωί ο Γιώργος Κατρούγκαλος και είπε: δεν κόβω τις συντάξεις, δεν ισοπεδώ το ασφαλιστικό.
1: Εγώ και στα βιβλία μου λέγω νόμοι
0: Ναι, είναι πιο δίκαιο αυτό.
1: Ναι,
0: ωραία, για να είμαστε δίκαιοι. Και να κλείσουμε με το θέμα της φοράς αλληλεγγύης. Καταλαβαίνω ότι έχουν βγάλει τα κομπιουτεράκια και ψάχνουν να βρουν πώς θα καταργήσουν εισφορές στις επικουρικές τάξεις που δεν παίρνουν αύξηση, ή την εισφορά υπερασθενίας ή την εισφορά αλληλεγγύης, και στην κύρια σύνταξη δεν θα γίνεται αυτό να επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ, αλλά κλιμακωτά. Για πείτε μας γι' αυτό, για να κλείσουμε.
1: Να πούμε ότι είναι φόρος.
0: Ναι.
1: Τεστίστηκε για την κυβέρνηση του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Λεωμπέρντος, Κουτρουμάκης,
0: Υπουργός. Να, εδώ υπάρχει Πασόκ, δεν υπάρχει.
1: Άρα το 10, το 10. Από το 10, κύριε Στραβελάκη, έχουν μαζευτεί 24 δις. Δίνει κάτι τίτλο ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά τα περισσότερα, 24 δις, είναι κουμπαρά στην Τράπεζα της Ελλάδος, είναι σωρευμένες στις φορές που έχουν πάρει από τους συντακτικούς μέχρι το 26. Αυτός ο απαράδεκτος, ιδιότυπος φόρος, που τον κράτησε η κυβέρνηση Τσίπρα, που τον κράτησε η σημερινή κυβέρνηση, και παίρνει κατ' έτος περίπου 1 δισεκατομμύριο από τους συνταξίους. Κύριε Στραβελάκη, αν δείτε τη σελίδα 127 του σημερινού φετινού προϋπολογισμού, μόνο την εισφορά αλληλεγγύης το ΕΟΕΚ θα πάρει 970 εκατομμύρια. Και από την εισφορά υπερηγείας άλλα 2,5 δις σχεδόν.
0: Αυτή επιβάλλεται δηλαδή, είναι το 6% στις επικουρικές συντάξεις.
1: Δηλαδή οι συνταξιούχοι φέτος, κύριε Στραβελάκη, φέτος που μιλάμε για παροχές να πάρουν κάτι, θα δώσουν 3,5 δις από δύο εισφορές. Την εισφορά του 10, εισφορά αλληλεγγύης, και την εισφορά υπερηγείας που δυστυχώς την γεννήκευσε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί, να πούμε και αυτό, για πρώτη φορά στις επικουρικές και στις άλλες παροχές ο κύριος Τσίπρας έβαλε επιπλέον 6%, ενώ μέχρι τότε ήταν ένα 4% μόνο επί των κυρίων
0: λοιπόν,
1: συντάξεων.
0: Επειδή είστε χυμαρόδης, θα μου κάνει παράπονα η Λουκία ότι έχασε τα καλύτερα από εσάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας να τυποδεθούν μαζί την άλλη Δευτέρα για να δώσουμε όλα τα νεότερα στους συνταξιούχους και τους μισθωτούς.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, κύριε καθηγητά, ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος. Πάντα με εξαιρετική πληροφόρηση. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται από μηνύματα για την είδηση ότι αυτός ο ασυνείδητος οδηγός 21 ετών μπήκε στην κακιά σκάλα, άνοιξε τις πόρτες του αυτοκινήτου, πρώτα του οδηγού και μετά του συνοδηγού, για να ακούγεται από τα ηχεία στη διαπασόν μέσα στη σύραγγα της κακιάς σκάλας, στο πιο επικίνδυνο σημείο της Αθηνών Κορίνθου. Βασίλης Καράς, άστινα λέει. Αλλά η Κατερίνα Κάβουρα έχει στείλει το καλύτερο μήνυμα. Νίκο μου, λέει, συγγνώμη, στην κακιά σκάλα, με ανοιχτές πόρτες, αλλά χωρίς ουίσκι, τι να τον κάνεις τον Καρά. Μην είχε ουίσκι, λέει, το χάρο αγκαλιά είχε. Λέει ο Λάσκαρης, και να πει ένα ευχαριστώ στο Θεό που έζησε. Έχει δίκιο, μπράβο Κατερίνα, έστειλε το καλύτερο μήνυμα σήμερα. Σας είπα για τις αυξήσεις που βλέπουν οι φίλοι ακροατές. Λένε, ακούμε για μειώσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Για μειώσεις, θα έχουμε τις επόμενες μέρες και τον κύριο Θοδωρικάκου και την κυρία Τσαγκάρη. Θα λέει ο Πρωθυπουργός, έχει πει, έχει ανακοινωθεί επίσημα, 31 Αυγούστου, εγώ ήξερα, 1 Σεπτεμβρίου είπε, σήμερα την άλλη εβδομάδα, ότι έχει υπάρξει συμφωνία με περίπου 1.000 προμηθευτές. Τώρα είναι πολύ λιγότεροι από το σύνολο των κωδικών που είναι πάνω από 20.000. Είναι λίγοι οι κωδικοί, αλλά τόσοι μέχρι στιγμής έχουν πει ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία προσφορών. Μιλούμε για μειώσεις κατά μέσον όρο 7% σε βασικά προϊόντα. Είναι κρέας από τα ΝΟΠΑ και τα υπόλοιπα είναι συσκευασμένα προϊόντα. Για 2 ή 4 μήνες, 7% με συγκεκριμένη ένδειξη ταμπελάκι στα ράφια, ώστε να ξεχωρίζει ως μείωση. Βλέπω λοιπόν εδώ, και το δω και εγώ στο σούπερ μάρκετ, ότι παρά τις μειώσεις που έρχονται από την άλλη εβδομάδα, υπάρχουν αυξήσεις αυτή τη στιγμή. Και αυτό δεν επιτρέπεται. Άρα εγώ το καταγράφω και καλώ την κυρία Τσαγκάρη να συνεχίσει να το ελέγχει. Εγώ όποτε το δω, τη στέλνω και παραδείγματα με φωτογραφίες από τα ράφια του σούπερ μάρκετ και το ελέγχει αμέσως.

0: πρέπει να πω. Ο Real Blogger μου λέει, Νίκο, δεν την γλιτώνεις. Αύριο θα έρθω να κάνω εκπομπή μαζί σου. Επιτέλους, Real Blogger, να σε γνωρίσουμε. Σε περιμένω στο στούντιο. Λοιπόν, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου παράλληλα με τις νέες λειτουργίες του Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, real.gr. Φτάνουμε στο τέλος. Να πω ότι την Κυριακή, σας το λέω από τώρα να το ξέρετε, έρχεται μια πολύ δυνατή Real News. Να πω ξανά ότι ήταν εξαιρετικό το αφιέρωμα σε αυτή τη Real News, πέραν της συνολικής ύλης, στα ελληνοτουρκικά. Όλο το πακέτο της κλιμάκωσης έντασης στο Αιγαίο, με όλες τις πλευρές και όλες τις απόψεις και το παρασκήνιο, και ο Χρήστος Μαζανίτης και ο Παναγής Γαλιατσάτος, εξαιρετικά ρεπορτάζ. Την επόμενη Κυριακή, αυτή που έρχεται λοιπόν, τελευταία του Αυγούστου, δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Ένα βιβλίο από τα καταπληκτικά best seller που έχει δώσει κατά καιρούς η Real News. Αυτά είναι ένα και ένα. Μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Την Κυριακή με τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω το Λάσκαρη Αγοραστό που μου έκανε παρέα εξαιρετική σήμερα, ενώ περιμένουμε από τη Δευτέρα τη Λουκία Γκάτσου, τη Σοφία Γαλάνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τη Δέσποινα Καλοχέρη που υποδέχτηκε τα δικά σας μηνύματα και όλους εσάς που ήσασταν σε αυτή την πρώτη μετακαλοκαιρινή, διαγράφεται η λέξη, ενώ διαρκεί το καλοκαίρι, την πρώτη μετά τις μικρές διακοπές εκπομπή μας εδώ στο Real FM, που θα συνεχίσουμε και τη νέα σεζόν 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Από τον Νίκο Στραβελάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ραντεβού αύριο 3 το μεσημέρι. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνος η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάσεις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία μοναδικής ποιότητας. Γιολδάσης Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιολδάσης Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους κυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ίζου. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια. Η άνεμη βόρεια έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real FM.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, η φωνή του είναι συνώνυμο της Ρωμιοσύνης. Η φωνή του φέγγει η Ελλάδα και η Οικουμένη. Μιλάμε για έναν αϊτό των δημοτικών δρόμων της Ηπείρου και ταυτόχρονα έναν αξεπέραστο ερμηνευτή των λαϊκών δρόμων από Βοτανικό μέχρι Καλιφόρνια. Αλλά για μένα, πέρα από το γεγονός ότι τον αγαπάω, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον θαυμάζω. Τον θαυμάζω για την συνέπειά του, τον θαυμάζω για την περπατησιά του. Με μία λέξη, τον θαυμάζω για την αξιοπρέπειά του. Αγαπημένο μου Λάκη, καλώς ήρθες.
1: Νικόλα μου, είμαι φοβερά χαρούμενος που βρίσκομαι κοντά σου σήμερα εδώ και συγκινημένος. Και θέλω να ευχαριστήσω και θερμά και ένα θερμό χαιρετισμό σε όλους τους ακροατές του Real FM, γιατί ξέρω πόσο σε αγαπάνε και ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που παρακολουθούν την εκπομπή σου, όπως την παρακολουθώ και εγώ δηλαδή, απλώς δεν μιλάω.
0: Είναι τεράστια τιμή για μένα που είσαι εδώ. Λοιπόν, θα αφήσουμε τις συγκινήσεις κατά μέρος.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σε ξεκινήσω ανάποδα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ είσαι ο κληρονόμος μιας πολύ βαριάς κληρονομιάς. Μιλάμε για τον Τάσο Χαλκιά, μιλάμε για τον άνθρωπο που έγραψε ο Ρίτσος. Στο κλαρίνο του Χαλκιά βογκάει, τεινάζεται, χαμογελάει, χορεύει η Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Τι οικογένεια είναι αυτή, οι Χαλκιάδες?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 167 χρόνια.
0: 167 χρόνια.
1: Ναι, είμαι τέταρτη γενναία. Και βέβαια υπάρχει και η πέμπτη γενναία που δεν έχει ακολουθήσει βέβαια το δρόμο το δικό μας. Έχει ακολουθήσει, είναι μουσική περισσότερο, οι οποίοι παίζουν διάφορες ορχήστρες. Έχουμε ξεκινήσει, εγώ βέβαια ποτίστηκα με το δημοτικό τραγούδι, γιατί μέσα σε αυτό μεγάλωσα. Αυτό με νανούριζε. Ήταν ο πατέρας μου, έπαιζαν στο σταθμό στα Γιάννενα κάθε εβδομάδα με τα αδέρφια του και κάναν τις πρόβες στο σπίτι. Εγώ ήμουνα στην Κούνια τότε.
0: Το νανούρισμά σου, το πραγματικό ήταν.
1: Ναι. Και άκουγα και νανουριζόμουν με τα τραγούδια που παίζανε και τις πρόβες που κάνανε. Φαντάσου.
0: Πώς το λέγανε για τον Χαλκιά, για τον πατέρα σου? Το φύσιμα του Θεού.
1: Το
0: φύσιμα του Θεού.
1: Το φύσιμα του Θεού. Είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε τελευταία από τις εκδόσεις Διάρης.
0: Αυτό που έβγαινε από τον Χαλκιά.
1: Ναι.
0: Είχε πίσω, εγώ αυτό καταλαβαίνω, γνωρίζοντας και μερικά κομμάτια της ιστορίας αυτού του άνθρωπου. Είχε πόνο, Λάκη.
1: Πολύ βαρύ. Καταρχήν έχασε τον πατέρα του 3 ετών. Γιατί βούλιαξε το χωριό που ζούσανε και φύγαν από εκεί χωρίς, με τα ρούχα τους όπως ήταν δηλαδή. Καταστραφήκαν τελείως. Και πήγαν στη Ρανισοπούλα, όπου εκεί μετά από λίγο γεννήθηκε ο πατέρας μου στη Ρανισοπούλα. Και έφτιαχνε σπίτι ο πατέρας του στο Δεσποτικό. Και έπεσε από τη σκεπή όταν τον τελείωνε σχεδόν και σκοτώθηκε. Ήταν 3 ετών ο πατέρας μου. Μετά από αυτό έχασε την αδερφή του στη Γέννα. Ήταν 6 αδέρφια με μια αδερφή και την έχασε στη Γέννα. Μετά από αυτό πάλι το γεγονός, το τραγικό γεγονός, ήταν το μεγαλύτερο που έγινε, που έζησε, που βίωσε δηλαδή, στον πόλεμο με τους βομβαρδισμούς. Είχε οικογένεια, είχε τη γυναίκα του και 2 παιδιά. Ο πατέρας μου ήταν τραυματίας εκείνη την εποχή και είχε πάει εκείνη την ημέρα, πήγε στο νοσοκομείο για αλλαγή. Και βομβαρδίζουν τα αεροπλάνα και ήταν ένας πολύ μεγάλος βράχος πάνω από το σπίτι και πέφτει βόμβα στο βράχο απάνω, σπάει το βράχο και έπεσε ο βράχος απάνω στο σπίτι και σκότωσε και τους τρεις. Και τη
0: έχασε
1: γυναίκα του και τα 2 παιδιά. Ναι. Και γύρισε πίσω και δεν βρήκε τίποτα. Για 2 χρόνια ήταν έτσι και έτσι. Ναι, τον έσωσε το κλαρίνο. Το κλαρίνο και οι φίλοι που τον αγαπούσαν πάρα πολύ.
0: Και έτσι μετά ξαναστέκεται με κάποιο
1: τρόπο
0: στα πόδια του.
1: Ο οποίος μας βάφτισε και τους τρεις, και τα 3 τα αδέρφια δηλαδή. Τον πήρε και τον πήγε στα Ζαγόρια επάνω και τον γνώρισε τη μητέρα μου εκεί. Και παντρευτήκανε και έκανε τη δεύτερη οικογένεια. Βγήκα εγώ και μόλις άρχισα και περπάτησα, ήμουνα συνέχεια κοντά του. Με έπαιρνε από ένα σπάλι.
0: Σε ήθελε μαζί του συνέχεια.
1: Μέχρι στα μαγαζιά που δούλευε παντού. Ναι.
0: Γιάννενα.
1: Γιάννενα.
0: Και μετά Ρέντι, Βοτανικό,
1: μετά,
0: Αθήνα.
1: Όταν έφυγα από εκεί, ναι, πήγαμε στον Αγιάννη το Ρέντι. Καθίσαμε 2 χρόνια εκεί. Μετά πήγαμε στο Βοτανικό, Κωνσταντινούπολης. Παίρναγε το τρένο απ' έξω και τρίζαν όλα. μετά πήγαμε στο Ψηρή. Και στο Ψηρή μετά έφυγε ο πατέρας μου το 60. Πήγε στην Αμερική. Γύρισε το 62, έφερε κάτι λεφτά, πουλήσαμε και το σπίτι στα Γιάννενα που είχαμε και πήραμε το σπίτι το πατρικό στο Εγάλαιο.
0: Εσύ η πρώτη φορά που πιάνεις όργανο στα χέρια είναι κιθάρα.
1: Κιθάρα, το πρώτο
0: παιδάκι.
1: Όργανο, ναι. Παιδάκι, 6 χρονών. 6 χρονών πήρα, μου έδωσε την κιθάρα γιατί πήγαινα κοντά. Πήγαινα στα πανηγύρια, με έπαιρνε στα πανηγύρια. Κρατζούναγα κι εγώ και την κιθάρα να πούμε, μέχρι που με έπαιρνε ο ύπνος απάνω στο πατάρι. Γιατί δεν μ' άφηνε από δίπλα, ήμουν δίπλα του πάντα. Οπότε έχω ζήσει φοβερές καταστάσεις.
0: Εκεί ανάμεσα στα άλλα, η πληρωμή στα πανηγύρια ήταν και σε αλεύρι.
1: Εγώ δεν το πρόλαβα, αλλά την εποχή του πολέμου που ο πατέρας μου έκανε και στην Εθνική Αντίσταση. Τους πληρώνανε με είδος, όχι με χρήματα. Άλλους, ό,τι είχε ο καθένας, αλεύρι, ρύζι, φασόλια, διάφορα. Και φέρνανε ένα κάρο από πίσω να πούμε στο σπίτι με τρόφιμα.
0: Το είπες, ο Τάσο Χαλκιάς πήγε Αμερική.
1: Έφυγε το 60, ναι.
0: Εκεί βρέθηκε και με Παπαϊωάννου και με...
1: με τον Παπαϊωάννου δούλεψε στη Νέα Υόρκη. Βρέθηκε και με τον Μπένι Γκούτμαν. Ήταν καταπληκτική η ιστορία αυτή.
0: Για πες πώς
1: γιατί
0: έγινε αυτή η συνάντηση.
1: Ο Μπένι Γκούτμαν εκείνη την εποχή είχε αναλάβει την μουσική επιμέλεια μιας ταινίας που την είχε ο Αρμένης, ο Έλληνας,
0: θα τον βρούμε,
1: ναι. Και είχαν μια σκηνή, ήταν μικρά Ασία το θέμα, και ήταν μια σκηνή που έκλαιγε, θρυνούσε η μάνα το παιδί. Και έψαχνε ο Μπένι Γκούτμαν να βρει κάτι, αλλά δεν μπορούσε να βρει τίποτα για να το παίξει, να του βάλει σαν μουσική εκείνη τη στιγμή. Και ρώτησε τον Έλληνα και του λέει, δεν πάμε στα ελληνάδικα, στην 8th Avenue κάτω στο Μανχάταν. Και πήγαν εκεί, γιατί εκεί έπαιζε ο πατέρας μου. Και πήγανε στον πατέρα μου, γιατί ήξεραν ότι παίζει πυρώτικα, μυρολόγια και τα λοιπά. Και μόλις πήγανε μέσα και καθίσανε και του είπαν του πατέρα μου ότι ήρθε ο Μπένι Γκούτμαν, δεν τον ήξερε βέβαια. Αλλά του είπανε περί τίνος πρόκειται, ήπιε 2 ουίσκι πάνω τα και ανέβηκε πάνω, γιατί ήρθε και πήγε για να τον ακούσει ο άλλος. Όταν τον άκουσε και έπαιξε ένα μυρολόι, σηκώθηκε ο ορθίος, πήγε κοντά του.
0: Ο Γκούτμαν.
1: Ναι. Τον αγκάλιασε και του λέει, εγώ νόμιζα ότι τα ξέρω όλα στο κλαρίνο, αλλά δυστυχώς, του λέει, μου λείπουν πολλά πράγματα. Το να παίζεις χωρίς παρτιτούρα, αυτός δεν μπορούσε να παίξει χωρίς παρτιτούρα.
0: Μιλάμε για ένα κολοσσό, ένα παγκόσμιο κολοσσό.
1: Βέβαια, τεράστιο, τεράστιο, τζαζ μουσικής. Αλλά έπαιζε με παρτιτούρες. Ενώ είδε τον πατέρα μου που αυτοσχεδίαζε για 3-4 λεπτά πόσο έπαιξε, που ήταν ένας αυτοσχεδιασμός. Έκλεινε τα μάτια και έπαιζε. Και σου λέει, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Πάμε να ακούσουμε με ποιους ήχους να νουριζόταν ο Λάκης Χαλκιάς.

0: Και μετά από αυτό, ο Τάσος δεν ήθελε να γίνεται μουσική.
1: Όχι. Αφού μας έκανε την ένεση και σε μένα και σε έναν πρώτο μου ξάδερφο, του Κυριάκου γιο, που έπαιζε καταπληκτικό ακορντεόν. Είχαμε ίδια ηλικία με αυτόν. Μας πήρανε από το, μόλις βγάλαμε το δημοτικό, εγώ θέλω να πάω γυμνάσιο και να πάω και στο δύο, να πούμε. Και μας πήγαν κάτω στον Πειραιά, στον Πυθαγόρα και μας γράψαν σε σχολή μηχανικών εμπορικών ναυτικού. Εγώ, ο άλλος έφυγε νωρίς. Ο άλλος έφυγε, την κοπάνησε. Αλλά εγώ κάτισα και έφυγα στο τελευταίο εξάμηνο. Δεν πήρα το πτυχίο, δηλαδή.
0: Παραλίγο να είσαι ένα καπετάνιος, λέει.
1: Μηχανικός.
0: Και αυτό γιατί, όχι με τη μουσική, παιδιά, όχι με τη μουσική, παιδιά, λόγω φτώχειας, λόγω της ανέχειας.
1: Εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολη η δουλειά, γιατί ο κόσμος ήταν λιγάκι απολύτιστος, αγράμματος ήταν. Και όταν έπινε, γινόταν και λίγο βάρβαρος και είχαν γίνει και πολλές δολοφονίες.
0: Είχε και μανούρα, δηλαδή.
1: Με τους μουσικούς, δηλαδή, γιατί σου λέγε παίξε. Ξημέρωνε και σου λέγε παίξε. Πηγαίνανε σε πανηγύρια να φανταστείς και σε γάμους, δύο κομπανίες. Κοιμότανε, ξεκουράζονταν η μία και έπαιζε η άλλη. Έτσι έβγαινε δουλειά. Και ήταν λιγάκι άγρια τα πράγματα και δεν βγάζανε και λεφτά. Μην νομίζω ότι βγάζανε λεφτά να πούμε και την εποχή. Κολοκύδια, τίποτα δεν βγάζανε. Και σου λέει να μην ζήσει να, και ο γιος μου να βγουν τα ίδια πράγματα που ζω εγώ, ας πούμε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ή να διαισθανθούν ότι έρχονται καλύτερα χρόνια για τους καλλιτέχνες και τα λοιπά αργότερα. Όταν βγήκε ο Καζατζίδης και όταν βγήκαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές που βγήκαν και στα πανηγύρια αυτοί, όλοι βγήκαν στα πανηγύρια. Και βέβαια έγινε ένα περίεργο μίξ εκείνη την εποχή που ήταν μαζί και το δημοτικό και το λαϊκό, το ωραίο λαϊκό εκείνη την εποχή βέβαια που έβγαινε. Γιατί ήταν Τερβενιώτιδες, ήταν Άκης Πάνου, ήταν όλοι αυτοί οι μεγάλοι που γράφαν τα τραγούδια.
0: Ευτυχώς ο Λάκης τον παράκουσε τον Τάσο το Χαλκιά και έτσι ακούσαμε πράγματα όπως αυτό.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030 προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι οι μειωμένες τιμές προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτεθούν στο Ιράν. Σε μισή ώρα η συνέντευξη του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Κλιμάκωση στον εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει στο 50% τους δασμούς στα αυτοκίνητα και στον χάλιβα. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Και εδώ βεβαίως αθάνατος Κώστας Βίρβος, τεράστιος Γιάννης Μαρκόπουλος. Αυτό είναι ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Είναι, δεν είναι τραγούδι απλώς, αυτό είναι ένα ρεπορτάζ. Είναι μάλλον είναι κεφάλαιο της ιστορίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και ωραίος πίνακας, σαν Θεόφιλος είναι. Αυτός ο σιδηρόδρομος, το τραγούδι αυτό, είναι ένας πίνακας λαϊκός τελείως.
0: Θεσσαλικός κύκλος.
1: Από το Θεσσαλικό κύκλο, ναι. Που αναφέρεται βέβαια στο αγροτικό κίνημα του Κιλελέρ το 1910.
0: Εσύ όλες αυτές τις περιοχές έχεις γυρίσει, έχεις μετρήσει σε πόσα πανηγύρια έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Είναι αμέτρητο αυτό, έτσι?
1: Όχι, είναι αμέτρητο, γιατί κάθε χρόνο πηγαίναμε και σε καινούριες περιοχές. Και σε επαναλαμβανόμενες περιοχές, δηλαδή πηγαίνουμε στα ίδια πανηγύρια κάθε χρόνο δηλαδή. Και πήγαινα μέχρι την Θεσσαλία, όλη τη Θεσσαλία, όλη την Ήπειρο βέβαια, όλη τη στερεά Ελλάδα. Εδώ ήταν επιτό, γιατί μέναμε και στην Αθήνα και μας βόλευε περισσότερο η στερεά Ελλάδα, ειδικά η Βιωτή από εδώ, όλα αυτά τα μέρη, Λιβαδιά μέχρι απάνω, Αταλάντη και τα λοιπά, και την μισή την Πελοπόννησο.
0: Σε αυτή τη χώρα.
1: Αλλά ήταν ωραία τα πανηγύρια, Νικόλα, μου σε διακόπτω. Ήταν καταπληκτικά τα πανηγύρια, γιατί ήξερε ο κόσμος να χορεύει και χόρευαν και ωραία τραγούδια. Μας δίναν παραγγελίες. Αλλά ήταν τα τραγούδια, και ιστορικά τραγούδια και της αγάπης τραγούδια, δηλαδή του έρωτα τραγούδια. Αλλά ήταν όλες οι εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου μέσα σε αυτά τα τραγούδια.
0: Χαλκιάδες, κόρος, Σαλέας, Σούκας.
1: Ο Σούκας βέβαια.
0: Αυτή η χώρα έχει τη μεγάλη ευτυχία, ο Μόσχος. Αυτοί μεταξύ τους σέβονταν ο ένας τον άλλο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και δεν μίλαγαν ποτέ για να πούνε κάτι κακό ο ένας με τον άλλο. Ποτέ. Δεν τους είχα ακούσει ποτέ να μιλάνε με κακίες. Αυτό άλλαξε μετά. Το τι είναι ο καθένας άξιος, το έβγαζαν την ώρα που παίζανε. Μόνο εκεί τους έβλεπες.
0: Και εκεί υποκλεινόταν ένας τον άλλο.
1: Έβλεπες τον ανταγωνισμό, ναι. Οπότε ο καθένας ήξερε τι έπαιζε ο άλλος, τι έπαιζε και ο άλλος, να πούμε, και σέβονταν ο ένας τον άλλο.

0: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα.

0: και το κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να βγουν και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μετά από αυτό το τραγούδι που σχολιούσε, έλεγε άντρα μου.
1: Είχαμε δουλειές μαζί στο ζυγό και με φώναζε ο άντρας μου, λέει, ο άντρας μου.
0: Μοσχολιού και Γαλάνη τότε.
1: Η Γαλάνη
0: μαζί.
1: Και ο Χάρη Κλίν.
0: Με τη Μοσχολιού έχεις βρεθεί και πριν μαζί με Καζατζίδη και Μαριμέλα.
1: Μαζί, ναι, στο Καζατζίδη, στο Κουλουριώτη, το 64. Τότε πρωτόβγαινε. Φαινόταν όμως ότι είναι μεγάλη φωνή, μεγάλη τραγουδίστρια. Φαινότανε.
0: Και Αντράκη.
1: Και Αντράκη, ναι. Κορδελιόπαιδα, Άγιο.
0: Λάκη, Καζατζίδης, Μπιθικότσης, Μπέλου, Ξυλούρης, Ζαμπέτας.
1: Ζαμπέτας, βέβαια.
0: Σφράγισαν αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι, τη ζωή σου. Με υπογραφή βεβαίως Μαρκόπουλος.
1: Και ο Βαμβακάρης.
0: Και Βαμβακάρη.
1: Ναι, βέβαια. Και είχα και δουλέψει και 2 χρόνια με το Στέλιο τον Βαμβακάρη. Ναι, βέβαια. Τον είχα κοντά μου.
0: Συναντήθηκες και με Τσιτσάνη.
1: Και με Τσιτσάνη συναντήθηκα για λίγο. Για λίγο, κάτι καλοκαίρια.
0: Και δεν μου λες τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στην Αθήνα, τραγούδαγε γούναρη και μαρούδα.
1: Ναι.
0: Αυτές δεν ήταν οι πρώτες.
1: Ήμουν ψηρίκος. αυτά μου αρέσανε, γιατί οι ταξιδέρφια μου κάναν καντάδες. Ήταν η μουσική όλη. Και τους παρακολουθούσα ό,τι και να γινόταν. Γιατί το μεταξύ μέναμε, ήταν μεγάλες οι αυλές τότε. Μέναμε, ήταν 3-4 διαμερίσματα μέσα σε μια αυλή, όπως ήταν τα παλιά τα σπίτια. Και ήταν όλη μουσική. Ήταν όλοι οι χαλκιάδες μέσα, όλη η οικογένεια δικιά μας δηλαδή. Ακούγε τον ένα να παίζει σαξόφωνο από εδώ, ο άλλος να παίζει κιθάρα από εκεί, ο άλλος να παίζει βιολί από εκεί.
0: Ο δύο.
1: Ναι, ήταν ο δύο.
0: Μαρούδας ή Γούναρης.
1: Μ' άρεσε ο Γούναρης, μ' άρεσε πιο πολύ. Αλλά ορισμένα τραγούδια μ' άρεσαν και του Μαρούδα. Βέβαια όταν άρχισα και συνειδητοποίησα λίγο τον εαυτό μου.
0: Μετά ήρθε στη ζωή σου, 15, ήρθε στη ζωή σου ο Καζατζίδης, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, ναι. Γιατί ήταν και τα βιώματα. Τα ζούσα εκείνα και εκείνα, δεν μπορούσα να τα ζήσω τώρα, εντάξει. Σκαλή, καλέ μου, σκαλή, ακατεβώ, εντάξει.
0: Είναι αλήθεια ότι... πώς το λέγανε το μαγαζί που ήσασταν μαζί με τον Καζατζίδη, τη Μαριμέλα,
1: Κουλουριώτη. Ναι, στο Μουσχάτο.
0: Όταν δεν ήταν εκεί ο Καζατζίδης, σε βγάζανε σένα και παρίστανες Καζατζίδη.
1: Ναι,
0: σοβαρά.
1: Ο Ζαμπέτας.
0: Ο Ζαμπέτας το καλαβέ.
1: Ο Ζαμπέτας, ναι, ο Ζαμπέτας ήταν αρχηγός εκεί πέρα. Και με έβαζε και τραγούδι. Εγώ πήγα εκεί. Γιατί ο Καζατζίδης του άρεσαν τα δημοτικά τραγούδια του, ήξερε και τον πατέρα μου, γνώριζε την οικογένεια, ο άλλος πρώτος μου ξάδερφος έπαιζε στα τραγούδια του, ήταν από τα καλύτερα ακορντεόνα και την εποχή. Το 60 είχε αμάξει ο ξάδερφός μου, αυτός έμεινε στην Αμερική, έφυγε και έμεινε στην Αμερική μετά. Και ήταν μια παρέα έτσι όλοι οι φίλοι. Και ο Καζατζίδης, επειδή ήταν οι έρωτες μου, μεγάλοι τότε με την Μαρινέλα να πούμε, τσακώνονταν, γιατί ζήλευε ένας τον άλλο. Παρασκευή, Σαββάτο, την Κυριακή είχαν φύγει και οι δύο, γιατί σκοτωνόταν να πούμε. Και την Δευτέρα έμεινα εγώ μόνος μου. Και άρχισε, μου λέει ο Γιώργος, γιατί ήξερε ότι τραγουδά παϊκά. Ναι. Μου λέει τραγούδα, πες τα, τι να κάνουμε. Λέω, Γιώργο, θα μας γνωρίσουν για να πάμε ξύλο κανένα βράδυ. Μου λέει, κοίταξε να δεις, τα λες πολύ ωραία. Και μαύρος εκείνος, μαύρος και εσύ, μου λέει, δεν σας γνωρίζει κανένας.
0: Και είχες βγει φορές, δηλαδή, αρκετές φορές.
1: Δεν υπήρχε τηλεόραση.
0: Δεν υπήρχε, ναι.
1: Για να τον
0: αναγνώριση στο πρόσωπο.
1: Οι περισσότεροι ήταν και μετανάστες που έρχονταν να παίξουν.
0: Πάταγες δηλαδή. Είχατε,
1: ναι,
0: κοινά χρώματα,
1: βέβαια,
0: με τον Καζατζίδη.
1: Βέβαια. Αυτή ήταν η σχολή μου. Αυτή ήταν η σχολή μου.
0: Το ήξερε αυτός ότι έβγαινε ως Καζατζίδης.
1: Το ήξερε και μετά γίναμε και φίλοι. Για 2 χρόνια.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται.

0: στον Real FM 97,8.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

ελληνικός λαός. Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει, κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ, πες σαν χτες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι. Κι όπως περνάν κι όπως βροντάν, μαδάει ο αγέρας αρόδα και από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα. Και τούτο το περήφανο, το άμετρο ψυχομέτρη, μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθί το αλέτρι. Και από τους τάφους ξεκινάν όλοι νεκροί του αγώνα και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα και φέγγουνε τα μάτια τους σ' όλο το μέγα βάθος σαν πως Ανάστασης κεριά μετά από το Άγιο Πάθος. Νάτος, περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης. Κι ως πάνω του η λευτεριά πάλλοντας ανατέλει, φουσκώνει άκρατη καρδιά του ανθρώπου σαν καρβέλι.

0: Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε εδώ με τη φωνή της Ρωμιοσύνης, με τον Λάκη Χαλκιά. Γιάννης Ρίτσος, Μάριος Στόκας. Είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή σου, Γιάννης Ρίτσος.
1: Ναι, ιδιαίτερο κεφάλαιο, γιατί είχαμε γνωριστεί πάρα πολύ καλά. Μ' αγαπούσε, τον λάτρευα. Και
0: τον έπαιρνες, τον έκανες βόλτα με τα μάξια.
1: Ήμουνα ο μόνος, ναι, που τον έπαιρνα από το σπίτι όταν είχα έναρξη στα μαγαζιά που δούλευα, και τον έπαιρνα από το σπίτι και όταν τελειώναμε τον ξαναπήγαινα πάλι στο σπίτι.
0: Αυτό που ακούσαμε, ήσουν κοινωνός αυτού του έργου, το έδωσε στο χέρι.
1: Ναι, μου τα έδωσε στο χέρι αυτά τα τραγούδια. Εγώ πήγαινα πολύ συχνά, γιατί μου άρεσε η παρέα του, μου λέγε φοβερές ιστορίες. Βέβαια το ένα το τσιγάρο έσβηνε και το άλλο άναβε. Συνέχεια αυτή
0: τη δουλειά γινόταν.
1: Φοβερός με το τσιγάρο. Και μου άρεσαν οι ιστορίες που μου λέει και πήγαινε πολύ τακτικά. Ήταν και κοντά τα σπίτια μας. Και ένα βράδυ, εκεί όπως καθόμασταν, μου λέει: Λάκη, έχω, μου λέει, ένα έργο το οποίο είναι, δεν το έχω. Ήταν κυκλοφόρητο, μου λέει, δεν έχει εκδοθεί αυτό το πράγμα. Το έχω γράψει, μου λέει, είναι λαϊκό έργο, μου λέει, και είναι το 52 το είχα γράψει. Του λέω να το δω, να μου το δώσεις με μεγάλη μου χαρά. Και μου δίνει το στίχο όλο. Ήταν 13-14 τραγούδια. Μου τα έδωσε και η πρώτη μου σκέψη που ήταν, γιατί με τον Μάριο ήμασταν φίλοι, και είχε κάνει και το δίσκο εντωμεταξύ με τον Μητσιά, το Μανώλη. Και έτσι βρήκα το Μάριο και τα έδωσα στο Μάριο. Όταν του πήγα το λαό αυτό που παίξαμε και τα άκουσε, σε πρόβα τα άκουσε, άρχισε, το ξανάβαζε, το ξανάβαζε, το ξανάβαζε, φώναζε την Έρη από μέσα. Έλα, Έρη, να ακούεις.
0: Παιδάκι Έρη τότε.
1: Ναι, ναι, παιδάκι Έρη, καθόταν στα γόνατά του εκεί. Ναι, και...
0: Ο Ρίτσος είχε φέρει στο μαγαζί τον Αραγκόν.
1: Μου είχε φέρει τον Αραγκόν, ναι, στην αρχιτεκτονική, πριν τους σεισμούς. Ήταν το 81.
0: Αυτή η φωτογραφία που υπάρχει, που είσαι εσύ, Ρίτσος, Καζαντζίδης, είναι στην...
1: Αυτή ήταν στην Κολούμπια.
0: Είναι στην εγγραφή αυτού του δίσκου.
1: Ναι, ναι. Εκείνο τον καιρό ήμασταν κάθε μέρα μαζί με το Στέλιο. Και μια μέρα μου λέει, τι κάνεις, Λάκη, τώρα αυτό το καιρό. Λέω, γράφω ένα δίσκο. Μου λέει, τι δίσκο κάνεις. Λέω, γράφω με το Γιάννη Τουρίσου ποιήση και το Μάριο Τόκα. Τον Μάριο δεν τον ήξερε. Μόλις άκουσε Γιάννη Ρίτσο, μου λέει, με το Γιάννη το Ρίτσο. Του λέω, ναι, ο Γιάννης μου έδωσε κάτι, ο Μπαρβαγιάννης, Μπαρβαγιάννη τον έλεγα. Μου έδωσε κάτι τραγούδια, που ανέκδοτα, και τα μελοποιεί ο Μάριος και γράφουμε αυτό το γερό. Μου λέει, θέλω να γνωρίσω το Ρίτσο. Πότε να έρθω, πότε κάνεις, πότε έχετε στούντιο. Του λέω, θα έρθει ο Μπαρβαγιάννης, θα έρθει την τάδε μέρα. Μου λέει, φώναξέ με. Και ήρθε εκείνη την ημέρα εκεί και καλά, αρχίσαν τα ουίσκια εκεί, έγινε χαμός. Φοβερός.
0: Ναι, έχω δει αυτή την έχω δει αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, εσύ, καταρχάς πρέπει να πω ότι εσύ η πρώτη σου δισκογραφική δουλειά είναι, είσαι πιτσιρίκος, είσαι 18.
1: Το 62.
0: Μικρός.
1: Ναι, το 61 ήταν η πρώτη μου δουλειά. Ο Λαμπρόπουλος που είχε την Κολούμπια, εγώ πήγαινα πιτσιρικάς, καμιά φορά έπαιζα και η κιθαρούλα σε κάνα τραγούδι του πατέρα μου που έγραφε εκεί, γιατί ο πατέρας μου και τα αδέρφια του στην Κολούμπια ήταν πάντα. Και με άκουγε ο Μιλιόπουλος, ήταν ο παραγωγός, ο διευθυντής παραγωγής δηλαδή, και με είχε ακούσει. Και κάποια στιγμή μου λέει, σε θέλει ο Λαμπρόπουλος. Είχε φύγει ο Καζαντζίδης. Και μου λέει, ο θείος μου, δεν θα πας ακόμα. Μετά από 2 χρόνια με ξαναφώναξε πάλι. Και τότε έκανα το 61, έκανα και τους πρώτους μου δίσκους που ήταν με το Δερβενιώτη και το Βίργο.
0: Το 67...
1: Εσύ... Το 67 έφυγα.
0: 67... Έχουν πιάσει τον Τάσο, έχουν πιάσει τον πατέρα σου.
1: Όχι, δεν τον είχαν πιάσει.
0: Τον
1: κουβεντιάσανε. Ήταν κάτι φίλοι και του λέει, πρόσεχε το γιο σου. Γιατί έχουν μάθει κάτι ιστορίες, γιατί ήμουν στους Λαμπράκηδες. Πού θα ήμουν. Και του λένε, τουλάχιστον διώξτονα, να φύγει, να πάει στο εξωτερικό. Και ήρθε ο πατέρας μου, μου λέει φύγε. Και ευτυχώς εκείνο τον καιρό μου ήρθε μια πρόταση για τον Καναδά, για μαγαζί. Και πήγα στο μαγαζί, έφυγα, το Σεπτέμβριο έφυγα εγώ. Τον Απρίλιο έγινε
0: η Χούντα.
1: Εγώ έφυγα το Σεπτέμβριο. Και γύρισα μετά το 71, που εντάξει είχαν ομαλοποιηθεί λιγάκι, είχε
0: λασκάρει
1: λιγάκι το πράγμα. Και γύρισα πίσω, ας πούμε. Και συνέπεσε να πέσω απάνω στο Μαρκόπουλο, γιατί ο Μαρκόπουλος, ο πατέρας μου ήταν, δούλευε με το Σαββόπουλο εκείνη, από εκεί στο Κύτταρο, το 71 εκεί μέσα. Και συνόδευε τη Δόμνα Σαμίου με τον Αϊδονίδη, το Χρόνι. Και μετά έπαιζε διάφορα, του βάζανε φοιτητέ από κάτω, δεν τον αφήνανε, διάφορα σόλα δικά του. Και ο Μαρκόπουλος πήγαινε κάθε μέρα εκεί, γιατί ήταν, τον λάτρευε τον πατέρα μου. Και πήγα ένα βράδυ γυρίζοντας και τον βλέπω μέσα στο καμαρίνι, με σύστησε ο πατέρας μου. Του είπε ότι είναι τραγουδιστής ο γιος μου και τα λοιπά, μουσικός, ήρθε τώρα από την Αμερική και τα λοιπά. Και μου λέει, γράψε μου το τηλέφωνο μου, λέει, και πάρε με μετά από καμιά 15-20 μέρες. Τον πήρα τηλέφωνο, μου λέει, πέρασε μετά από καμιά εβδομάδα από εδώ. Και πήγα από εκεί και μου έδωσε, του Σεφέρι, το τραγούδι, το γυρισμό του Ξενιτεμένου.
0: Η επαφή λοιπόν με τον Μαρκόπουλο είναι στο Κύτταρο.
1: Στο Κύτταρο το
0: όταν 70, εσύ πια γυρίσεις από Αμερική.
1: 71, ναι.
0: Και έτσι ξεκινάει αυτή η τεράστια
1: και
0: σελίδα της εποπτείας
1: του ελληνικού τραγουδιού. Παίξαμε στη Λίδρα, βγήκε, κάναμε πρόβες στη Θητεία και άρχισαν σιγά σιγά ένα-ένα τα έργα που έβγαλε. Μετανάστες, Θεσσαλικός κύκλος, Ανεξάρτητα, Οροπέδιο, μετά η Ελεύθερη Πολιορκημένη και τα λοιπά.
0: Εκείνη την εποχή, Λάκη, αυτό που φτιάχνει, που δημιουργεί ο Μαρκόπουλος, είναι ένα νέο πράγμα, είναι ένα νέο άκουσμα, ναι, εκείνη την περίοδο.
1: Ο Μαρκόπουλος και είχε τιμωρηθεί και όλοι από το Οδείο, γιατί εκείνα τα χρόνια όσοι σπουδάζανε στα Οδεία τους απαγορεύαν αυστηρότατα να ακούνε λαϊκή μουσική και ιδιαίτερα δημοτική μουσική. Δεν τους αφήναν καθόλου να ακούνε. Αυτοί ήταν 2-3, όπως και ο Θεοδωράκης, ο Μαρκόπουλος, ο Λεοντής, που ξέφευγαν λιγάκι και πηγαίναν και ακούγανε και λαϊκά και δημοτικά. Ο Μαρκόπουλος, βέβαια, σαν κριτικός, επειδή αγαπούσε πολύ την κριτική μουσική, θέλησε να απαγκιστρωθεί από το Μπουζούκι και από τη λαϊκότητα που είχε το Μπουζούκι, γιατί ήταν ο Θεοδωράκης, ήταν ο Χατζηδάκης που το είχαν χρησιμοποιήσει. Και βέβαια, επειδή αγαπούσε, λάτρευε το δημοτικό τραγούδι και την δημοτική μουσική, είπε εκείνη τον καιρό την επιστροφή στις ρίζες. Επιστροφή στις ρίζες με την έννοια όμως, όχι να επιστρέψουμε πίσω, αλλά να πάρουμε, να εμπνευστούμε από την πηγή αυτή της δημοτικής μουσικής για να προχωρήσουμε, να είμαστε γνώστες. Γιατί άμα δεν είσαι γνώστης, να πούμε, δεν κάνεις τίποτα, είσαι ξεκάρφωτος. Και μερικοί βέβαια την παρεξηγήσανε, αλλά αυτοί που το πιάσανε καταλάβανε το μεγάλο νόημα που είχε αυτή η κουβέντα.
0: Ακούγοντας Μαρκόπουλο, καλά, υπάρχει μια επική διαχρονία σε αυτό που έχει
1: δημιουργήσει. Εκείνο τον καιρό ο Μαρκόπουλος χρησιμοποίησε τους παραδοσιακούς ήχους, παραδοσιακά όργανα. Δηλαδή τα νταούλια, το κλαρίνο, τις λύρες, τις κριτικές και όλα αυτά, το σαντούρι και τα λοιπά, που κάνανε τη διαφορά, την ηχητική με τους άλλους.
0: Ήταν νέες μουσικές φόρμες.
1: Ήταν καινούργια μουσική φόρμα.
0: Ναι.
1: Το ξεχώρισε τελείως από τους άλλους.
0: Και Εσύ το καταλάβαινες τραγουδώντας πόσο μεγάλη σημασία είχε η ανάδειξη αυτού, πώς να το πω τώρα, του ηρωικού στοιχείου μέσα από την μουσική του.
1: Κοίταξε, επειδή είχα γαλουγηθεί με το δημοτικό τραγούδι, ο θείος μου Φώτης που ήταν μεγάλη σχολή, αυτός με έκανε και τραγουδιστή. Ήταν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της εποχής ο θείος μου Φώτης, ο αδερφός του πατέρα μου. Τραγούδαγε τα περισσότερα τραγούδια που έλεγε ήταν ιστορικά τραγούδια. Το άρεσαν. Και είχα μπει μέσα στο. Είχε μπει στο πετσί μου αυτό το ιστορικό τραγούδι, δηλαδή περισσότερο. Και όταν έμπλεξα με τον Μαρκόπουλο, το λαϊκό δεν το ακολουθούσα και τόσο πολύ, γιατί είχα και διάφορες περιπέτειες που αρνήθηκα. Που ήμουν ψηρικάς δηλαδή, αλλά αρνήθηκα να τα πω. Και αυτό μου στήχησε. Μου στήχησε αυτό το πράγμα πάρα πολύ, γιατί είχα άποψη. Και όταν πήγα με τον Μαρκόπουλο και μου έδωσε σε φέρι και μου έδωσε τον Ελευθερίου, μου έδωσε αυτούς τους ποιητές, άρχισα και μπήκα σε άλλο κλίμα που μου άρεσε πάρα πολύ δηλαδή. Ήταν σαν να μπήκα στο δικό μου το στοιχείο, όπως το δημοτικό.

0: Real FM.
1: Οχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε μαύρη λίστα έθεσε το Ιράν 45 δεξαμενόπλια, τα οποία ισχυρίζεται ότι παραβίασαν τους κανόνες που έχει θέσει για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς. Στο μεταξύ, Ουάσιγκτον ανακοινώνει νέες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030 προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι οι μειωμένες τιμές προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Τραγωδία στον Καναδά. Ιδιωτικό αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο, χτυπώντας 4 αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα μία οδηγός να χάσει τη ζωή της. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ παίζουν όλοι οι χαλκιάδες.
1: Όλοι οι χαλκιάδες, ναι. Ξαδέρφια πρώτα, οι μεγάλοι, δύο γενιές δηλαδή.
0: Πρέπει να ήταν συγκλονιστική στιγμή τότε τα 125 χρόνια των χαλκιάδων στο Λυκαβητό.
1: Στο Λυκαβητό, τριήμερο. Τριήμερο.
0: Μάνος Κατράκης, μαζί σας.
1: Κάθε βράδυ γινόταν παντζουρλισμός επάνω.
0: Είπες μετράμε τώρα, να προσθέσουμε
1: 167
0: 167. Και ήταν ένα τριήμερο χαλκιάδες τότε.
1: Ναι, ένα τριήμερο χαλκιάδες.
0: Λάκη μου, έχει συνδέσει τη ζωή σου με ένα σπουδαίο έργο. Δεν ξέρω πόσο το ξέρει ο κόσμος. 2.500 χρόνια ελληνική μουσική.
1: Ναι.
0: Για πες μας γι' αυτό.
1: Είναι μια δουλειά που αφιέρωσα 10 χρόνια για να το τελειοποιήσω. Βέβαια το χρηματοδότησα μόνος μου, γιατί καμιά εταιρεία δεν το έβγαζε όπως το είχα φτιάξει και ήθελα να το βγάλω όπως εγώ το είχα σκεφτεί, γιατί ταλαιπωρήθηκα πολύ για να το φτιάξω, το οποίο περιέχει αρχαία ελληνική μουσική από το 500 π.Χ. Είναι με το πρώτο του Ευρυπίδη από το... Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Από ένα τραγούδι του Ευρυπίδη. Και περνάει μέχρι τους πρώτους πρωτοχριστιανικούς χρόνους. Έχει βυζαντινή μουσική μέχρι από το 300 και μετά. Μέχρι την άλλη Κωνσταντινούπολη.
0: Έκανες έρευνα δηλαδή, βρήκες υλικό που στοιχειοθετεί αυτά τα ηχητικά ακούσματα.
1: Έχω κατασκευάσει τα αρχαία όργανα, τα μουσικά, παίζω με αυτά και έδωσα στην κάθε ενότητα, έχω δώσει το δικό της το άκουσμα. Και περιέχει δημοτικό, περιέχει μικρασιάτικο, ρεμπέτικο και φτάνει μέχρι το έντεχνο, που είναι και το αφιέρωμα στους μεγάλους μας ποιητές και τους συνθέτες. Γιατί αυτή ήταν και η τελευταία εξέλιξη, η τελευταία όμορφη εξέλιξη της ελληνικής μουσικής.
0: Σε ό,τι αφορά τη δημοτική μουσική, αλλά και γενικά αν θέλεις τα ακούσματα που έχουμε, πιστεύεις ότι έχει αποδυναμωθεί λίγο το αυτή και περισσότερο το μάτι είναι αυτό που κάνει κουμάντο πλέον?
1: Βέβαια, αποδυναμώθηκε. Κακοποιείται αυτή τη στιγμή, επάναψα. Και η δημοτική και όλη η ελληνική μουσική γενικά, η καλή μουσική. Δηλαδή είδα μια αναλαμπή τώρα που έφυγε ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος, που παίξανε 3-4 μέρες και παίξανε πάρα πολύ με αφιερώματα και τα λοιπά. Και ξαφνικά μετά ξανασβήστηκε πάλι. Δηλαδή πιστεύω ότι το σύστημα οδηγεί τον κόσμο και τον οδηγεί τραγικά, δηλαδή σε πολύ χαμηλού επίπεδου μουσικές και κακοποιημένες και ισοπεδωμένες πια και στο λόγο και στη μουσική. Δεν υπάρχει μουσική δηλαδή. Γράφουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και τόση μεγάλη... Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν, αλλά δεν προβάλλονται. Δεν τους προβάλλουν. Γράφεται καλό τραγούδι. Καλό τραγούδι γράφεται, αλλά δεν τους προβάλλουν καθόλου. Θέλουν αυτό το... Αφού έχει φτάσει στην τραπ μουσική που βρίζει το πατέρας, βρίζει την οικογένειά σου όλοι και εσύ χορεύεις από κάτω. Δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει. Δηλαδή τους αποδέχονται. Δεν ξέρω τι παίρνουν αυτά τα παιδιά, να πούμε. Παίρνουν ναρκωτικά. Δεν ξέρω τι κάνουν. Τι γίνεται σε αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργείται εκεί. Δεν μπορώ να σου βρίζω ο άλλος τη μάνα και τον πατέρα και την αδερφή και να το δέχεις, να το αποδέχεις, ρε παιδί μου. Είναι τραγικό.
0: Ό,τι ακούσουμε τώρα είναι Λευτέρης Βοιατζής, έτσι.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Εκείνοι που με παίξανε παιχνίδι στο κουμάρι και βάλανε στην πλάτη μου της βίας το σαμάρι, πικρά θα μετανιώσουνε όταν θα έρθουν οι μέρες τη μοναξιά να νιώσουνε χωρίς φιλίας βέρες. Είμαστε λαός κι όσοι μας βουχάησαν σ' ένα παλούκι κάθισαν.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μόντρεαλ, Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια,
1: ναι.
0: Αυστραλία, όλος ο κόσμος.
1: Γύρισε όλο τον κόσμο, μέχρι Ινδία έφτασα. Έκανα περιοδία στην Ινδία.
0: Από τον Άντωνι Κουίν πώς ξέφυγες?
1: Έγινε μια συναυλία. Ήταν τότε που βοηθούσε τους Μεξικάνους ο Άντωνι Κουίν, γιατί ήταν στα κακά τα χάλια του Μεξικού. Και ήρθαν στο Σακραμέντο και πήραν την ορχήστρα τη δικιά μας για να παίξει την αυτή. Εκεί με γνώρισε, γιατί ήταν ο Λιμονόπουλος μαζί του, ο Χάρης ο αείμνηστος, αλλά είχε καρκίνο ο Φουκαράς και ήταν στα τελευταία του. Και μόλις μ' άκουσε ο Άντωνι Κουίν, μου έκανε πρόταση αμέσως για να καθίσω κοντά του για 4 χρόνια. Το κακό ήταν ότι είχε πάθει έμφραγμα ήδη ο πατέρας μου, γι' αυτό και γύρισα, Γιώργη. Είχε πάθει το πρώτο έμφραγμα και λέω τώρα φεύγω. Πήγα στο Βανκούβερ 6 μήνες, μετά από εκεί, και μετά γύρισα πίσω. Και ευτυχώς που γύρισα πίσω, γιατί έπεσα πάνω στο Μαρκόπουλο. Μετά από ένα μήνα, 2,5 μήνες που κάθισα εδώ να πούμε, έπεσα πάνω στο Μαρκόπουλο.
0: Ήταν η εποχή ο Κουίν έκανε το Ζορμπά.
1: Έκανε το Ζορμπά, έγινε την εποχή, ναι. Καλά, ήταν φοβερός. Ήταν σαν μικρό παιδί, ήταν. Στις πρόβες που κάναμε, δηλαδή. Ήταν άλλος άνθρωπος.
0: Ήταν αυτό που...
1: Έλληνας. Ένιωτε Έλληνας, ρε παιδί μου, φοβερό.
0: Να πω ότι θα ζητήσεις εκ μέρους μας συγγνώμη από τον μαέστρο, τον Χρήστο, τον Λεοντή, τον τεράστιο, γιατί πρέπει να σας πω ότι φεύγοντας από εδώ ο Λάκης πάει τρέχοντας στα λοιπάσματα στη Τραπετσόνα, γιατί έχετε συναυλία με τον μαέστρο.
1: Ναι, με τον Χρήστο Λεοντή, είναι του Δήμου Τραπετσόνας η συναυλία.
0: Η πρώτη, αυτό το δέσιμο με το... Με τον μαέστρο είναι με την Καταχνιά το 2000, μεγάλη
1: κάναμε, μουσικής. Κάναμε την Καταχνιά το 2000 και από εκεί και μετά έχουμε συνεργασίες κατά διαστήματα. Δηλαδή έχουμε πολλές συνεργασίες με τον Χρήστο και με αγαπάει και τον αγαπώ και πολύ.
0: Θα μεταφέρεις και τη δική μας την αγάπη.
1: Θα τη μεταφέρω οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, θέλω να το ξαναπώ γιατί το νιώθω και το αισθάνομαι. Ήταν εδώ μαζί μας ένας φάρος συνέπειας, ένας φάρος αξιοπρέπειας, ένας φάρος της Ρωμιοσύνης. Λάκη, σ' αγαπάω.
1: Και εγώ σε αγαπώ, και εγώ σε αγαπώ, Νίκο.
0: Σε θαυμάζω και ανανεώνουμε αυτό το ραντεβού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να ευχηθώ και σε όλους τους ακροατές να υπάρχει ένα καλό καλοκαίρι, ήσυχο και ειρηνικό.
0: Να είστε καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάρα πολύ πίσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Dear Lord God, you are my shelter and my strength, my place of refuge when all the world seems too much. I trust in you completely because I know you. I see your smile in the faces of friends and family and strangers in the street. My faith is buoyed with your warmth. I feel your presence. I do not fear what the future holds, for I know you have ordered it for my highest good and for the good of all humanity. In every season, a blessing. In every challenge, an opportunity to know you more, to love and to trust you more. I am so grateful and so thankful for your grace and your mercy. Thank you. In spirit, in love, in the brilliance of all creation. Amen.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις.

0: Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου, παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

θα στα δώσει.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
7: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
6: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
8: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
6: Το ρίχνω.
8: Ωραία.

0: Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
0: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
0: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
2: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Παρέα απόψε με κινηματογραφικά διαμάντια. Απόψε λοιπόν θα ακούσουμε διαμάντια από τον χώρο της κινηματογραφικής μουσικής. Τραγούδια που ενδεχομένως δεν έχουν πολύ παιχτεί ή σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι γνωστό ότι ακούστηκαν σε συγκεκριμένες ταινίες, καθώς μπορεί να ακούγονται μέσα στα φιλμ αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν ποτέ στο επίσημο soundtrack. Με τη Μαρία Ψάλτη να είναι πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά και για τις δικές σας προτάσεις. Ξεκίνημα με μια ταινία του 1983. Ο λόγος για τον Big Chill, η μεγάλη ανατριχίλα. Ταινία που έχει γίνει φυσικά πάρα πολύ γνωστή για την συμμετοχή σε αυτήν του τραγουδιού των Procol Harum, το A Whiter Shade of Pale. Μέσα στο ίδιο soundtrack όμως συμπεριλαμβάνεται και το Tell Him από τους Exciters.

Οι Exciters και το Tell Him μέσα από το Big Chill του 1983. Γεια σου Μιχάλη, με την φαντασία του Disney απόψε θα περιοριστούμε σε τραγούδια, όχι σε μουσικά θέματα. Και επίσης θα επικεντρώσουμε περισσότερο σε τραγούδια τα οποία δεν είναι γνωστό ότι προέρχονται από γνωστές ταινίες. Μπορεί να απλά να έκαναν ένα πέρασμα μέσα από την ταινία και να μην μπήκαν ποτέ στο επίσημο soundtrack. Γεια σου Κωνσταντίνε με τον Ράντι Νιούμαν. Μία από τις πρώτες επιλογές που ήρθαν απόψε νωρίς ήταν αυτή που έκανε η Ανθή από το Βόλο και συγκεκριμένα με το Sea of Love. Τραγούδι του Phil Phillips από το 1959. Ο Phil Phillips το 1958, ένα χρόνο νωρίτερα, εργαζόταν στη Λουιζιάννα ως αχθοφόρος σε ένα ξενοδοχείο. Ταυτόχρονα ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι που το έλεγαν Verdi May και την οποία προσπαθούσε να εντυπωσιάσει. Ήδη έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε ερασιτεχνικά και αποφάσισε λοιπόν να εντυπωσιάσει την αγαπημένη του με ένα τραγούδι. Έτσι έγραψε το Sea of Love. Μια ήσυχη, ήρεμη θάλασσα αγάπης που πίστευε ότι θα μπορούσε να συγκινήσει την αγαπημένη του. Το τραγούδι άκουσε ένας παραγωγός δίσκων που εντυπωσιάστηκε πραγματικά και πρότεινε στον Phil Phillips να το ηχογραφήσει επίσημα. Έτσι εκείνος μάζεψε τους φίλους του, τους πήρε μαζί στο στούντιο, εκείνοι έκαναν τα backing vocals κατόπιν οδηγιών που πήραν από τον ίδιο τον Phillips και το τραγούδι κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα και έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1989, κυκλοφόρησε ένα φιλμ με τον τίτλο Sea of Love και πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία ακούστηκε και το ομότιτλο Sea of Love που απόψε επέλεξε η Ανθή.

Phil Phillips λοιπόν, και Sea of Love, ένα τραγούδι που γράφτηκε πολύ απλά για να εντυπωσιάσει ένα κορίτσι. Το 1958 έγινε τεράστια επιτυχία και χρησιμοποιήθηκε το 1989 στην ταινία με τον ίδιο τίτλο και πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο. Γεια σου Κωνσταντίνε, Νάνση Σινάτρα και You Only Live Twice. Από την σειρά φυσικά ταινιών του James Bond. Συγκεκριμένα η πέμπτη ταινία, η πέμπτη με πρωταγωνιστή τον Sean Connery. Μουσική φυσικά υπογραφή από τον John Barry. 1967 το βασικό θέμα της ταινίας θα ερμηνεύσει η Νάνση Σινάτρα.

Η Νίνα Σιμών και το Σίνερμαν. Αλήθεια, θυμάστε ότι ακούγεται και αυτό σε κάποια κινηματογραφική ταινία? Η Μαρία, για παράδειγμα, που βρίσκεται απέναντί μου, μου κάνει ένα νόημα ότι δεν θυμάται. Το Σίνερμαν, λοιπόν, ακούγεται στο Thomas Crown Affair. Όχι στην αυθεντική πρώτη εκδοχή, αλλά στο remake που έγινε το 1999 με πρωταγωνιστή εκεί τον Pierce Brosnan. Η χαρακτηριστική δεκάλεπτη αυτή εκτέλεση της Νίνα Σιμών, ένα παραδοσιακό spiritual αμερικάνικο τραγούδι, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την έξοδο. Από την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, με επικεφαλής φυσικά τον Μωυσή. Και τραγούδι που η Νίνα Σιμών έμαθε σε παιδική ηλικία σαν Eunice Waymon, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, όταν έπαιζε πιάνο στην εκκλησία της γειτονιάς της. Έτσι λοιπόν, όταν πέρασαν τα χρόνια, το ηχογράφησε και επίσημα σαν φτασμένη καλλιτέχνης και με το όνομα Νίνα Σιμών πλέον. Το τραγούδι αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της και χρησιμοποιήθηκε, όπως σας είπα, στο remake της ταινίας Thomas Crown Affair το 1999. Τζέιν, ένα από τα δύο, οπωσδήποτε θα ακούσουμε, άλλο ένα δηλαδή με τη φωνή της Νάνση Σινάτρα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα φύγουμε από ταινία της δεκαετίας του 90, θα πάμε σε ταινία της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα το 1986 και το Absolute Beginners. Μια ταινία βασισμένη σε μυθιστόρημα του Colin McLeanes με τον ίδιο τίτλο, με το Absolute Beginners. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 80 ακούγεται σε αυτή την ταινία. Και ο λόγος φυσικά για το ομότιτλο τραγούδι του David Bowie. Αν και το φιλόδοξο αυτό rock musical του Julian Temple με θέμα τη γενιά των Mods στο Λονδίνο της δεκαετίας του 50, προβλήθηκε στο φεστιβάλ των Κανών το 1986 και έλαβε τεράστια προβολή από τα βρετανικά μίντια, κυρίως λόγω της συμμετοχής του Bowie αλλά και της Αντέ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τελικά το φιλμ αποδείχθηκε τεράστια εμπορική αποτυχία και μεταξύ άλλων αποτέλεσε και λόγο κατάρρευσης του βρετανικού κινηματογραφικού στούντιο Gold Crest. Το τραγούδι όμως του Bowie έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στα βρετανικά charts, ενώ έγινε μύθος και λόγω της ιστορίας πίσω από την ηχογράφησή του, καθώς οι μουσικοί που συμμετείχαν πριν φτάσουν στα Abbey Studios του Λονδίνου δεν γνώριζαν πως επρόκειται για κομμάτι του Bowie και είχαν απλά λάβει την ενημέρωση ότι θα συνεργάζονταν με έναν κύριο ονόματι Mr. X.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, παρέα απόψε με κινηματογραφικά διαμάδια. Γεια σου Ιάκωβε στο Twitter. Έχεις πει μου λέει τα καλύτερα για τα soundtrack, δεν έχεις πει όμως κάτι για το χαλί που παίζεις και είναι κομματάρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, A Taste of Honey από Herb Albert. Άλλωστε για αυτό το λόγο το έχουμε διαλέξει και για χαλί. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 60, 1967. Όπου ένας καινούριος καθηγητής έχει να αντιμετωπίσει μια τάξη από απίθαρχους μαθητές και μέσα από τις προσπάθειές του φέρνει στην επιφάνεια μερικά από τα προβλήματα και τους φόβους των εφήβων της δεκαετίας του 60. Ο Σίδνεϊ Πουατιέ δίνει μια από τις καλύτερες ερμηνείες του στο ρόλο του Μαρκ Θάκερεϊ, ενός άεργου μηχανικού που καταλήγει να διδάξει στο σκληρό East End του Λονδίνου. Η τάξη των αποφύτων που αναλαμβάνει με πρώτους από όλους τον Ντένχαμ, την Πάμελα και την Μπάρμπαρα ετοιμάζεται να τον συντρίψει όπως ακριβώς έκαναν και με τον προκάτοχό του. Αλλά ο Θάκερεϊ δέχεται την πρόκληση των ατίθασων μαθητών του. Τους μεταχειρίζεται ως όριμους νέους που πολύ σύντομα θα μπουν σε ένα κόσμο σκληρό όπου θα πρέπει να επιβιώσουν ή να χαθούν εντελώς αβοήθητοι. Στον κύριό μας με αγάπη, 1967, ταινία του James Clavell. Πρωταγωνιστής φυσικά ο Σίδνεϊ Πουατιέ. Το τραγούδι που έχει συνδεθεί με αυτή την ταινία είναι το ομότιτλο του Share With Love με την Λούλου.

Γεια σου Μιχάλη, χαίρομαι πάρα πολύ που σου θύμισα σκάσει αρχείο από το φροντιστήριο. Για τη συνέχεια θα έχουμε ένα συνδυασμό ανάμεσα στην δεκαετία του 90 και στην δεκαετία του 60. Η ταινία είναι το Forrest Gump, βραβευμένη φυσικά με Όσκαρ, που βγήκε στις αίθουσες το 1994 και αποτελεί διασκευή του ομώνυμου βιβλίου του Winston Groom από το 1986. Η ταινία αφηγείται την προσωπική ιστορία ενός απλού ανθρώπου και το επικό ταξίδι του στη ζωή, κατά τη διάρκεια του οποίου συνάντησε σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας, επηρέασε την pop κουλτούρα και έζησε από κοντά αξιοσημείωτα ιστορικά γεγονότα, τα οποία όμως δεν κατάλαβε ποτέ τη σημασία τους, καθώς ήταν ένα άτομο χαμηλών νοητικών δυνατοτήτων. Η ταινία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, αποτελώντας την ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις για εκείνη τη χρονιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, από τις οποίες κέρδισε τα 6, ανάμεσα στα οποία και το βραβείο της καλύτερης ταινίας. Πολύ πλούσιο το soundtrack του Forrest Gump, τόσο το επίσημο όσο και τα τραγούδια που ακούστηκαν εν μέρη στη διάρκεια της ταινίας. Ένα από τα καλύτερα είναι φυσικά το Turn, Turn, Turn των Birds, τραγούδι από το 1965.

Οι Birds λοιπόν και το Turn Turn Turn μέσα από την ταινία Forrest Gump. Γεια σου Τάσο, τα μουσικά θέματα λέει που έχουν να κάνουν με ταινίες είναι πραγματικά ανεξάντλητα και πόσα όμορφα πράγματα θα γνωρίσουμε και απόψε. Τι θα έλεγες για Sway από Michael Bublé μέσα από την ταινία Wedding Date ή Christopher Cross και Arthur's Theme μέσα από την ταινία Arthur. Θα παραμείνουμε σε ταινία της δεκαετίας του 90, το 1995 συγκεκριμένα. Η ταινία είναι το French Kiss με πρωταγωνιστές τους Meg Ryan και Kevin Klein. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον soundtrack με τραγούδια όπως το Someone Like You του Van Morrison, το La Vie en Rose με την φωνή του Louis Armstrong και το I Love Paris με την Ella Fitzgerald. Στη διάρκεια όμως του φιλμ και όχι στο επίσημο soundtrack ακούγεται μια ιδιαίτερα όμορφη διασκευή στο Dream A Little Dream of Me από τους Beautiful South.

Αυτό που έρχεται είναι πάρα πολύ γνωστό και πάρα πολύ ακουσμένο. Είναι το I Got You Baby. Τραγούδι των Sonny & Cher από το 1965. Ο Sonny Bono στην αρχή της καριέρας του και πριν γνωρίσει την επιτυχία, γνωρίζει την Cher και εκείνη με τη σειρά της τον παραγωγό Phil Spector, για τον οποίο κάνει δεύτερα φωνητικά σε ήδη φτασμένους καλλιτέχνες. Αρχίζουν να βγαίνουν ραντεβού μεταξύ τους και σιγά σιγά δημιουργείται μία σχέση. Ο Sonny Bono γράφει τραγούδια στο πιάνο που έχει στον καράζ του σπιτιού του και εκεί σε μία χαρτοπετσέτα γράφει τους στίχους για το τραγούδι I Got You Baby. Η Cher αρχικά αρνείται να το ερμηνεύσει καθώς δεν της αρέσει. Τελικά όμως, μετά από κάποιες μικρές αλλαγές που έκανε ο Sonny, την πείθει και τελικά μπαίνει στο στούντιο. Το τραγούδι θα γνωρίσει φυσικά τεράστια επιτυχία μέχρι και τις ημέρες μας, με δεκάδες επανεκτελέσεις. Ποια είναι όμως η σχέση του με τον κινηματογράφο? Το 1993 στην ταινία Groundhog Day. Πρωταγωνιστής ο Bill Murray, ο οποίος, για όσους έχουν δει την ταινία και τη θυμούνται, έχει σαν ξυπνητήρι κάθε πρωί στις 6 το συγκεκριμένο τραγούδι. Groundhog Day λοιπόν, 1993, ο Bill Murray ξυπνάει καθημερινά στις 6 το πρωί με το I Got You Baby.

Ένα τραγούδι λοιπόν που αρχικά η Σερ δεν ήθελε να ερμηνεύσει. Και ένα τραγούδι που τελικά έμεινε στην ιστορία του κινηματογράφου ως ήχος σε ένα ξυπνητήρι. Νίκο, ακριβώς αυτό, η μέρα της μαρμότας. Να πάμε λίγο και στον αγαπημένο μας Quentin Tarantino. Τι να πρωτοποιείς για τις μουσικές επιλογές που έχει κάνει ώστε να πλαισιώσει τις ταινίες του. Σχεδόν το ένα καλύτερο από το άλλο. Αρχικά τουλάχιστον για απόψε θα μεταφερθούμε στο Kill Bill 2, όπου λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι του τέλους, ο Ταραντίνο επιλέγει να παρουσιάσει όλους τους ήρωες της ταινίας του που εμφανίστηκαν είτε στην πρώτη σειρά της ταινίας είτε στην δεύτερη, υπό τους ήχους του Μαλαγκένια Σαλερόσα. Το Μαλαγκένια Σαλερόσα έρχεται κατευθείαν από το Μεξικό και αποδίδεται στους Ελπίδιο Ραμίρες και Πέντρεο Γκαλίντο, αν και υπάρχουν αρκετές διαφωνίες για το ποιος είναι τελικά ο δημιουργός. Είναι ένα τραγούδι ύμνο στην κιθάρα, καθώς απαιτεί ιδιαίτερες μουσικές και φωνητικές ικανότητες. Υπάρχουν καταγεγραμμένες πάνω από 200 επανεκτελέσεις για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ωστόσο, ο Ταραντίνο στο Kill Bill θα χρησιμοποιήσει την εκτέλεση των τσιγκών μιας μεξικανικής ροκ μπάντας, η διασκευή της οποίας διαφοροποιείται από όλες τις προηγούμενες.

Γεια σου Ρίτσα, αφιερωμένο σε σένα. Εγώ ευχαριστώ που είσαι και απόψε μαζί μας. Και αφού πιάσαμε τον Ταραντίνο και πιάσαμε και τον κύκλο του Kill Bill, ας τον ολοκληρώσουμε. Με το Kill Bill 1, το Bang Bang αφιερωμένο στη Jane.

0: Real FM.
1: Γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι.
1: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το brand.
2: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
1: Θα γυρίσετε?
2: Όχι.
1: Έλα Ιωσιπάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Παρέα με κινηματογραφικά διαμάντια. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real, διαλέγοντας μαζί σας μερικά από τα κινηματογραφικά διαμάντια. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Γεια σου Γιώργο, για το σημερινό σου θέμα αρχικά θα ήθελα να προτείνω το Arthur's Theme του Christopher Cross, επειδή όμως είμαι σίγουρος ότι θα ακουστεί, καθώς αποτελεί κατά γενική ομολογία αγαπημένο τραγούδι. Θα προτείνω το Cat People που την Outfire των Giorgio Moroder και David Bowie που ακούστηκε στην ομότιτλη ταινία του 1982. Φυσικά έχεις δίκιο, το επέλεξε και αυτό ο Ταραντίνο για το δικό του, για το Inglourious Basterds του 2009. Για να γυρίσουμε πίσω στο 1963. Είναι η δεκαετία που αποτελεί την χρυσή εποχή για το ιταλικό τραγούδι. Και ένα τέτοιο θα κλέψει την παράσταση στον Ροζ Πάνθυρα του 1963. Ταινία του Blake Edwards, με πρωταγωνιστή φυσικά τον Peter Sellers. Εκεί λοιπόν θα ακουστεί το μέλιο στα σέρα, γνωστό στα αγγλικά με τον τίτλο It Had Better Be Tonight, σε μουσική του Henry Mancini. Αργότερα το τραγούδι θα διασκευαστεί και από τον Ένιο Μωρικόνε με την φωνή της Μιράντα Μαρτίνο. Στην ταινία όμως το ερμηνεύει στα ιταλικά η Franz Jeffries. Σε ένα σαλέ λοιπόν στην Ελβετία, στην πρώτη ταινία του Ροζ Πάνθυρα με τον ξεκούρδιστο Peter Sellers ως επιθεωρητή Κλουζό, να παρασέρνεται στο τρενάκι και να χορεύει. Υπέροχη κλασική ταινία μιας άλλης αισθητικής με τους David Niven, Claudia Cardinale και Peter Sellers.

Ροζ Πάνθυρας λοιπόν και Πίτερ Σέλλερς μαζί με Μέλιο Στασέρα. Δική σας επιλογή το επόμενο. Ο Τάσος το έχει διαλέξει. Το Sway. Τραγούδι του 1953. Αρχικά κυκλοφόρησε σαν instrumental. Η πιο διάσημη εκδοχή του, τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, είναι η ερμηνεία του Dean Martin το 1954. Το Sway όμως ήταν και το τραγούδι με το οποίο επέλεξε ο Michael Bublé να εμφανιστεί στην δισκογραφία το 2003 για το πρώτο του στούντιο άλμπουμ. Αυτή λοιπόν η εκτέλεση του Michael Bublé στο Sway του 2003 περιλήφθηκε τελικά στην ταινία The Wedding Date, που κυκλοφόρησε το 2005.

Μεξικάνικο λοιπόν τραγούδι, το Sway που διασκεύασε το 2003 ο Μάικλ Μπουμπλέ. Μεξικάνικο και αυτό που ακολουθεί. Σύνθεση του Κονσιέλο Βελάθκες από το 1940. Ένα από τα πιο διάσημα μπολερό. Μπέσαμε μούτσο. Το 1998 που λέτε θα κυκλοφορήσει η ταινία «Μεγάλες προσδοκίες», βασισμένη πάνω στην ομότιτλη νουβέλα του Charles Dickens. Εξαιρετικό soundtrack, με μία όμως αιμονή στο «Μπέσαμε μούτσο». Καθώς στην ταινία ακούγονται τουλάχιστον 6 διαφορετικές εκτελέσεις του συγκεκριμένου τραγούδιου. Για παράδειγμα, η ορχιστρική από Ray Conniff.

Great Expectations, λοιπόν, από την δεκαετία του 90, από το 1998. Φυσικά στο soundtrack και το Life in Mono, τον μόνο επηρεασμένο από το Express File του John Barry. Αλλά όπως σας έλεγα, αιμονή με τον Μπέσαμε Μούτσο. 6 διαφορετικές τουλάχιστον εκτελέσεις, ανάμεσα τους και αυτή τη Σεζάρια Εβόρα, η οποία τελικά είναι αυτή που περιλαμβάνεται στο επίσημο soundtrack. Ακούγεται όμως και μια ενδιαφέρουσα εκτέλεση του Μπέσαμε Μούτσο από τους Coasters. Music.

1967, Casino Royale. Η πρώτη ανεπίσημη ταινία James Bond. Στο ρόλο του original Bond, του Sir James Bond, 007, ο David Niven. Μαζί τους οι πρωταγωνιστές Peter Sellers και Ursula Andress. Και ο Bert Baccarat θα γράψει το The Look of Love, το οποίο θα ερμηνεύσει μοναδικά η Dusty Springfield. Απόψε η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν από την Gladys Knight. Θα παραμείνουμε σε τραγούδι του Bert Baccarat, μιας και είναι πολύ υψηλά απόψε στις δικές σας επιλογές, ο λόγος για το Arthur's Theme. Από την ομότιτλη ταινία του 1981. Μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν η Λάιζα Μινέλη και ο Ντάντλεϊ Μουρ. Το τραγούδι έγραψαν η Κάρολ Μπάιγερ Σέγκερ, ο Μπερτ Μπάκαρα, ο Πίτερ Άλεν και ο Κρίστοφερ Κρός. Ο Αυστραλός τραγουδοποιός Πίτερ Άλεν υπήρξε σύζυγος της Λάιζα Μινέλη από το 1967 έως το 1974. Η συμβολή του στο Arthur's Theme είναι ένας και μόνο στίχος. When you get caught between the moon and New York. Τον στίχο αυτόν λοιπόν τον είχε εμπνευστεί πολύ παλαιότερα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε ο Άλεν έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, περιμένοντας τη σειρά του για να προσγειωθεί. Ο Άλεν χρησιμοποίησε τον στίχο σε κάποιο τραγούδι που έγραψε με την Κάρολ Σέγκερ. Το τραγούδι εκείνο όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και τελικά ο στίχος κατέληξε στο Arthur's Theme. Έτσι λοιπόν προέκυψε ο συγκεκριμένος στίχος που όλοι έχουμε σίγουρα τραγουδήσει, καθώς και το τελείωμά του. The best that you can do is fall in love.

Will you love me tomorrow ή Will you still love me tomorrow? Και τα δύο είναι σωστά. Άλλο ένα τραγούδι, μια τεράστια επιτυχία που παραλίγο να μείνει στο σιρτάρι. Το τραγούδι έγραψε το ζευγάρι Carole King και Jerry Goffin. Και συγγραφικό δίδυμο και ζευγάρι στη ζωή. Όταν όμως το παρουσίασαν στις Σάιρλες για να το ηχογραφήσουν, η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος είχε έντονες αντιρρήσεις. Καθώς θεωρούσε ότι δεν τέριαζε ένα country τραγούδι σε ένα τετραμελές γυναικείο συγκρότημα. Τελικά οι αντιρρήσεις κάμφθηκαν. Οι Σάιρλες μπήκαν στο στούντιο, το ηχογράφησαν παρέα με την Carole King, η οποία έπαιζε κρούστα. Και η συνέχεια είναι το Will You Love Me Tomorrow να γίνει το πρώτο τραγούδι από γυναικείο συγκρότημα που κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία Stardust του 1974. Δική σας η επιλογή η επόμενη, του Νίκου συγκεκριμένα. Tammy Wynette και Stand By Your Man μέσα από την ταινία Five Easy Pieces.

Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Crying Game. Το τραγούδι φυσικά προϋπήρχε από την ταινία και μάλιστα αποτέλεσε έμπνευση για το όνομά της.

Το Crying Game, το παιχνίδι των λυγμών, τραγούδι του Dave Berry από το 1964. Με τη συμμετοχή και την βοήθεια τότε του Jimmy Page, των Led Zeppelin. Crying Game, η ταινία του 1992. Με την διασκευή από τον Boy George και τους Culture Club. Να έρθουμε σιγά σιγά στη δεκαετία του 2000, θα πάμε ακριβώς το 2000. Στον Μονομάχο με τον Russell Crowe. Και στην τεράστια συνεργασία του Hans Zimmer με την Lisa Gerrard. Γνωστή φυσικά μέσα από τους Dead Can Dance, έχοντας σαν αποτέλεσμα το Now We Are Free.

What the world is now is love. Τζάκι Ντεσάνον, τραγούδι του 1965. Χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Austin Powers το 1997. Γεια σου Άννα, θα συμφωνήσω επίσης και για τις μουσικές επενδύσεις που έχει κάνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στις δικές του ταινίες. Πραγματικά πολύ προσεγμένα. Χρήστο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε και εσύ Γιώργο. Γεια σου Βικτωρία. Για ακούστε μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση του Somewhere Over the Rainbow.

Somewhere Over the Rainbow μέσα από τον Μάγο του Oz. Πρώτη φυσικά ερμηνεία για την Judy Garland. Η εκτέλεση που ακούμε απόψε είναι από τον Harry Nilsson. Για τις ανάγκες της ταινίας You've Got Mail του 1998. Με πρωταγωνιστές τους Tom Hanks και Meg Ryan. Μια πραγματικά ξεχωριστή ερμηνεία.

Γεια σου Φάνια μου στην Πάτρα, καλή ξεκούραση σε όλα τα παιδιά που μόλις τώρα τελειώσατε την εργασία σας. Σας αφιερώνω αυτό που μόλις μπήκε, το Looking for the Summer του Chris Rea. Που όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ακούστηκε στην ταινία Βασικό Ένστικτο με τη Sharon Stone, χωρίς όμως να περιληφθεί ποτέ στο επίσημο soundtrack.

Κώστα, το έλαβα το email. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Χρήστο. Καληνύχτα, Μαρίνα. Γεια σου, Λιάννα. Καληνύχτα στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, Άννα. Βάγκο, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και σένα, Λιάννα. Καληνύχτα, Δάνη. Εγώ σε ευχαριστώ, Ρίτσα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Ζωή, και σε σένα, Κωνσταντίνε. Όσο και αν δεν το θυμάστε και σας κάνει εντύπωση, όντως το Looking for the Summer ακούγεται κάποια στιγμή στο βασικό ένστικτο. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα θα είναι ένα τραγούδι που κέρδισε και Όσκαρ το 1968 σαν το καλύτερο τραγούδι εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, υπόθεση Thomas Crown. Νέος, γοητευτικός και εκατομμυριούχος οργανώνει το τέλειο έγκλημα σε Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής και καταφέρνει να φύγει με 2 δισεκατομμύρια. Η αστυνομία προσλαμβάνει femme fatale για να παγιδεύσει τον υποψηφίο δράστη. Η αναμεταξύ του σχέση, παρά τους δηλωμένους σκοπούς, υποκύπτει σε έναν ισχυρό ερωτισμό. Και οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά εύθραστες. Εκείνος, ο Steve McQueen, είναι νέος γοητευτικός και εκατομμυριούχος. Θέμα επιβίωσης έχει πάψει να υφίσταται προπολού, είναι καταξιωμένος και αναγνωρίσιμος στους υψηλούς κύκλους. Η υπέρβαση του νόμου είναι μια υπόθεση που αφορά αυτόν και το σύστημα. Μια απόδειξη ανωτερότητας περισσότερο προς τον εαυτό του έναντι ολόκληρου του συστήματος. Αυτή τη φορά, εκτός από την αστυνομία και τους οικονομικούς άρχοντες, έχει να τα βάλει και με την αισθησιακή Faye Dunaway. Υποκύπτει εθελούσια στην ερωτική παγίδα της, ενδίδοντας στην πρόσκληση να την καθυποτάξει με την ασενική γοητεία του. Εκείνη η Faye Dunaway, το απόλυτο θηλυκό. Προκαλεί ρίγος με την παρουσία της στον αρσενικό πληθυσμό, δουλεύει για την αστυνομία, αλλά και για τον εγωκεντρισμό της. Πέρα από τις χρηματικές ανταμοιβές, μεγαλύτερο έπαθλο αποτελεί να παγιδεύει στο σαγηνευτικό ιστό της τα αρσενικά θυράματα. Η μουσική είναι του Μισελ Λεγκράντ, που όπως είπαμε κέρδισε το Όσκαρ εκείνη τη χρονιά, και η ερμηνεία του Windmills of Your Mind στην ταινία ανήκει στον Νόελ Χάρισον. Εγώ όμως θα σας αποχαιρετήσω με την ερμηνεία της Dusty Springfield στο συγκεκριμένο τραγούδι. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Από τη Μαρία Ψάλτη και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, ευχές για καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάρα πολύ πίσω.
1: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης. Νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι
6: Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.